έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική θα έχει λιώσει.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

ούτε για πλάκα δεν περνάω απ' τα εξαρχεία. Φοβάμαι, αγόρασα αμάξι ακριβό. Θυμάσαι τότε που με φώναζαν ανάρχα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

η απασχόληση του εργατικού δυναμικού στις πόλεις. Το πρόβλημα της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού είναι πολυπλοκότερο από τη συγκέντρωσή του στις πόλεις. Η επέκταση του τομέα της μικροπαραγωγής στην Ελλάδα από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ήταν εκείνο το πρόβλημα που ιδιαιτέρως απασχόλησε τους Έλληνες ιστορικούς. Το φαινόμενο πάντως της πλειάδας των αυτοαπασχολούμενων και των οικογενειακών επιχειρηματιών εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα ανοιχτό σε ερμηνείες. Είναι η μικροιδιοκτητική παραγωγή, απλώς υπόλοιμα προκαπιταλιστικών τρόπων παραγωγής που εμποδίζει την ανάπτυξη του βιομηχανικού καπιταλισμού ή ένας εναλλακτικός τρόπος καπιταλιστικής ανάπτυξης? Λειτουργεί η μικρής κλίμακας παραγωγή ως αναχρονιστική παραγωγική δομή που δεσμεύει μεγάλο μέρος της εργατικής δύναμης και το αποκλεί από την αγορά εργαστείας, ή αντίθετα παρουσιάζει πιο μεγάλες και ευέλικτες δυνατότητες στρατολόγησης του εργατικού δυναμικού σε σχέση με την κλασική διαδικασία προλεταριοποίησης? Το πρόβλημα της απασχόλησης στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα πρέπει να το εξετάσουμε από δύο σκοπιές. Από την άποψη της οικονομικής σημασίας της οικογένειας και της κοινότητας και από την άποψη της ρευστότητας των κατηγοριών της απασχόλησης. Η οικονομική σημασία της οικογένειας. Νεότερες μελέτες Ελλήνων και ξένων ιστορικών και κοινωνιολόγων υποστηρίζουν πως η σύνδεση της μικροιδιοκτητικής παραγωγής με τον αναβιώμενο καπιταλισμό, ακόμα και σε ευρωπαϊκές χώρες που συνιστούν τυπικά παραδείγματα εκβιομηχάνησης, δεν επιτεύχθηκε μέσω της άμεσης εξάρτησης της εργασίας, αλλά έμεσα μέσω του ελέγχου των πρώτων υλών, των τιμών, του τελικού προϊόντος και των πιστώσεων. Σε αυτή την περίπτωση, οι πιέσεις της αγοράς δεν αντιμετωπίζονταν από κάθε εργάτη ξεχωριστά, αλλά συλλογικά από όλη την οικογένειά του, η οποία στηρίζονταν στην εργασία όλων των μελών της, ιδίως των γυναικών και των ανήλικων, για να επιβιώσει. Οι οικογένειες αυτού του τύπου λειτουργούσαν ως κοινό ταμείο συγκέντρωσης των εισοδημάτων που αποκτούσαν όλα τα μέλη τους από ποικίλες οικονομικές δραστηριότητες. Αγροτική απασχόληση, λιανεμπόριο, αυτοαπασχόληση, μισθωτή εργασία. Το φαινόμενο αυτό, που έχει οριστεί ως πολυσθένεια των κοινωνικών υποκειμένων, όχι μόνο δεν αντιστρατεύονταν τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης, αλλά και αποτελούσε απαραίτητο συμπλήρωμα της μισθωτής εργασίας. Στα πλήρως εκπρολεταριοποιημένα νοικοκυριά, ο μισθός όφιλε να καλύπτει εξ ολοκλήρου το κόστος αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης. Ανάγκη που το οθούσε προς τα πάνω, μειώνοντας τις δυνατότητες κέρδους για την εργοδοσία. Εκεί όμως που το κόστος της επιβίωσης και αναπαραγωγής των μισθωτών μελών της οικογένειας μοιράζονταν σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, ήταν δυνατόν οι μισθοί να βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του συνολικού κόστους εργασίας. Παρατηρήθηκε μάλιστα πως η ύπαρξη αυτού του τρόπου επιβίωσης διευρύνονταν μαζί με την επέκταση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Όσο η έδρα της οικογένειας ήταν στο χωριό, η μισθωτή εργασία συμπλήρωνε τα οικογενειακά εισοδήματα από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τα αγροτικά ημερομίσθια. Με τη μόνιμη εγκατάσταση των εργατών στις πόλεις, η πολυσθενής οικονομική λειτουργία της οικογένειας δεν εξαλείφθηκε, αλλά προσαρμόστηκε στο νέο περιβάλλον. Γι' αυτό οι οικονομικές δραστηριότητες αποτέλεσαν κριτήριο περιοδιολόγησης στο σχηματισμό της μόνιμης εργατικής δύναμης της πόλης. Από τη στιγμή λοιπόν που η εργασία και οι απολαβές ήταν οικογενειακή υπόθεση, γίνεται πρόδειλη η τεράστια σημασία της οικογένειας στον προσδιορισμό της δομής της απασχόλησης. Πρώτον, αποδέσμευε εποχιακά και ακανόνιστα ανειδίκευτη κυρίως εργασία, γυναικεία και παιδική. Δεύτερον, διαμόρφωνε πολύ χαμηλά επίπεδα αμοιβών, χαμηλότερα από το επίπεδο επιβίωσης των μισθωτών μελών της. Γυναικεία και παιδική εργασία. Η γυναικεία και παιδική εργασία είναι ίσως η κρισιμότερη πτυχή της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Ήταν εργασία αδήλωτη στο μεγαλύτερο μέλος της, κάνοντας έτσι δύσκολο τον έλεγχο από τα όργανα της επιθεώρησης εργασίας και ακόμα δυσκολότερη τη μελέτη της από τους ιστορικούς σήμερα. Ενδεικτική είναι η αναφορά των επιθεωρητών εργασίας για το έτος 1921. Ο αριθμός των τοποθετούμενων κατέτος υπηρετών και υπηρετριών εν Αθήνες δεν είναι εύκολο να εξακριβωθεί, διότι και οι ιδιωτικοί ταχυδρόμοι των επαρχιών είναι και μεσίτε υπηρετριών και θυλαστριών. Μεγάλη δε κατάχρησης
γίνεται από πολλούς οικοδεσπότας επί μικρών υπηρετριών ανηλίκων. Έτινας εργάζονταν πολλοί πλέον του δεκαόρου. Η χρήση των γυναικών εργατριών από τους εργοδότες επηρεάζονταν από τις ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις παραγωγής και την κοινωνική κατανομή της εργασίας, κυρίως από τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών και τον πολιτισμικό τους ρόλο στην κοινωνία. Το γεγονός αυτό προσέδωσε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη γυναικεία μισθωτή εργασία. Πρώτον, ήταν φθηνή, χωρίς μεγάλη ζήτηση να ανεβάζει την τιμή της, διότι η γυναικεία αμοιβή θεωρείται μόνο συμπληρωματική του οικογενειακού εισοδήματος, γι' αυτό οι γυναίκες αμείβονταν πολύ λιγότερο από τους άντρες. Δεύτερον, θεωρείται πιο πειθαρχημένη από την ανδρική στους αντικειμενικούς καταναγκασμούς της διαδικασίας της εργασίας, πιο υπάκουη και με λιγότερη διάθεση να δημιουργήσει προβλήματα στην εργοδοσία, απεργίες και ούτω καθεξής. Τρίτον, εποπτεύονταν πάντα μέσω της κατανομής της εργασίας από άνδρες, ειδικευμένους εργάτες, ακόμα και στους κλάδους εκείνους που στηρίζονταν στη μαζική χρήση γυναικών εργατριών, όπως η κλωστοϊφαντουργία. Μπορεί οι γυναίκες να ήταν φθηνή εργατική δύναμη, ήταν όμως και κινητικοί. Μετακινούνταν συχνά από το ένα επάγγελμα στο άλλο, γεγονός που οφείλονταν στις στρατηγικές επιβίωσης των εργατικών οικογενειών. Η επιθεώρηση εργασίας αναφέρει για το έτος 1921. Ως και κατά το παρελθόν έτος 1920, παρετηρήθη ζήτηση εργατιδών εις την κλωστοϊφαντουργία, ιδιαιτέρως εις τον Πειραιάν, Σύρων και Έδεσαν. Τα καταστήματα ένεκεν ελλείψεως προσωπικού έθεσαν εις αργίαν τεινά των μηχανημάτων, των υφιστάμενων μεγάλα ζημίας εκ τούτου. Η έλλειψη αυτή έχει ως αφορμή εις μεν την Σύρων τη μετανάστευση εργατριών οικογενειών εις Αθήνας και Πειραιά λόγω ελλείψεως εργασίας δια τα άρενα μέλη, εις την Έδεσαν την προς την γεωργικάς εργασίας τροπήν των εργατιδών. Η κλωστοϊφαντουργία, ο τομέας των ενδυμάτων και η βιομηχανία του καπνού συγκέντρωναν τα μεγαλύτερα ποσοστά γυναικείας, ανήλικης μάλιστα εργασίας. Ο τομέας των ενδυμάτων απασχολούσε κυρίως μικρά κορίτσια, το 36% του προσωπικού του που ήταν κάτω των 18 ετών. Πρόκειται κυρίως για μικρά εργαστήρια ραπτικής, τα οποία λόγω του μικρού τους μεγέθους και του μεγάλου αριθμού τους διέφευγαν τον έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας, με αποτέλεσμα οι συνθήκες εργασίας και διαβίωση αυτά να είναι κακές. Η σφόλα γενικώς παρατηρείται ότι στερούνται αποχωρητηρίων και ότι δεν έχουν είδωρ της πόλεως, επισημαίνει στα 1921 η επιθεωρήτρια εργασίας Δεσίπρη. Αλλά και στα μεγάλα εργοστάσια, όπου οι ελέγχοι των επιθεωρητών εργασίας ήταν συχνότεροι, οι συνθήκες δεν ήταν καλύτερες. Οι εγκαταστάσεις ήταν πεπαλαιωμένες και στενόχωρες, ο φωτισμός ανεπαρκής, τα δάπεδα ξύλινα και καθαρίζονταν δύσκολα. Κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας υπήρχαν σε ελάχιστα. Οι εργάτριες έτρωγαν το μεσημεριανό τους δίπλα στα μηχανήματα την ώρα που αυτά ήταν σε λειτουργία. Το δεκάωρο της εργασίας παραβιάζονταν σχεδόν σε όλα τα εργοστάσια. Οι δύοωροι μεσημεριανή ανάπαυση δεν εφαρμόζονταν και τα ορολόγια εις πλείσταν περιπτώσεις λειτουργούν κατά τη διάθεση των εργοδοτών, οι οποίοι εις μεγάλα πολλά και σε εργαστάσια προσπαθούν δια του ταπεινού αυτού μέσου να εξαναγκάσουν το προσωπικό να εργαστεί μισή ώρα μέχρι και τία τέταρτα καθεκάστη πλέον των ορισμένων ωρών. Τούτο λαμβάνει χώρα ως επιτοπλίστων εις τα κλωστοϊφαντουργία. Ένθα των προσωπικών είναι γυναικείων κατά το πλίστον. Στα εργοστάσια αυτά οι γυναίκες εργάτριες συχνά εργάζονταν μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους, το εισόδημα των οποίων ήταν πολύ μικρό, αφού το παιδικό ημερομίσθιο αντιστοιχούσε στο μισό του ημερομισθίου των ενηλίκων γυναικών και στο 1/3 των ενηλίκων ανδρών. Αποτελούσε κοινή εκτίμηση των επιθεωρητών εργασίας πως η απασχόληση των ενηλίκων οφείλονταν σχεδόν κατά κανόνα στις οικονομικές δυσχέρειες της οικογένειάς τους. Άλλωστε, τα περισσότερα ήταν ορφανά από πατέρα και από μητέρα. Είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η χρήση μισθωτής παιδικής εργασίας ήταν διευρυμένη και ανεξέλεγκτη. Από το Ευρωπαϊκού Πολέμου και εντεύθεν, τα ανήλικα είχαν πλημμυρίσει τα εργοστάσια και τα εργαστήρια. Στα 1921, το 78% των εργατριών στο κλωστοϊφαντουργία του Πειραιά είχε αρχίσει να εργάζεται από την ηλικία των 10 με 12 ετών, καμιά φορά από 7 ή 8 ετών. Ο έλεγχος της ηλικίας δεν ήταν εύκολος, διότι τα στοιχεία που δίδονται από τους γονείς και τις επιχειρήσεις ήταν σχεδόν πάντα ψευδή. Δεν υπήρχαν μητρώα, ούτε γίνονταν ληξιαρχικές πράξεις γέννησης. Η παιδική εργασία όμως δεν περιορίζονταν μόνο στη βιομηχανία. Η απασχόληση αυτή βέβαια έχει το προνόμιο ότι είναι η καλύτερα και ευρύτερα γνωστή.
Ωστόσο, υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν άλλες μορφές παιδικής εργασίας, αφανείς, γι' αυτό πιο εντατικές. Συχνά η μισθωτή εργασία των παιδιών κρύβεται κάτω από μορφές μαθητείας. Οι νεαροί εργάτες αμείβονταν σε ένα γλιστρό ημερομίσθιο για το θεωρούμενο αντάλλαγμα της εκμάθησης της τέχνης. Η μαθητεία όμως στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα έχει πάψει πια να ανταποκρίνεται στην παλιά συντεχνιακή λειτουργία και χρησιμοποιείται για την εκμετάλλευση της φθηνής εργασίας των νεαρών μαθητευουμένων. Κατά αναλογία, η παιδική εργασία στα οικογενειακά εργαστήρια συνήθως παραβλέπεται από τις επίσημες στατιστικές, διότι θεωρείται απασχόληση που την επιβλέπουν οι γονείς. Όταν όμως τα εργαστήρια αυτά παράγουν για την αγορά, το εργασία των παιδιών εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της. Αφανής μορφή παιδικής εργασίας ήταν η ενασχόλησή τους με τις δουλειές του σπιτιού, ώστε να μπορούν οι γονείς να εργαστούν. Σε αγροτικό περιβάλλον, μάλιστα, τα παιδιά είναι επιφορτισμένα και με την εκτέλεση γεωργικών εργασιών. Ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση παιδικής εργασίας δημιουργήθηκε με την ανάπτυξη των πόλεων και των μικροεπαγγελμάτων σε αυτές, λούστρι, εφημεριδοπόλες, λαχιοπόλες κλπ. Παιδική απασχόληση πρέπει να θεωρηθούν και όλες εκείνες οι δραστηριότητες οι οποίες λογίζονται περιθωριακές, όπως η οργανωμένη παιδική επαιτία και η παρανομία. Συμπερασματικά, τα οικονομικά χαρακτηριστικά

που έμπαινε στην αγορά όταν η οικογένεια αντιμετώπιζε δυσχέρειες και αποσύρονταν όταν βελτίωνε τη θέση της. Τρίτον, επειδή ήταν ανοργάνωτη συνδικαλιστικά, εργατική δύναμη πίεζε προς τα κάτω τα ημερομίσθια των αντρών, δημιουργώντας συνθήκες ανταγωνισμού με αυτούς και μειώνοντάς τις διαπραγματευτικές ικανότητές τους. Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρα...
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. 771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύγχωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: σκεφτείς να βάλεις, τη μενζίνη, το φαΐ ή το πετρέλαιο? No one can make us less than
1: one. No water owns the morning sun. Τι θα σκεφτείς να βάλεις? Τι θα σκεφτείτε εσείς να βάλετε αυτόν τον Οκτώβριο του 2026, η πρώτη μέρα του οποίου είναι σήμερα? Τι θα σκεφτείτε λοιπόν να βάλετε? Βενζίνη, να πληρώσετε τις δόσεις του δανείου, να πληρώσετε πιθανώς το ενίκιο ή τα φροντιστήρια των παιδιών ή το φαγητό που θα πρέπει να πάτε στο σούπερ μάρκετ για να πάρετε τα αναγκαία.
2: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Συνάδελφοι, επιστρέφω από τις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών και από τις εκεί επαφές μας, έχοντας καταγράψει δύο δεδομένα. Από τη μία πλευρά την αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας αλλά και οικονομικής πρόοδου.
1: Η εικόνα στο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν προκλητική και εν ταυτό θλιβερή. Ένας πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου, μες στην τρελή χαρά, μες στην ανετήλα, φρέσκος φρέσκος και ενθουσιασμένος από τις επιδόσεις του. Καλά, οι υπουργοί δεν φαίνονται καθόλου, δεν παίζουν ούτε 2-3 δευτερόλεπτα στην αρχή, μετά η εικόνα κλείνει πάνω στον μεγάλο.
2: Εν μέσω διεθνούς πληθωρισμού και μιας πολύ μεγάλης κρίσης στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, και από την άλλη προφανώς την μεγάλη παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για την κλιμάκωση αυτής της αστράφειας, ενδεικτικά αναφέρω ότι χθες το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε σε επίπεδα τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν να τα δουν από το 2002. Και θα θυμάστε ότι από την ομιλία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα, και πράγματι η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή.
1: Το αφήγημα είναι αυτό. Ότι παιδιά, μην διαμαρτύρεστε για ό,τι συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Μην διαμαρτύρεστε για το γεγονός ότι δεν μπορείτε να τα βγάλετε πέρα. Το ίδιο συμβαίνει παντού στον κόσμο. Ίσα ίσα εμείς είμαστε και κάπως καλύτερα, γιατί δανειζόμαστε φτηνότερα από ό,τι δανείζεται ο Τραμπ. Άρα λοιπόν τα κεφάλια μέσα, και εγώ σας λέω ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Σας το λέω. Άρα άμα σας το λέω είμαι εντάξει. Βέβαια δύσκολος δεν είναι για όλους, αλλά αυτό τη σημασία έχει? Αφού εγώ σας τα λέω είμαι εντάξει.
0: Αν βάλουμε πετρέλαιο δεν θα έχουμε να ψωνίσουμε σούπερ μάρκετ, φάρμακα, γιατρούς.
1: Μα εγώ στο είπα, ο χειμώνας είναι δύσκολος. Τι πας τώρα και μιλάς στα κανάλια? Δεν σου είπα ότι ο χειμώνας είναι δύσκολος? Λοιπόν, τελείωσε.
3: Ποιος πολιτικός αρχηγός εκτιμάται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας? Ο κύριος Μητσοτάκης λέει το 22%.
4: Ο κύριος πρωθυπουργός που έχει το υψηλότερο ποσοστό έχει ένα ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο από έναν στους 4 συμπατριώτες μας.
1: Μόλις ένας στους 5 λέει ότι ο Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται τα προβλήματα του κόσμου. Αν τον έβλεπε χθες κανείς, και τον είδα βεβαίως, όσοι παρακολούθησαν αποσπάσματα από την ομιλία του στο Υπουργικό Συμβούλιο, Όσοι λοιπόν παρακολούθησαν και τώρα στις πρωινές εκπομπές παίζουν τα σχετικά βίντεο, αυτός ο ένας στους πέντε μπορεί να σκέφτηκε ότι ρε παιδί μου, μήπως κάνω και λάθος.

0: Μέτρα ασπιρίνη χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι καταναλωτές την επιδότηση στα καύσιμα από την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, τα οποία είναι μέτρα συγκράτησης παρά μείωσης των τιμών.
1: Πού είναι η επιδότηση?
2: Χάλια, δεν υπάρχει σωτηρία.
3: Θα καούμε εμείς για καύσιμα.
4: Στάγωνα στον ωκεανό της ακρίβειας μοιάζουν για τους καταναλωτές οι ανακοινώσεις για επιδοτήσεις στα καύσιμα. Και αυτές προς το παρόν μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου.
5: Το δούλεμα είναι χοντρό, αλλά πάνω απ' όλα καταδεικνύει ότι μάλλον έχει χάσει την μπάλα και δεν αντιλαμβάνεται αυτά τα οποία συμβαίνουν έξω από ένα στενό πολιτικό περίβλημα μέσα στο οποίο βρίσκεται. Και σύμφωνα με πληροφορίες έχει αρχίσει ήδη να μετανιώνει που δεν έκανε εκλογές αυτόν τον μήνα που διανύουμε. Έχει αρχίσει ήδη να καταλαβαίνει ότι ο χειμώνας ο οποίος είναι μπροστά, η ακρίβεια παντού, ίσως καταστεί μοιραία για τον ίδιο και για την κυβέρνησή του στις κάλπες. Όχι ότι δεν θα είναι πρώτο κόμμα, γιατί και η αντιπολίτευση τα χάλια της έχει, αλλά κάποια στιγμή και ο κόσμος θα σκεφτεί ότι με αυτούς τους τύπους οι οποίοι κυβερνάν δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Το μόνο που τους νοιάζει είναι οικονόμα. Να βάζουν λεφτά στα κρατικά ταμεία και από εκεί και πέρα να τα μοιράζουν όπως αυτοί γουστάρουν.

0: παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι η αυτόματη αύξηση και του κόστους μεταφορών, των πρώτων υλών, αλλά και τελικά των προϊόντων που καταλήγουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους, και γι' αυτό και η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις.
1: Το αφήγημα λοιπόν είναι, παιδιά, τα πράγματα είναι δύσκολα, και αφού είναι δύσκολα, ποιος μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα εκτός από μένα. Δηλαδή, αυτό που εσύ κάθε μέρα αισθάνεσαι στη τσέπη σου, αυτό που νιώθεις και ψυχολογικά, ρε παιδί μου, ότι πώς θα τη βγάλω και αυτό το μήνα. Ο ίδιος σου λέει θα το γυρίσω υπέρ μου. Δηλαδή θα σου περάσω το παραμυθάκι ότι κοίταξε να δεις, οι δυσκολίες είναι παντού. Και εδώ πέρα αυτές τις δυσκολίες ποιος θες να τις αντιμετωπίσει? Ποιος να είναι στο τιμόνι της χώρας? Ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, η ζωή? Ποιος? Μόνον εγώ μπορώ. Άρα λοιπόν, κάνε και εσύ μια παραχώρηση, ψήφισέ με, γιατί αν δεν είμαι εγώ τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Μόνον εγώ. Για βάλε λίγο τον Κλέαρχο να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα στην Αττική.
2: Η αίσθηση της ψύχας προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού, εκεί όπου οι βοριάδες ασκούν μεγάλη επίδραση, και άρα η θερμοκρασία που αισθανόμαστε, η αισθητή δηλαδή θερμοκρασία, θα διαφέρει σε σχέση με αυτή που μετράμε πραγματικά με τα κοινά λοιπόν θερμόμετρα. Πάμε να δούμε τώρα και τη Θεσσαλονίκη μας. Εδώ πιο ανοιχτές οι καιρικές συνθήκες, βρίσκεται η Θεσσαλονίκη μας αρκετά πιο μακριά από τη ζώνη επίδρασης αυτής της διαταραχής χειμωνιάτικου τύπου που δεν συμβαδίζει, το ξαναλέμε, με την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Λίγα τα σύννεφα που κατά περίοδους θα είναι πιο πολλά, κυρίως προς τα τρία πόδια της Χαλκιδικής. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό δεν θα προβληματίζουν. Παρ' όλα αυτά, προς τα πιο νότια θαλάσσια τμήματα, εκεί κοντά στη Χαλκιδική και στα νοτιότερα τμήματα του Θερμαϊκού, προσοχή, θα πνέει τοπικά πολύ ισχυρός βόρειο ανατολικός άνεμος.
1: Να δεις τώρα τι βοριάδες έρχονται.

0: Brothers και την πληρώσαμε εμείς. Θέλετε ξανά τα ίδια? Λοιπόν, τι κάθεστε τώρα και λέτε για μέτρα ασπιρίνη και διάφορα άλλα τέτοια? Αυτά μπορούμε, αυτά κάνουμε.
1: Πώς πήγα στην Λάρισα, 220 ευρώ, έναντι 130-140 που θα πέρσει.
2: Δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο για πολύ ακόμα.
0: Τι δεν μπορείς να αντέξεις, ρε? Εδώ πέρα η κρίση είναι διεθνής. Δηλαδή θες να πηγαίνεις εσύ στη Λάρισα τσαμπέ και εμείς να έχουμε εθνική κρίση? Και μετά τι γίνεται άμα φύγει ο Μητσοτάκης?
3: Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη, η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται, αλλά και πολύ εύκολα καταραίει.
0: Τα λες, ρε παιδί μου, σαν να μιλάς, σαν να είσαι σχολιαστής, σαν να είσαι καθηγητής σε κάποιο πανεπιστήμιο. Στα έχουν γραμμένα εκεί πέρα, τα σπικάρεις. Δηλαδή δεν βγάζεις από μέσα σου κάτι, όποιος σε παρακολουθεί, ότι συμμερίζεσαι, ας πούμε, ότι ο κόσμος τα βγάζει πέρα δύσκολα, ότι τέλος πάντων το καταλαβαίνεις? Τίποτα. Να, δεν σε ενδιαφέρει, ρε παιδί μου. Εσένα αυτό που σε ενδιαφέρει τι είναι, το έχουμε πει. Τώρα σε νοιάζει εσένα που η φέτα? Σιγά. Σε νοιάζει τώρα εσένα που θα αυξηθούν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ? Για όνομα του Θεού τώρα, σαν πως πήγες ποτέ να ψωνίσεις εσύ? Ή σε νοιάζει τώρα αυτό, ας πούμε?
4: Αν βάλουν πετρέλαιο δεν θα έχουμε να ψωνίσουμε σούπερ μάρκετ. Φάρμακα, γιατρούς.
0: Έχεις εσύ ιδέα τώρα από πετρέλαια, από φάρμακα, από σούπερ μάρκετ? Αυτά τα έχεις όλα έτοιμα. Λοιπόν, εσένα αυτό που σε ενδιαφέρει, μπορεί, ας πούμε, εσείς που μας παρακολουθείτε τώρα, λέτε 1η Οκτώβρη, ας πούμε και καλό μήνα, πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε ανάγκες του μήνα? Κοίτα να δεις, στις 10 πρέπει να πληρώσω τα κοινόχρηστα. Στις 12 το παιδί ξεκινάει το φροντιστήριο. Έχω συνεννοηθεί με τον φροντιστήρια. Θα του δώσουμε τα 400 ευρώ του μήνα. Θα του τα δώσουμε. Έχει γύρω στις 15. Άρα κάπου πρέπει να τα έχω στην άκρη. Από τα 400 έχω τα 250. Μου λείπουν άλλα 150. Τέλος πάντων, να δω τώρα εκείνο το κατοστάρικο, μήπως το περάσω από εδώ εκεί, έστω να μαζέψω 3,5 και να του πω το άλλο 50 τον επόμενο μήνα. Είναι αυτά που σκέπτεστε πολλοί από εσάς που παρακολουθείτε τώρα την ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα. Ή λέτε, παιδιά, αύριο Παρασκευή πρέπει να πάω λαϊκή. Εκεί πέρα τώρα κανένα σαραντάρι θα μου φύγει. Άντε μήπως το κατεβάσω στα 30, να περισσέψω ένα δεκάρικο να δώσω στο παιδί που μεθαύριο Σάββατο θα βγει να πάει να πιει κανένα καφέ. Κάντε, ρε παιδί μου, τέτοιες σκέψεις. Πώς θα αντιμετωπίσετε την καθημερινότητα?

0: Τα εκλογικά διλήμματα έθεσε από το Σαν Φρανσίσκο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διεκδικώντας, όπως είπε, τρίτη τετραετία.
1: Winning a third term is hasn't been really done before. I do want to talk about the future, but I also remind people that, you know, whatever progress you have made, we have made is always, you know, fragile.
0: Η μεγάλη δημοσκόπηση της Άλκο για τον Αλφα.
2: Εσύ ήσουν στο Σαν Φρανσίσκο, ενημέρωσε και τους υπουργούς, είπε, επιστρέφω από την Αμερική. Ποιους είδες εκεί, να πούμε ότι είδες και κανέναν? Τον μόνο που είδες είναι τον Νετανιάχου. Μεγάλη επιτυχία. Έμεινες καμιά εβδομαδούλα, πληρωμένα όλα. Τι λες τώρα?

0: όλα στο τσάμπε. Εσύ χέρι στη τσέπη δεν έχεις βάλει ποτέ. Έτσι να πεις ρε παιδί μου, α δώσω ένα δεκάρικο ας πούμε, να πιω ένα καφέ, α δώσω, α το πληρώσω από την τσέπη μου. Αυτά ποτέ. Η τσέπη δική σου είναι αποστηρωμένη. Λοιπόν, ήσουν στην Αμερική, μια χαρά ταξιδάκια με Learjet ή πως το λένε αυτό το πρωθυπουργικό αεροπλάνο, αλίμονο τώρα. Είδες εκεί πέρα τους κολοσσούς του παγκόσμιου επιχειρήν. Καλές είναι όλες αυτές οι γνωριμίες. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Άσε να υπάρχουν. Λοιπόν, γιατί εκεί που πας κάνεις δεν ξέρει τι λες. Πήγες λοιπόν τις ταξιδάρες, έβγαλες εκεί και μια ομιλία γραμμένη στον ΟΗΕ που κανείς δεν πρόσεξε. Έφαγες και με τον Νετανιάχου, ήπιες ένα καφεδάκι, τα είπα ωραία και καλά. Γύρισες πίσω φρέσκος φρέσκος και όλα αυτά που εσύ σκέπτεστε, ο μεγάλος, αυτό που τον νοιάζει, σας είπαμε. Λέει, ρε παιδιά, μια χαρά είμαι, δεν με πήραν και τα χρόνια.
1: Δεν με πήραν και τα χρόνια, και ότι θα ήθελα να διεκδικήσω μια τρίτη τετραετία δεν σημαίνει ότι όλο μου το μυαλό αυτή τη στιγμή είναι ντε και καλά πώς θα κερδίσω εκλογές το 27.
0: Α, τι λες τώρα. Λες, παιδιά, δεν με πήραν και τα χρόνια, νέος είμαι ακόμα. Δεν πάτησα καν τα 60. Λοιπόν, όλη η ζωή μπροστά μου είναι. Άσα κυβερνήσω μια τετραετία ακόμα, γιατί εδώ τώρα υπάρχει ψωμί. Αλλά προς Θεού, μην νομίζετε ότι θέλω να το πάω και πιο μακριά.
1: Διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
0: Τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει, μην ανησυχείτε παιδιά. Εγώ 4 χρονάκια θέλω ακόμα να είμαι στον κουβέρνο. Μου αρκούν. Τώρα βέβαια στη ζωή ποτέ μην λες ποτέ, δεν ξέρεις. Γιατί και τι θα κάνετε χωρίς εμένα. Ανακοίνωσες λοιπόν αυτά τα μέτρα χθες. Που δείξαν πράγματι ότι είσαι μες στην ενσυναίσθηση. Δηλαδή ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τα προβλήματα του κόσμου.
2: Ποιος πολιτικός αρχηγός εκτιμάται ότι αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας? Ο κύριος Μητσοτάκης λέει το 22%.
3: Ο κύριος πρωθυπουργός που έχει το υψηλότερο ποσοστό έχει ένα ποσοστό το οποίο είναι μικρότερο από έναν στους 4 συμπατριώτες μας.
0: Γι' αυτό σας λέμε δεν υπάρχει σωτηρία. Ο μόνος που καταλαβαίνει τα προβλήματά σας είναι ο Μητσοτάκης, αλλά αυτό το λέει ο ένας στους 5. Φαντάσου τι γίνεται με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Διάλειμμα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλιφο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι σε αυτή την ανεξάρτητη ραδιοφωνική συχνότητα. Σήμερα ένα βροχερό πρωινό του Οκτωβρίου. Να σας ευχηθούμε και καλόν μήνα και όλα τα καλά, αν και από ό,τι φαίνεται οι μέρες που είναι μπροστά μας, τουλάχιστον οικονομικώς, δεν θα είναι και τόσο εύκολες. Σας είπαμε στο πρώτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής όλα όσα έγιναν χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, προσθέτοντας και κάποια δικά μας, ας το πούμε έτσι, αυθαίρετα σχόλια. Επειδή όμως από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα εμείς τα λέμε όλα, έτσι ώστε να έχετε μια πλήρη, μια σφαιρική ενημέρωση, πάμε τώρα να ακούσουμε και ένα μέρος των λεχθέντων από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη και πρόεδρο του Eurogroup, αυτά τα οποία είπε στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Α και στον κύριο Σρόιτερ.
1: Δίζελ κίνησης, είδαμε τις διαφορές στην Αγγλία, φαντάζομαι αυτό που βλέπουμε συμφωνείτε ότι δεν λύνει το πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
2: Εγώ θα σας πω ότι είμαστε δίπλα στους πολίτες από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, από την περασμένη άνοιξη. Η Ευρώπη συνολικά, αν δούμε τι έχουν κάνει άλλες χώρες, η χώρα μας είναι στις πρώτες τρεις χώρες της Ευρώπης στα συνολικά μέτρα στήριξης, περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ από την εκκίνησή της, και θα είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα. Οι πολίτες που μας βλέπουν δεν πρέπει να αισθανθούν ανασφάλεια. Το αποδεικνύει ο Πρωθυπουργός, το αποδεικνύει η κυβέρνηση καθημερινά. Σήμερα ανακοινώσαμε και άλλα μέτρα, όπως είδατε,
1: θα πάμε
2: σε 120 δόσεις. Θα είμαστε δίπλα τους, παρακολουθώντας φυσικά και τις τιμές του πετρελαίου, πλέον ανά 15 ημέρες. Mm-hmm. Γιατί όπως έχετε δει και εσείς, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα σε αυτές. Οπότε, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί να πω εδώ, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει χειμώνας, τι σημαίνει για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Mm-hmm. Άρα, σε 15 μέρες από τώρα θα είμαστε εκεί. Για να στηρίξουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης και να είμαστε δίπλα σε κάθε οικογένεια και σε κάθε επιχείρηση στη χώρα.
1: Φαντάζομαι αυτό θα τρέχει στην πορεία του χειμώνα, γιατί θα στηρίξετε τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ξεκινήσει κάτω από το 1,75. Εάν τα πράγματα γίνουν πολύ χειρότερα, θα πρέπει και αυτή η στήριξη να αλλάξει. Έτσι.
2: Μα εκ των πραγμάτων είναι έτσι. Αυτό είναι και το λογικό από το οποίο λέτε. Mm-hmm. Και η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες για να κάνει αυτές τις ενέργειες σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Μιλήσαμε και για την πρωτοβουλία, άκουσα το ρεπορτάζ για την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Αλλά σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα είναι από εκείνες τις χώρες οι οποίες έχουν αυτές τις δυνατότητες. Σας είπα πριν, έχουμε δώσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ από την εκκίνηση της κρίσης. Mm-hmm. Η ερώτησή σας είναι επαρκή. Εγώ θα σας πω ότι τα προβλήματα είναι πάντα μεγαλύτερα. Ο στόχος μας είναι όμως να είμαστε δίπλα. Τα μέτρα της δεν θα ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών ταυτοχρόνως. Άρα, σε κάθε βήμα, σε κάθε δυσκολία που θα υπάρχει, οι πολίτες να ξέρουν ότι θα είμαστε δίπλα τους.
0: Μιλάει και δεν λέει τίποτα. Κι όμως, ο κύριος Πιερακάκης, πρόεδρος του Eurogroup, θεωρείται από τους πιο δημοφιλείς και πετυχημένους υπουργούς. Μέχρι τώρα έχει πετύχει να μην χρεώνεται κάτι, μηδενικό πολιτικό κόστος. Αλλά όταν τον ακούς κιόλας, δεν σου λέει ρε παιδί μου και τίποτα. Δηλαδή, στην πρώτη θητεία του Μητσοτάκη, στην πρώτη τετραετία, τον είχαν παρουσιάσει περίπου σαν έναν μάγο του ψηφιακού κόσμου, σαν δηλαδή αυτόν ο οποίος βγάζει ψηφιακούς λαγούς μέσα από το καπέλο. Και να εκείνο Πιερακάκης, και να το άλλο, και να το gov.gr. Δηλαδή όλη αυτή την παγκόσμια πρόοδο της τεχνολογίας, και στην Αφρική άμα πας τώρα μέσα στη ζούγκλα θα δεις ο κόσμος έχει κινητά τηλέφωνα με τα οποία μπορεί ας πούμε να κάνει ένα σωρό δουλειές, λέμε τώρα έτσι. Αυτό εδώ σας το παρουσίαζε σαν καθρεφτάκι, το οποίο το βλέπετε εσείς και αντικρίζετε το πρόσωπό σας μέσα. Έκανε και ένα σωρό ρουσφέτια με τα ΕΛΤΑ, τα οποία ήταν τότε στην αρμοδιότητά του ως υπουργός ψηφιακής πολιτικής, είχε τα ΕΛΤΑ. Όλο αυτό το χάλι των ΕΛΤΑ, το οποίο παρακολουθείτε διαχρονικώς, είναι έντινη μέτρο, όχι αποκλειστικός, και αποτέλεσμα των επιλογών Πιερακάκη. Είχε βρει εκεί πέρα και μια εταιρεία η οποία νίκιαζε εργαζόμενους. Και να τα ρουσφέτια. Ο τεχνοκράτης. Τον ακούσατε και χθες πιθανώς στο δελτίο ειδήσεων του Α με τον κύριο Στρόιτερ να λέει, να λέει, να λέει. Και στην ουσία να μην λέει τίποτα. Βάλε λίγο ακόμα.
1: Μα από την Κομισιόν. Κύριε Υπουργέ, αυτή η δημοσιονομική ευελιξία που ωραία ακούγεται, αλλά κανείς δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει στην ουσία, τι ζητάμε από την Ευρώπη να μας δώσει αυτή τη φορά.
2: Με μία φράση, ξέρετε, εγώ θα το έλεγα, επειδή λέγανε για το φόρο το προηγούμενο διάστημα. Δεν ζητάμε φόρο. Ζητάμε χώρο. Δηλαδή, έχουμε δώσει, όπως σας είπα πριν, 1 δισεκατομμύριο ευρώ από την εκκίνηση της κρίσης. Άκουσα και την αντιπολίτευση. Τα έξτρα έσοδα από το ΦΠΑ. Συνολικά τα έξτρα έσοδα από το ΦΠΑ φέτος, ξέρετε πόσα είναι. Αντίστοιχα. Μάλλον λιγότερα, 950 εκατομμύρια είναι. Εμείς έχουμε δώσει 1 δις από την εκκίνησή της. Αλλά το 1 δις αυτό που έχουμε δώσει μετράει. Αν γίνει δεκτό το αίτημα του Πρωθυπουργού, θα έχουμε έξτρα χώρο, έξτρα δυνατότητες να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο τους πολίτες πάνω από τα υφιστάμενα μέτρα, τα οποία όπως έχετε δει κάθε εβδομάδα ανακοινώνουμε και κάτι.
1: Περιμένουμε λοιπόν και σε αυτό το.

0: Για να καταλάβετε το μέγεθος του δουλέματος, ακούστε αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι το 0,36 λεπτά. Mm-hmm. Στην τιμή αντλίας. Στην Ελλάδα ο φόρος είναι 0,70.
2: Διπλάσιο.
1: Πριν ο διπλάσιος.
0: Μετά τι παραμύθι είναι αυτό. Η Ευρώπη σας λέει πρέπει να έχετε φόρο 0,36 στην αντλία. Και εσείς έχετε 0,70. Άρα τι άδεια ζητάτε από την Ούρσουλα και διάφορα άλλα τέτοια παραμύθια για ηθαγενείς. Δηλαδή είναι τόσο χοντρό το δούλεμα.
3: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένας σούπερ ληστρικός φόρος. Τα 100 ευρώ βενζίνη, σχεδόν τα 70 ευρώ επιστρέφουν στις τσέπες του κράτους.
0: Όταν λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τότε και η Ευρώπη σου λέει πρέπει να έχεις μέχρι τόσο και σε έχεις δύο φορές επάνω. Ωραία, τότε γιατί δεν τον μειώνεις? Και τι είναι αυτό πάλι το αφήγημα για την Ούρσουλα και διάφορα άλλα τέτοια? Βγήκανε λοιπόν χθες, σου λέει Μητσοτάκης θα παίξει όλα τα κανάλια από το Υπουργικό Συμβούλιο, βάλε και Πιερακάκη να κάνει μια τηλεοπτική εμφάνιση, να τα φέρουμε τα πράγματα στα ίσα τους. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι μπορεί μεν ο Πιερακάκης να βγει και χθες ένα δελτίο μεγάλης τηλεθεάσεως όπως είναι αυτό του Α, αλλά ρε παιδί μου, δεν βλέπω μεγάλη αναπαραγωγή. Δηλαδή βγαίνει εκεί, τα λέει και μέχρι το σημείο αυτού. Σήμερα μόνο Μητσοτάκης παίζει. Δηλαδή τελικά τα λεγόμενα του Πιερακάκη φαίνεται δεν περνάνε και τόσο πολύ στον κόσμο. Τα λέει με έναν τρόπο, φαίνεται ο άνθρωπος ότι δεν έχει ζυμωθεί με κοινωνία. Είναι λιγάκι από πάνω προς τα κάτω. Τέλος πάντων, έτσι συνεχίστηκε χθες το δούλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Σήμερα το πρωί ένας πραγματικός αστέρας της επικοινωνίας, της πολιτικής, ένας άνθρωπος πολύ συμπαθής, ρε παιδί μου. Τον βλέπεις και λες, α, χαίρομαι να τον κοιτάω, έτσι. Έχει και μία φάτσα. Δεν το λέμε για τον άνθρωπο, καθένας έχει τη φάτσα του, σιγά δηλαδή. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για αυτό το γνήσιο τέκνο της γαλάζιας παράταξης, τον φανατικό νεοδημοκράτη από τα γενοφάσκια του, τον Γιώργο Φλωρίδη. Για βάλ τον πάλι στο Sky.
4: Ναι. Δεν ήταν μία επέμβαση στο χώρο η οποία κατακρίνονταν.
5: Όχι,
4: επειδή...
5: Όχι, είχε αυτή την έννοια, συγκάλυψης.
4: Μπράβο. Α, τώρα ήρθατε στην κρισιμότερη λέξη. Η έκτη...
5: Ναι, αλλά η παραπομπή γίνεται για αυτό που συζητάμε τώρα.
4: Ζω, ναι. Εγώ θα σας πω ακριβώς. Άρα λοιπόν, εγώ έκανα μία αντιπαράθεση σκληρή απέναντι σε όλους αυτούς τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίοι οργάνωσαν μία συνωμοσία με αυτά που σας περιγράφω, τα οποία αποδείχθηκε ότι όλα ήταν ψέματα προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση.
0: Ο Φλωρίδης παίζει στέρεο ζωντανά στο Sky σε βίντεο στον Αντένα, για βάλτον.
6: Αυτό έκανα. Και αν θέλετε, είμαι πολύ ήσυχος με τη συνείδησή μου για αυτό που έκανα, επειδή ο ελληνικός λαός κατάλαβε.
7: Γιατί είπατε ότι ήσασταν ελάχιστοι εκείνοι που δώσατε τη μάχη?
6: Γιατί είμαστε.
7: Οι άλλοι δεν το πίστευαν. Οι άλλοι συνάδελφοί σας από τη Νέα Δημοκρατία δεν πίστευαν στο ότι είναι αντιμέτωποι με μια συνωμοσία.
6: Αναφέρθηκα σε ένα γεγονός.
7: Όχι, όχι, εσείς δεν τα λέτε τυχαία αυτά, κάτι λέτε εδώ πέρα. Να το διευκρινίσετε παρακαλώ.
6: Αυτό που λέω.
7: Οι άλλοι είχαν κρυφτεί.
6: Αυτά που λέω, κύριε Παυλόπουλο, τα έχω πει εδώ και πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, και ο κόσμος ξέρει, τη μάχη αυτή...
0: Σε βίντεο λοιπόν στον Αντένα ο Φλωρίδης...
6: Με τη συνδρομή των επιστημόνων της χώρας...
0: Από απόσπασμα της χθεσινής τηλεεμφανίσεώς του στο σχετικό κανάλι...
6: Όλων εκείνων που με τις εκθέσεις τους, τις πραγματογνωμοσύνες τους, αποκάλυψαν...
0: Εν τω μεταξύ, Δεν του λέει και κανείς γιατί.
7: Τι λέει εδώ ο Θοδωρίδης? Και θα σου πω και κάτι άλλο. Όταν παίρνεις, γιατί τώρα υποσχέθηκα στον Αρναούτογλου και το εννοώ, εμείς φέτος εδώ θα λέμε όλη την αλήθεια. Mm. Όποιου του αρέσει και όποιου δεν του αρέσει.
2: Ναι, ναι.
7: Ο Φλωρίδης, όταν τον πάρεις τηλέφωνο, το ξέρεις κι εσύ, πάντα σου απαντά.
2: Ναι.
7: Άμα είναι σε σύσκεψη, σου λέει θα σε πάρω σε λίγο, είμαι με κόσμο. Και στα δύσκολα και στα εύκολα.
2: Ναι.
7: Γιατί έχω κανένα δυο υπουργούς λοκάρι που ναι. τους τηλεφωνώ τρεις μέρες. Δεν ξέρουν γιατί τους τηλεφωνώ.
0: Ναι, ναι.
7: Μπορεί να είναι ανάγκη. Μπορεί να έχω κανένα σκά.
0: Τώρα ρε Βασίλη, λες τον πόνο σου τώρα. Γι' αυτό και από τηλεθέαση πάτε. Τέλος πάντων, μην πούμε τώρα τα δικά μας. Αυτά λέτε και στη συνέχεια στα μονοψήφια. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Φλωρίδης λοιπόν, στέρεο. Σε βίντεο τώρα στον Αντένα, σε ζωντανό στο Sky. Βάλ' τον ξανά.
4: Οι συνωμοτές ζητούν να παραιτηθεί εγώ, να παραιτηθώ εγώ που τους αποκάλυψα μαζί με άλλους
2: mm-hmm.
4: και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη για όλη αυτή τη συνωμοσία.
2: Οι συνωμοτές ποιοι είναι?
4: Οι πολιτικοί.
2: Ποιοι είναι αυτοί?
4: Όλοι αυτοί οι οποίοι, μισό λεπτό να σας πω, οι υπογραφές τους.
0: Συνωμοτές, οι πολιτικοί, να δείτε ότι αυτό θα παίζει όλη μέρα σήμερα.
4: Όλοι αυτοί συνενώθηκαν. Και ζήτησα...
0: Είσαι ρε παιδί μου τελικά, δηλαδή είναι και ο νόμος περί τύπου τώρα, δεν μας αφήνουν.
4: Για τα ξυλόλια.
5: Αυτό είναι πολιτική εκτίμηση ή έχετε στοιχεία ότι υπήρχε αυτό το οργανωμένο σχέδιο?
4: Μισό λεπτό. Όταν αποδεδειγμένα, πριν τις μεγάλες κινητοποιήσεις
2: mm-hmm.
4: που έγιναν από εκατομμύρια κόσμο στον δρόμο, 50.000 λογαριασμοί στο διαδίκτυο ενεργοποιήθηκαν από χώρα του εξωτερικού. Με όλο αυτό το ψέμα.
2: Έχει καταγγελθεί.
4: Και αυτό πήγαινε βαθιά στο συνέστημα του κόσμου. Ξέρετε, η μεγαλύτερη επέμβαση που μπορεί να κάνεις μέσα στην κοινωνία είναι να πας στο συνέστημα επάνω και να πατήσεις.
0: Είσαι πολύ, δηλαδή δεν παίζεσαι με τίποτα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Θα το γυρίσει τώρα ότι τα έκανε όλα αυτά ο Πούτιν. Α, δεν είδατε. Από τον Πούτιν, τα μποτς που έλεγε και ο Κυριάκος. Ο μεγάλος. Λοιπόν, τον βγάζουν τώρα κάθε πρωί στα κανάλια. Μια φάτσα η οποία, όπως έχουμε πει, αλλά αυτό είναι μια δική μας κρίση, ας πούμε ότι κάνουμε λάθος. Χθες στον Αντένα τον είχανε και με Skype και του είχαν ένα κοντινό στο πρόσωπο. Τον έβλεπες ρε παιδί μου και λες τώρα, εντάξει, ό,τι και να λέει αυτή η φάτσα, είναι ρε παιδί μου όπως είναι. Δεν έχει συνέστηση ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να βγαίνεις στην τηλεόραση. Για το καλό και το δικό σου. Και ακούστε τώρα τι γίνεται. Ο Μητσοτάκης, τον Φλωρίδαρο, τον κατεβάζει υποψήφιο στην Α Θεσσαλονίκης. Εκεί δηλαδή που ήταν για δεκαετίες και έβγαινε βουλευτής ο Κώστας ο Καραμάλης. Τι να πει αυτή η έρμη, η εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη? Τι να πει? Θα πηγαίνει δηλαδή ο Φλωρίδης τώρα και θα μιλάει στις τοπικές οργανώσεις? Βάλε λίγο πάλι Φλωρίδη.
4: Συγγνώμη, εγώ τώρα δεν θέλω να μπω στη δικαστική κρίση.
5: Όχι, να μην πείτε, αλλά να σχολιάσουμε το σκεπτικό του βουλεύματος. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Λέει ότι οι οικογένειες στερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό. Εσείς λέτε ότι δεν αλλοιώθηκε ούτε ο χώρος ούτε χάθηκε κάποιο στοιχείο.
2: Υπάρχει αποστήρωση του χώρου.
5: Ναι. Αυτό είναι αντιφατικό όμως.
4: Κύριε Πιταρά, δείτε λίγο. Σε αυτό που διαβάζετε υπάρχει αναφορά στο τι στερήθηκαν. Στο τι?
2: Στοιχεία συγκεκριμένα.
5: Αποδεικτικά στοιχεία.
2: Θα φανεί αυτό.
4: Με συγχωρείτε.
2: Θα φανεί αυτό.
5: Εννοείται τι να ερμηνεύσουμε, τι είναι το
4: αποδεικτικό στοιχείο. Και εγώ μπορώ να υποθέσω ότι θα πέσει ένας μετεωρίτης στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Στο βούλευμα μέσα.
5: Εσείς το αμφισβητείτε αυτό το βούλευμα, το σκεπτικό του?
4: Όχι, όχι. Εγώ, προσέξτε. Η εμπιστοσύνη η δική μου στη δικαιοσύνη δεν είναι à la carte.
2: Μάλιστα.
4: Είναι διαρκής. Ωραία.
5: Άρα, επομένως, το δικό σας σκεπτικό το βασίζεται σε κάποιο έγγραφο άλλο?
4: Όποιος αναφέρεται
5: σε κάποια έρευνα, σε κάτι που λέτε ότι δεν θα
0: πάρτε, δεν έχει να έλα. Προσέξτε τώρα τι έχουν καταφέρει. Από τη μια, ένας χειμώνας με τα μέτρα που έχουν πάρει για τα καύσιμα, είναι φανερό ότι πρόκειται για χοντρή κοροϊδία. Δηλαδή, δούλεμα δικό σας ψηλό γάζι.
8: Η αμόλυβδη που αφορά και την πλειονότητα των διοκτητών οχημάτων μένει εκτός κρατικής επιδότησης με έκπτωση 10 λεπτά στο λίτρο, αλλά από τα δηληστήρια.
0: Εκτός κρατικής επιδότησης η βενζίνη. Όταν
9: 9 στα 10 αυτοκίνητα κινούνται με βενζίνη.
10: Ναι, αυτό
9: μέτρο είναι... για τη βενζίνη δεν έχουμε.
10: Όχι.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα μέτρα που ανακοίνωσαν χθες. Την ώρα που βγάζουν το Φλωρίδι να ασκεί την επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα των τεμπών. Αν δεν παρατηρήσετε τις φάτσες, Φλωρίδης και Τριαντόπουλος είναι ίδιοι. Δηλαδή είναι ίδια κοψιά, ρε παιδί μου. Απλώς ο ένας έχει λιγότερα άσπρα μαλλιά ή καθόλου μαλλιά. Ο Τριαντόπουλος είναι πιο φουντωτός και είναι και νεότερος. Αν τους βάλεις δίπλα-δίπλα, το ίδιο μούνταβι είναι και οι δύο. Έτσι είναι οι άνθρωποι, δεν λέμε ότι φταίνε. Βλέπει λοιπόν τώρα ο τηλεθεατής, ο ψηφοφόρος, ο φορολογούμενος, αυτούς τους δύο τύπους από το πρωί μέχρι το βράδυ στη τηλεόραση. Τριαντόπουλο και Φλωρίδη. Αν τους δεις είναι σαν αδερφάκια. Και μετά θα σκεφτεί τι να πάει να ψηφίσει. Φανταστείτε λοιπόν το χειμώνα. Η φέτα να έχει πάει, δεν ξέρω κι εγώ στο πόσο, 27 ευρώ το κιλό. Το ειδικό δικαστήριο να δικάζει τον Τριαντόπουλο και να τα κοντινά πλάνα πάνω στο εδόλιο. Το Φλωρίδι να βγαίνει στις τηλεοράσεις. Και μην τυχόν γίνει και η άλλη, παραπεμφθεί και ο Κώστας Καραμαλής στο Αχιλλέος. Αλλά σου λέει ο Μητσοτάκης, παιδιά, μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας, και σε αυτούς που του λένε κοίτα να δεις, μην είσαι επίμονος. Αναγνώρισε ότι έκανες τώρα, έπρεπε οι εκλογές να έχουν ήδη γίνει, έτσι όπως πάμε. Όχι αυτοδυναμία, αλλά μην γίνει και καμιά στραβή. Υπό αυτό λοιπόν, υπό αυτές τις συνθήκες και εσωτερικό στην κυβέρνηση, ο μεγάλος έχει το τιμόνι του καράβιου. Τώρα που θα το πάει, ας ελπίσουμε τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς που είναι γύρω γύρω, κάποιοι έχουν και κάποιο μυαλό, μια εμπειρία, αν και τους έχει κάνει και πέρα, αλλά τέλος πάντων, μήπως τον ορμηνέψουν και κάπως φέρει τα πράγματα στα ίσα, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να έχετε εσείς κάποια καθημερινότητα λιγότερο έτσι δύσκολη, αλλά σε αμιγώς πολιτικό επίπεδο, με Φλωρίδη και Τριαντόπουλο, το πράγμα δεν φαίνεται να περπατάει επικοινωνιακός τουλάχιστον για την κυβερνόσα παράταξη.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 8.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: 1-6-20.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Η Ελλάδα σήμερα.
10: Δηλαδή?
11: Η εκπομπή μας.
10: Πότε?
11: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
10: Δηλαδή?
11: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
10: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
11: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
10: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έως και την Κυριακή έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας. Σε ισχύ βρίσκεται σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων απαγορευτικό απόπλο από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σε κόκκινο συναγερμό Χανιά και Ρέθυμνο που κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία. Έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρέθυμνο, μάλιστα εστάλει μήνυμα από το 112. Σε 15 ημέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, 46 ασθενείς που νοσηλεύονται στις εγκαταστάσεις της δεν έχουν ακόμα μετακινηθεί. Εν τω μεταξύ, υπάρχει σειρά καταγγελιών με συγγενείς ασθενών να περιγράφουν μεταξύ άλλων άθλιες συνθήκες νοσηλείας και ιδιαίτερα υψηλές χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Τροπολογία για μόνιμο μηχανισμό για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όταν αυξάνεται σημαντικά η διεθνή τιμή του πετρελαίου, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρεται, η μείωση θα χρηματοδοτείται από τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών, με παράλληλη παρακολούθηση της μετακύλησης στις τιμές της αντλίας. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ λαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά την διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 25-26. Την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά. Η χώρα μας αναλαμβάνει τη διαχείριση των εργασιών για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 6 τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με Αφγανό αξιωματούχο της επαρχίας Χελμάντ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά και στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο. Ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: πέρα για το βούλευμα με την Μαρία Σιαμπάνου. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Παντελής Ζιβόντσης για τα μηνύματα του Πρωθυπουργού σχετικά με άστοχες δηλώσεις βουλευτών και υπουργών που έχουν δημιουργήσει πονοκέφαλο. Μαρία, να ξεκινήσουμε από σένα. Το βούλευμα λοιπόν περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια το πώς ακριβώς έγινε η αλλίωση του τόπου, του δυστυχήματος, ενώ αυτές οι εργασίες έγιναν, ενώ υπήρχαν σε εξέλιξη έρευνες και υπήρχαν ακόμα αγνοούμενοι.
1: Ναι, Ματίνα, και στο βούλευμα αυτό περιγράφεται ένα οργανωμένο σχέδιο αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος με στόχο να αποκριβούν κρίσιμα στοιχεία τα οποία θα απέδιδαν ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Σύμφωνα με το βούλευμα, λοιπόν, συντονιστικό ρόλο σε αυτές τις πράξεις περιγράφεται ότι είχε ο τότε υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Μέχρι τις 2 Μαρτίου, λοιπόν, ορθώς έγιναν οι πρώτες ενέργειες και οι πρώτες πράξεις, δηλαδή να φτάσουν τα μηχανήματα τα οποία θα έπρεπε να συνδράμουν στην βοήθεια των ερευνών. Έπειτα από εκεί, δηλαδή μετά τις 3 Μαρτίου, όπως βλέπουμε και στο βούλευμα, εξυπηρετούσαν οι κινήσεις και οι πράξεις αυτό το οργανωμένο σχέδιο. Το σχέδιο δηλαδή ήταν να αποκρύψουν, σύμφωνα με το βούλευμα, κρίσιμα στοιχεία που θα απέδιδαν ευθύνες. Μάλιστα και στο σκεπτικό των δικαστών αναγράφεται ότι όλες αυτές οι πράξεις και οι κινήσεις έγιναν όσο ακόμη δεν είχαν βρεθεί όλες οι σωροί των θυμάτων και σημειώνεται ότι μέχρι και σήμερα υπάρχει αγνοούμενη επιβάτιδα, η Εριέτα Μόσκο.
0: Μάλιστα. Κοίταξε.
2: Ακούσατε το ρεπορτάζ της καλής συναδέλφου, της κυρίας Σιαμπάνου, της Μαρίας, χθες στον Δελτίο Ειδήσεων του Open. Αυτή η υπόθεση Τριαντόπουλου αρχίζει σιγά σιγά, όσο περνάνε οι μέρες και οι ώρες, και γίνεται κατανοητή, αντιληπτή σε όλες τις πολιτικές της διαστάσεις και παρενέργειες. Όπως σας λέγαμε και χθες, από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, από αυτό εδώ το μικρόφωνο, ο Τριαντόπουλος ήταν το πουλέν του Μητσοτάκη. Ήταν ένα είδος ταμεία, ο οποίος διαχειριζόταν όλα τα κονδύλια τα οποία πηγαίναν προς αποκατάσταση ζημιών, ύστερα κυρίως από φυσικές καταστροφές. Δηλαδή, για τις πυρκαγιές στην Εύβοια, ο Τριαντόπουλος κρατούσε το πουγγί και ασφαλώς τίποτα δεν έκανε χωρίς να ρωτάει τον μεγάλο. Ήτανε μία, θα έλεγε κανείς, επιλογή του ίδιου του Μητσοτάκη. Από αυτές τις επιλογές που, ξέρετε, διαλέγει κάποιους που ξέρει ότι θα του είναι πιστή μέχρι την τελευταία ώρα και τους αναδεικνύει σε θέσεις οι οποίες κατά κάποιον τρόπο δεν ήταν και πολύ αναμενόμενο να τις καταλάβουν αυτοί οι εκλεκτοί. Ο Τριαντόπουλος, όπως σας αναφέραμε και στη χθεσινή μας μετάδοση, το 2019 στις πρώτες εκλογές, οι οποίες ανέδειξαν το Μητσοτάκη πρωθυπουργό, ήταν υποψήφιος στη Μαγνησία, αλλά πάτωσε. Παρά το γεγονός ότι συνέβη κάτι τέτοιο, ο Μητσοτάκης τον πήρε και τον έκανε υφυπουργό. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στα κοινοβουλευτικά χρονικά της χώρας. Δηλαδή, σε μια εκλογική περιφέρεια να είναι κάποιος υποψήφιος βουλευτής, να μην καταφέρει να εκλεγεί, να μείνει στην απέξω, και την άλλη μέρα να γίνει υπουργός, ενώ αυτοί οι οποίοι πέτυχαν και έγιναν βουλευτές να είναι εκτός κυβερνητικού σχήματος. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Μπορεί κάποιος να είναι εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, να μην έχει δοκιμαστεί δηλαδή στη λαϊκή ετοιμιγορία, αλλά αυτό συμβαίνει. Να έχει όμως κατέβει για βουλευτής, να μην έχει βγει και την άλλη μέρα να γίνει υπουργός, ενώ αυτοί οι οποίοι βγήκαν στην ίδια περιφέρεια να μην γίνουν, αυτό ξεπερνάει κάθε όριο πολιτικής, κοινοβουλευτικής, κομματικής φαντασίας. Τα λέμε όλα αυτά για να σας δείξουμε πόσο κολλητός του Μητσοτάκη ήταν ο Τριαντό. Απόδειξη δε ότι μετά τα Τέμπη, στις εκλογές οι οποίες επικολούθησαν, ο Τριαντό ως υφυπουργός κατέβηκε πάλι σαν βουλευτής και θριάμβευσε, βγήκε πρώτος. Δηλαδή από τις 5.000 σταυρούς που πήρε το 19, εκτινάχθηκε στις 21.000 σταυρούς. Περίπου τα λέμε τώρα. Κάτι τέτοιο, όσοι γνωρίζουν τα ισοκομματικά της Νούδου, δεν γίνεται αν δεν σε σπρώξει και ο μεγάλος. Όπερ σημαίνει, πέρα τώρα από το γεγονός ότι ο καθένας, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, πηγαίνει μόνος του στο παραβάν και έχει την ευθύνη της ψήφου του, πράγμα όμως που σημαίνει ότι ήταν ο κατεξοχήν άνθρωπος του Μητσοτάκη, από αυτούς δηλαδή οι οποίοι είναι σπλήνα Κυριάκος. Τώρα ο Τριαντόπουλος θα κάτσει στο σκαμνί του ειδικού δικαστηρίου σε μια διαδικασία μακράς διάρκειας, η οποία θα βαδίζει παράλληλα με την προεκλογική περίοδο. Και εκεί πέρα, όταν είσαι κατηγορούμενος, ερωτάσαι. Θα κάνουν παράσταση και συγγενείς των θυμάτων, που καταλαβαίνετε, αυτοί θα τον πιάσουν και θα τον ξετινάξουν. Γιατί το ερώτημα είναι, από ποιον έπαιρνες την εντολή, με ποιον είχες απευθείας επικοινωνία. Τι θα πει εκεί? Βεβαίως η κατηγορία είναι πλημελιματικού χαρακτήρος και ακόμα και αν κριθεί ένοχος, αν θα μπει όχι στη στενή, δεν είναι και τόσο αυτονόητο, μάλλον θα την αποφύγει. Αλλά η πίεση θα είναι μεγάλη. Πόσο βούδας, όπως παρουσιάζεται, θα παραμείνει? Και αν κάποια στιγμή κατά την ακραματική διαδικασία του ξεφύγει και κάτι που θα δείχνει τον μεγάλο, γιατί είναι φανερό πια ότι όλα αυτά γίναν για να αποκρύβει κάτι. Εμείς δεν λέμε τα ξυλόλια και όλα τα σχετικά, αλλά το πιο απλό είναι ότι θέλαν άρον άρον να κλείσει υπόθεση γιατί είχαν εκλογές μπροστά. Αλλά μπορεί να μην είναι μόνον αυτό. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ο Τριαντό είναι μια κινούμενη βόμβα. Μπορεί μεν, όπως είπαμε, ο ίδιος να είναι σφίγγα, να κάνει ό,τι ακριβώς του υποδεικνύουν και του λένε, θα έχει πάρει και τις σχετικές διαβεβαιώσεις, αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει και ποιοι μπορούν να του πούνε, ρε Χριστάρα, ηφηγένεια. Εντάξει, η Αυλίδα είναι και εκεί κοντά στα μέρη του, όχι και πολύ κοντά, αλλά όχι και πολύ μακριά. Ηφηγένεια, Χριστάρα μου, γιατί δεν βγαίνεις να πεις την αλήθεια, αφού εσύ ήσουν ο πιστός και σε πετάξαν στα σκυλιά. Και τι σκυλιά, δεν μιλάμε τώρα για κανένα κανείς, δεν μιλάμε για καναπέ σπιτιού και καναπέ, μιλάμε τώρα για ροτβάιλερ. Πώς τα λένε αυτά? Για αγριόσκυλα, για τσομπανόσκυλα. Άρα μπορεί κάποιος να τον πλησιάσει και να του πει, Χριστάρα, μήπως πρέπει να ανοίξεις το στοματάκι σου? Δηλαδή, με άλλα λόγια, για να καταλάβετε τι πολιτική σκέψη έχουν, απλώς πρέπει να είναι πολύ σίγουροι ότι τα έχουν πιασμένα όλα. Αλλά και αυτό. Δηλαδή τώρα ο Μητσοτάκης, αφού η υπόθεση αυτή θα εκδικάζεται παράλληλα με την προεκλογική εκστρατεία, είναι όμηρος του Τριαντόπουλου. Δηλαδή αν ο Τριαντόπουλος βγει και πει στο δικαστήριο, κοιτάξτε να δείτε, τι μου τα λέτε όλα αυτά, εγώ εντολές εκτελούσα. Ποιος σου τις έδινε τις εντολές? Ο Πρωθυπουργός. Πότε σου τις έδωσε? Τότε. Τι σου είπε? Αυτό. Και αν αρχίσουν και ζητώνται άρσης απορρίτου επικοινωνιών τώρα ύστερα από τόσα χρόνια που δεν πέρασαν και πάρα πολλά. Αν λοιπόν το ρωτήσει εκεί κανένας εισαγγελέας, κανένας δικαστής, κανένας συνήγορος, για πες μας φίλε, από μόνος σου τα έκανες, εσύ έκρινες, ήσουνα υφυπουργός στον πρωθυπουργό, μίλησες με τον πρωθυπουργό, τι σου είπε, τον ενημέρωσες ότι ο χώρος μπαζώνεται, τι σου είπε. Εδώ μιλάμε για δικαστήριο, δεν είναι τώρα το ειρηνοδικείο της Αγιάς, του Βόλου. Δεν έχουμε τίποτα ούτε με την Αγιά ούτε με τα ειρηνοδικεία, τα οποία άλλωστε έχουν καταργηθεί. Λοιπόν, εδώ μιλάμε ειδικό δικαστήριο. Σε ένα θεσμό, σε ένα φορέα της δικαιοσύνης, ο οποίος έκρινε πρώην πρωθυπουργό, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και τον αθώο σε οριακά. Οριακά. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε δικαστές αρεοπαγίτες και συμβούλους επικρατείας, σοβαροί άνθρωποι. Λοιπόν, δεν θα ρωτήσουν. Living fast with a fearless smile. Strings cut deep, the drums hit hard. Καταλαβαίνετε που έχει μπλέξει ο μεγάλος. Και τώρα να έχεις και την αδερφή σου.
3: Στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός απάντησε και στην Τώρα Μπακογιάννη για τα περί αλαζονίας υπουργών, ενώ Σωτήρη Σταθόπουλε καλησπέρα συστάσεις έκανε και σε κυβερνητικά στελέχη.
4: Όπως είχαμε προβλέψει και από εδώ, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Ναυτεμπορικής Παύλο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έβαζε φρένο.

0: που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο και στο δεύτερο, το δεύτερο μήνυμά του ήταν να προβάλλεται όλη το κυβερνητικό έργο της κυβέρνησης. Μην κρύβεται κανένας, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς φαίνεται και όλοι βλέπουμε μόνο λίγα στελέχη της κυβέρνησης να βγαίνουν μπροστά και να στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Έλεγα νωρίτερα πως την ώρα που ο Πρωθυπουργός σήκωνε το γάντι που είχε πετάξει τώρα Μπακογιάννη για τα περί αλαζονίας, ο Κώστας Μπακογιάννης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στήριξε την πρώην Υπουργό, λέγοντας ουσιαστικά ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι για τα περί αλαζονίας. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική του δήλωση, Παύλο.
1: Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η καλή συνάδελφη, ο Σωτήρης, παλιός φίλος, από τα νιάτα τα δικά του. Γιατί εμείς όταν το γνωρίζαμε, εντάξει, πολύ μεγαλύτερη. Λοιπόν, τώρα, ωραίο και αυτό. Να πετάει το γάντι τώρα, να το σηκώνει ο Κυριάκος τώρα. Τι γάντι είναι αυτό, είναι από αυτά τα γυναικεία, ξέρεις, τα μακρουλά που φτάνουν μέχρι την κλείδωση, ας πούμε. Είναι τίποτα, μήπως είναι γάντι του box. Γάντια λοιπόν. Πετάει ο ένας το γάντι στον άλλον. Ωραία πράγματα. Βγαίνει και ο Κωστάκης, ο οποίος τα έκανε και αυτός από κούπες στο Δήμο Αθηναίων. Κάτι τρέχει εκεί πέρα μέσα στην οικογένεια και είναι χαρακτηριστικό ότι όταν, ρε παιδί μου, μια πολιτική εξουσία σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα βεβαίως έτσι αρχίζει και διολυσθένει προς καθεστωτικές νοοτροπίες, τότε αρχίζουν και τα ενδοοικογενειακά. Εντάξει, Κάμελοτ.
2: Καλησπέρα, Δημητρητάκη.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη.
2: Και οικονομικά και πολιτικά. Πάμε στα οικονομικά πρώτα. Αυτό είναι μια πρώτη γεύση, το σημερινό πακέτο αυτών που θα έχουμε το επόμενο διάστημα.
3: Σωστά. Τα αναμέναμε, δεν υπήρξαν εκπλήξεις. 20 λεπτά η επιδότηση μέχρι και τις 10. Κύριε Μπακογιάννη, ότι να εγκαταλείψουμε την αλαζονία και τα καλάμια, διότι αυτά δεν μας κάνουν κακό. Στη συνέχεια βγήκαν και άλλοι, είτε να επιβεβαιώσουν την κυρία Μπακογιάννη με αυτά που έλεγαν, είτε να προσθέσουν και αυτή τη δική τους απάντηση. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σήμερα απάντησε σε όλους αυτούς και αμέσως απάντησε και στην κυρία Μπακογιάννη, λέγοντας ότι είναι δική του ευθύνη να κρίνει και τους υπουργούς και τους βουλευτές. Άρα, τι λέει ο κ. Μητσοτάκης, ωραία, καλό το αυτομαστίγωμα μέχρι τώρα, παιδιά, να μαζευτούμε λίγο, εγώ θα σας κρίνω, θα μας κρίνει όλους ο λαός στις εκλογές, αλλά πριν το λαό θα σας κρίνω εγώ, γιατί εγώ είμαι ο Πρωθυπουργός, άρα εγώ θα λέω ποιος και τι. Τώρα, ο Πρωθυπουργός και σωστά είπε ότι το ύφος παίζει ρόλο, πώς λέμε μια δήλωση, όχι μόνο τι εννοούμε, αλλά και σε ποιο ύφος τη λέμε. Ναι. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί δημοσκόποι σωτήροι που λένε το κοινωνικό σώμα σε μια κυβέρνηση μπορεί να δικαιολογήσει μια καθυστέρηση, ένα λάθος μέτρο. Την ίηση όμως δεν την δικαιολογεί και το κούνημα του δαχτύλου.
2: Και έχει προκαλέσει και αίσθηση αυτή η παρέμβαση του Κώστα Μπακογιάννη εδώ στο στούντιο του Άξιον 24 πριν από λίγες ώρες.
3: Στο ίδιο μήκος κύματος με την Τώρα Μπακογιάννη και ο Κώστας Μπακογιάννης, στην ερώτηση αν υπάρχει αλαζονία ή όχι, η φράση αιχμηρή και ενδεικτική, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Βέβαια ο κ. Μπακογιάννης δεν είναι ούτε βουλευτής ούτε υπουργός, άρα ο κ. Μητσοτάκης δεν εμπίπτει στην αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην δήμαρχος της Αθήνας, είναι στην παράταξη. Κατά αυτή την έννοια και αυτός εμπίπτει στο ευρύτερο πλαίσιο της δήλωσης του Πρωθυπουργού ότι εγώ είμαι αυτός που αξιολογώ. Μάλιστα. Στο κάτω-κάτω αυτός είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πέρα από ο Πρωθυπουργός.
1: Ο Δημήτρης Τάκης και ο Σωτήρης Ξενάκης, καλοί συνάδελφοι, σοβαροί άνθρωποι, ευπρεπείς. Εδώ που τα λέμε, δεν είναι και τόσο εύκολο στις μέρες αυτές να είσαι πολιτικός συντάκτης και να πρέπει κι εσύ, ειδικά αν είσαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά, χρειάζεται να κρατάς και κάποιες ισορροπίες, ταυτόχρονα να ενημερώνεις και τον κόσμο. Δεν είναι και πάρα πολύ απλό. Πάμε για ένα διαλυματάκι στις 8:30.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777.
3: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού. Εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, αλλιώς.
4: Ωπα βρε παιδιά, φορά απλά το ανοράκ σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή, σκέψου σωστά. Σκέψου ανοράκ. Αδιάβροχα ανοράκ. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
5: Χρειάζεστε καρασόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
6: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
7: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
8: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr, Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
9: Αγαπάμε Ελλάδα.
10: Στηρίζουμε Ελλάδα.
9: Για όλους τους προορισμούς μας.
10: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
9: LANISADV.gr.
10: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Μέτρα ασπιρίνη χαρακτηρίζουν οι περισσότεροι καταναλωτές την επιδότηση στα καύσιμα από την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, τα οποία είναι μέτρα συγκράτησης παρά μείωσης των τιμών.
1: Ρώτεστε πώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους.

0: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Η 12η ακριβότερη στην αμόλυβδη βενζίνη είναι η Ελλάδα. Στον κόσμο. Δηλαδή ρε παιδιά, όλες οι υπόλοιπες χώρες, όσες είναι καμιά 170, δεν επηρεάζονται αυτές από τον πόλεμο, μόνον εμείς επηρεαζόμαστε και έχουμε την 12η ακριβότερη βενζίνη στον κόσμο.
0: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και...

0: Αυτή τη στιγμή αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι το 0,36 λεπτά. Στην τιμή αντλίας. Στην Ελλάδα ο φόρος είναι 0,70.
1: Διπλάσιο.
0: Πριν ο διπλάσιος.

0: σήμερα ο Πρωθυπουργός έστειλε μια επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, ζητεί ευελιξία ώστε τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ να μπορούν να κατευθυνθούν στα καύσιμα με κάποιο τρόπο. Όλον αυτό τον καιρό δεν μας έλεγαν ότι αυτό δεν μπορούν να το κάνουν.
1: Ναι, μας το έλεγαν. Εδώ υπάρχουν δύο συζητήσεις. Η δημοσιονομική συζήτηση που αποδεικνύει ότι έχουμε πολύ υψηλά έσοδα από την ακρίβεια και δεν τα κάνουμε τίποτα. Στην πραγματικότητα, παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών λένε λιμνάζουν και αναγκαζόμαστε να αποπληρώνουμε το χρέος διαρκώς. Ας πάει και κάπου αλλού. Και η πολιτική συζήτηση. Ότι αυτή την κουβέντα θα μπορούσαμε να την έχουμε κάνει το 2022, όταν ξεκίνησε η κρίση στην Ουκρανία, να ζητήσουμε να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία ώστε αυτά τα υπερέσοδα να τα στέλνουμε πάλι πίσω στην Αγγλία. Να μην λιμνάζουν και να πηγαίνουν στους ξένους δανειστές, αλλά να πηγαίνουν στους Έλληνες καταναλωτές που εδώ και 5 χρόνια σχεδόν στενάζουν με αυτές τις τιμές.
0: Αλέξανδρε, να το πω λίγο πιο καθαρά. Άρα όλο αυτό είναι σε ένα βαθμό επιλογή μας, εννοώ επιλογή της κυβέρνησης.
1: Είναι επιλογή η πολιτική. Το μείγμα πολιτικής είναι δική μας η ευθύνη.
2: Μη σας πουλάνε λοιπόν παραμύθια ότι η Ευρώπη και εκείνο τ' άλλο. Ακούσατε τον κύριο Κλώσσα και την κυρία Τζίμα χθες στο δελτίο ειδήσεων του Mega Channel. Θα στείλει, λέει, επιστολή στην Ούρσουλα.
0: Σήμερα ο Πρωθυπουργός έστειλε μια επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, ζητεί ευελιξία ως

0: ακόμα, το οποίο σχετίζεται με το ζήτημα της ακρίβειας. Μόλις σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μία επιστολή με την οποία τη ζητώ να διερευνήσει και να παρέμβει για ένα πρόβλημα το οποίο το βλέπουμε πια να εντείνεται, που δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι πολυεθνικές εταιρείες χρησιμοποιούν τη μεγάλη τους ισχύ για να τιμολογούν και να χρεώνουν μάλλον σε διαφορετικές τιμές τα ίδια προϊόντα εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτό πρέπει να σταματήσει και πρέπει να σταματήσει με ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί ο πυρήνας αυτού του προβλήματος.
1: Το ίδιο παραμύθι σας έλεγε και τον Μάιο του 2024, καθώς πηγαίναμε προς τις εκλογές τις ευρωπαϊκές, με το γνωστό αποτέλεσμα. Και μάλιστα το απόσπασμα το οποίο τώρα σας μεταδώσαμε ήταν από μια ομιλία που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός στα Βρυλίσια, εδώ στο χωριό το δικό μου. Επιστολή και τότε, παιδιά, να σταματήσουν οι καταχρηστικές πρακτικές των πολυεθνικών. Και να τα κανάλια τότε για την επιστολή Μητσοτάκη. Και έσταξε η ουρά των πολυεθνικών για τις επιστολές σου. Αλλά τότε και τι δεν ελέγεται.
2: Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επιστολή του Έλληνα Πρωθυπουργού προς την κυρία Φόντερ Λάιεν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των διαφορών στις τιμές πώλησης βασικών καταναλωτικών προϊόντων, συμβάλλει στον συνολικό προβληματισμό για το μέλλον της ενιαίας αγοράς. Ο εκπρόσωπος τονίζει εξάλλου ότι η Κομισιόν παραμένει προσιλωμένη στην κατάργηση των αδικαιολόγητων ρυθμιστικών και μη φραγμών για να διασφαλίσει την καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και σημειώνει πως η Κομισιόν, κατά τη συνήθη πρακτική της, θα απαντήσει στην επιστολή του Έλληνα Πρωθυπουργού ένα φέτο χρόνο, Νίκο.
1: Ρε, τι ξεφτύλα είναι αυτή. Προσέξτε, αυτά γινόντουσαν το Μάιο του 24, είπαμε, πριν από τις ευρωεκλογές. Και τότε έστελνε επιστολές ο Μητσοτάκης, Dear Ursula κλπ. Τώρα με την Ursula είναι κολλητός εδώ πέρα. Έχει δώσει επιδότηση, επιχορήγηση, όπως θες πες το, δηλαδή δικά σας λεφτά στον άντρα της για να κάνετε μια επένδυση στην Κόρινθο και κάτι τέτοια ωραία. Πάντα εκατομμυριάκια. Λοιπόν, έστειλε και τότε την επιστολή για τις πολυεθνικές. Του είπαν, εντάξει ρε Κυριάκο, θα σου απαντήσουμε εν ευθέτω χρόνο.
3: Να πω ότι έχουμε πάρα πολλά, πάρα πολλούς κόσμο ο οποίος λέει, καλά, με συγχωρείς, έπρεπε ο Μητσοτάκης να στείλει επιστολή στη Φόντερ Λάιεν.
4: Να εξηγήσω λοιπόν γιατί αυτό το ζήτημα απαιτεί ευρωπαϊκή απάντηση και γιατί τώρα. Τώρα γιατί τώρα έχουμε ευρωεκλογές και γιατί τώρα θέλω να δεσμεύσω την επόμενη πρόοδο της Επιτροπής ότι αυτό θα είναι πρώτο θέμα προτεραιότητας. Νομίζω ότι έχουμε κάποια επιρροή, καθώς θέλω να θυμίσω ότι υπήρξε ο πρώτος που πρότεινα την κυρία Φόντερ Λάιεν για πρόεδρο της Επιτροπής και προφανώς θα ασκήσω την δυνατότητα επιρροής που έχω επάνω της, ώστε να προτάξω το ζήτημα αυτό με το οποίο, επειδή το έχω συζητήσει κατηδίαν, συμφωνεί ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευρωπαϊκή παρέμβαση για να μην αδικούνται κυρίως οι μικρότερες αγορές.
5: Σας απάντησε στην επιστολή.
4: Βεβαίως και απάντησε και απάντησε και εκπρόσωπος ότι είναι ένα πραγματικό ζήτημα με το οποίο η Επιτροπή πρέπει να ασχοληθεί πιο σοβαρά.
1: Είδατε εσείς να έχει γίνει τίποτα από τις πρακτικές των πολυεθνικών? Ίσα-ίσα σε αυτά τα πόσα χρόνια είναι, 2 χρόνια και, οι τιμές πήγαν στο Θεό. Θα πει κανείς πόλεμος. Εντάξει, πόλεμος μία, πόλεμος δύο. Οι επιστολές λοιπόν του Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα τελικά αποδεικνύονται, τουλάχιστον από τη μέχρι τότε πρακτική, άρση τελής.

0: Ένα ρεζερβουάρ από 50-60 λίτρα. Το συνολικό όφελος με αυτή την ανακοίνωση είναι 3 ευρώ στο γέμισμα. 3 ευρώ στο γέμισμα δεν μας σώζει. Σε ένα μεγάλο φορτηγό είναι ένα αντίστοιχα πολύ μικρό ποσό. Δεν θα αναχαιτήσει την ακρίβεια που σύμφωνα με την αγορά έρχεται. Από αύριο θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε τις αυξήσεις στα ράφια.
1: Αυτά έλεγονται χθες. Από αύριο, δηλαδή από σήμερα, θα αρχίσετε να βλέπετε τις αυξήσεις στα ράφια.

0: κυβέρνηση στο Μέγαρο Μαξίμου, για να είμαστε ακριβέστεροι, φαίνεται ότι κατάλαβαν εγκαίρως από χθες το πρωί ότι το κλίμα στο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν άστα να πάνε. Κατάλαβαν επίσης ότι όλα αυτά τα οποία εξηγέλθησαν και μάλιστα δια πρωθυπουργικών χιλίων είναι μούφες. Στην πλειοψηφία τους, εντάξει, όχι όλα. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, πώς να ρεφάρουμε, τι να πούμε στον κόσμο. Μπορεί να ήρθαν και τίποτα focus groups, μετρήσεις που να δείξαν ότι... Αλλά δεν χρειάζεται να πας και πολύ μακριά. Τι να τα κάνεις τα focus groups όταν έχεις τις δημοσκοπήσεις οι οποίες όσο αφορά στα μέτρα τα οποία κατά καιρούς εξαγγέλλονται. Εδώ πέρα γινόταν ολόκληρη προετοιμασία επικοινωνιακή και πολιτική ημερών ή να μη είπομεν εβδομάδων για τα μέτρα που θα ανακοίνωνε ο μεγάλος στη ΔΕΘ. Και το αποτέλεσμα ή το άστο να πάνε.
1: Πόσο θα λέγατε είναι το ερώτημα εδώ ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός ωφελούν εσάς και την οικογένειά σας? Ωφελούν πολύ, λέει μόλις το 2%.
0: Το 2% λέει μας ωφελούν πολύ.
1: Το ερώτημα εδώ είναι, θα λέγατε ότι απέδωσε η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε πάνω από 1.700 κωδικούς? Και να δούμε τις απαντήσεις τώρα. Πολύ, λέει το 2%.
0: Έχει κολλημένη στο 2%. Σου λέει λοιπόν, παιδιά, η Θεσσαλονίκη αποδείχθηκε τζούφια. Τώρα τα νέα μέτρα, τα χθεσινά, όταν λες τώρα ανακοινώνεις μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα και δεν κάνεις τίποτα για τη βενζίνη. Είναι δηλαδή σαν να λες, παιδιά, σκορδαλιά χωρίς σκόρδο. Μελιζανοσαλάτα χωρίς μελιζάνα. Οπότε σου λέει, παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει. Άρον, άρον, χθες ο Πιερακάκης, όπως ακούσατε, σας μεταδώσαμε αποσπάσματα στο δελτίο ειδήσεων του Αλφα. Παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει. Στείλ τον και σήμερα πρωί-πρωί στην ΕΡΤ. Θα μου πεις τώρα ποιος βλέπει ΕΡΤ. Λίγοι βλέπουν, αλλά μια αναπαραγωγή θα γίνει και στην τελική ανάλυση. Και που άλλου να πάει. Εντάξει, ήταν χθες στον Αλφα, δεν μπορεί να ξαναείνει. Θα μου πεις, μένουν άλλα 3-4 κανάλια. Μπορεί να ήταν κλεισμένες οι πρωινές εκπομπές. Στην ΕΡΤ κάνουμε ό,τι θέλουμε.
2: Στις οποίες άμα τις κάνουμε με τον τρόπο με τον οποίο τις ζητάνε, η χώρα θα γίνει κόκκινη. Θα πρέπει να μπούμε σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και να πάρουμε πρόσθετα μέτρα. Γι' αυτό και έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει: θέλω έξτρα χώρο ευρωπαϊκά. Με βάση τον ευρωπαϊκό κανόνα, αν πειράζαμε κάτι έξτρα όπως η αντιπολίτευση ζητάει, η αντιπολίτευση δεν το λέει ότι η χώρα θα έμπαινε σε εποπτεία. Άρα, ξέρετε, πρέπει να είμαστε πέρα από το σύνθημα. Καλά είναι τα συνθήματα, αλλά τα συνθήματα δεν λείπουν τα προβλήματα του
3: πάρουμε. Πάντως, στις 120 δόσεις στην ουσία δεν ήρθατε στις δικές τους προτάσεις, γιατί αυτό λένε.
2: Δεν νομίζω ότι είναι προτάσεις αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι είναι προτάσεις σε κάποια πράγματα της κοινωνίας και των εμπόρων και των ανθρώπων της αγοράς. Εμείς μαζί τους μιλάμε. Αλλά η δουλειά δικιά μας είναι να ακούμε την κοινωνία, να είμαστε σε όσμωση μαζί της και να παρεμβαίνουμε τη στιγμή κατά την οποία το κράτος μπορεί και τη στιγμή κατά την οποία αυτό έχει τη μέγιστη δυνατή επίδραση. Γιατί ταυτοχρόνως, ξέρετε, δεν θεωρώ ότι, όπως σας είπα και πριν, οι προτάσεις της αντιπολίτευσης είναι αυξημένης αξιοπιστίας. Άκουσα τώρα να κάνουν μια πρόταση για την Golden Visa. Για τα ζευγάρια που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και ψάχνουν στέγη, τα νέα ζευγάρια, το ζήτημα είναι τα σπίτια ανώ των 800.000 ευρώ.
0: Λέει διάφορα τέτοια ωραία. Μια χαρά, άνετος. Τον ακούς και λες τώρα, αν μου λύσει αυτό το πρόβλημα. Σαν να είναι, ρε παιδί μου, και αυτός και ο άλλος ο Μητσοτάκης, σαν να είναι CEO κάποιας πολυεθνικής, σαν να είναι διευθύνοντες σύμβουλοι σε κάποιο φαντ, σαν να είναι κάπου, ας πούμε, σε έναν φορέα που ασχολείται με δευτερογενή προϊόντα τραπεζικά. Δηλαδή τους ακούς, πετάνε και κάθε τόσο μια παρόλα, ναι, για την κοινωνία, για εκείνο τ' άλλο, αλλά δεν σε πείθουν. Δηλαδή Ο Πιερακάκης, θα μου το θυμηθείτε, σιγά σιγά θα αρχίσει να ξεφουσκώνει και αυτός. Για βάλτε τον λίγο πάλι.
2: Χτίστηκαν ακριβώς για να μπορώ εγώ ως Υπουργός Οικονομικών σήμερα να είμαι απέναντί σας και να σας απαντώ καταφατικά στην ερώτησή σας. Θα είμαστε δίπλα από τους πολίτες σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας. Απλώς να πω εδώ ότι υπάρχουν σενάρια τα οποία μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολα. Ελπίζουμε να μην βρεθούμε σε αυτά. Γι' αυτό το λόγο έρχεται ο Πρωθυπουργός και κάνει την πρόταση την οποία αναφέρατε πριν και ζητάει έξτρα δημοσιονομικό χώρο.
0: Ρε άνθρωπε, δηλαδή γιατί λέτε τέτοια ψέματα? Λέτε ζητάτε έξτρα, δηλαδή ξεφεύγει και από... Ζητάμε, λέει, έξτρα δημοσιονομικό χώρο. Μα σου λέει, βάλ' το πάλι.
4: Αυτή τη στιγμή αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι το 0,36 λεπτά. Mm-hmm. Στην τιμή αντλίας. Στην Ελλάδα ο φόρος είναι 0,70.
5: Διπλάσιο.
4: Πριν ο διπλάσιος.
0: Μετά τι έξτρα χώρο λέτε, αφού εσείς τον βάλατε διπλάσιο? Δηλαδή σας είπαν, παιδιά, 0,36. Άντε άμα θες πήγαινε 0,37. Μα εσείς πήγατε 0,70. Τώρα τι ζητάτε, αφού μπορούσατε να το κάνετε από μόνοι σας? Μπορείτε και τώρα. Για βάλε Πιερακάκη πάλι.
2: Προβλέψεις για πιο δύσκολα σενάρια με βάση τις δικές μας δυνατότητες. Εμείς έχουμε αποδείξει σε κάθε κρίση, όλα τα τελευταία χρόνια, γιατί είχαμε αρκετά, η αλήθεια είναι, ναι. Έτσι δεν είναι? Έχουμε αποδείξει ότι ανταποκρινόμαστε, έχουμε ευελιξία και έχουμε και προσαρμοστικότητα.
0: Εσύ από προσαρμοστικότητα, σε αυτό δεν μπορεί να σταρνηθεί κανένας. Έγινες δεξιός σε ένα βράδυ. Αλλά τέλος πάντων, αυτό πες δεν έχει σημασία.
6: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και...
0: Αφού είναι η 12η παγκοσμίως ακριβότερη στην αμόλυβδη, δηλαδή οι άλλες χώρες γιατί είναι φτηνότερες? Παράγουνε βενζίνη οι ίδιες?

0: είπα, 9 στα 10 αυτοκίνητα κινούνται με βενζίνη.
1: Ναι, αυτό
0: μέτρο
1: είναι...
0: για τη βενζίνη δεν έχουμε.
1: Όχι.
2: Μετά τι κάνατε? Εξαγγείλατε μέτρα για τα καύσιμα. Αλλά θα πείτε, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Να! Σας αποσπυρώνεται βενζίνη. Μια και καλή, το λύσατε το πρόβλημα.

0: Θα θυμάστε ασφαλώς, φίλες και φίλοι, τι σας λέγαν τον Ιούλιο που μας πέρασε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τους πολίτες να μην έχουν σταθερότητα και προβλεψιμότητα και στήριξη. Είμαστε δίπλα τους. Σε κάθε πολίτη, σε κάθε επιχείρηση.
0: Αυτά έλεγε και πριν από 3 μήνες στη συνέντευξη τύπου, η οποία είχε παραχωρηθεί τότε και στην οποία συνυπήρξε με τον Παπασταύρου και με τον Θεοδωρή Κάκαρο. Εκεί πέρα λέγατε, παιδιά, θα τα κάνουμε όλα, θα αποτρέψουμε την εσχροκέρδεια.
2: Ανακοινώνουμε σήμερα, όπως είπε ο Αντιπρόεδρος, προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά υγρόκαυσίμων, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο φαινόμενα αθέμητης κερδοφορίας σε βάρος των Ελλήνων πολιτών.
0: Και η βενζίνη φτάνει στα 3 ευρώ. Και μάλιστα η εφαρμογή των μέτρων του καλοκαιριού θα ήταν άμεση.
3: Προωθείται ήδη από την κυβέρνηση μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έτσι ώστε μέχρι το βράδυ να υπάρξει σχετική δημοσίευση της πράξης αυτής στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως, προκειμένου τα μέτρα να τύχουν άμεσης εφαρμογής.

0: Εκεί σας λέγανε. Και τι θα γίνει αν έχετε δύο αυτοκίνητα.
1: Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα.
0: Μπήκατε και σε τέτοιες λεπτομέρειες. Πώς ήταν παλιά για τα μονάζιγα.

0: Βάλε και λίγο Θεοδωρικάκο.
1: Και ασφαλώς καλό, και είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα το πράξει.
0: Βεβαίως.
1: Την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς να εντείνει τους αυστηρούς ελέγχους στην αγορά, όπως κάναμε τους τελευταίους 20 μήνες επιβάλλοντας πρόστιμα.
0: Αυτά σας λέγανε στην αρχή του καλοκαιριού και μετά βεβαίως έγιναν αυτά που έγιναν.

0: βιώθηκαν οι χίλιοι τόσοι κωδικοί, αλλά οι τιμές ανέβηκαν.
1: Ενώ η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μέση μείωση είναι οι σάλτσες και οι αλυφές.
0: Μειώσατε καλοκαιριάτικα τις τιμές στις σάλτσες και στις αλυφές. Αρανά που παρατηρήθηκαν μετά τις μειώσεις και ανατιμήσεις, δεν προλαβαίνουμε το σχετικό ηχητικό. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν, φίλες και φίλοι. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια καλή μέρα, βροχερός ο καιρός. Ραντεβού αύριο την Παρασκευή στις 7. Καλή σας μέρα.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνιο.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Αν και δεν είμαστε απλά μία παρέα, είμαστε οικογένεια. Το αντιλαμβανόμαστε και το αντιλαμβάνεστε και εσείς καθημερινά. Θυμηθείτε για παράδειγμα την πλάτη που έβαλε χθες ο Πάνος Πουρναράς όταν παρουσιάστηκαν παράσιτα στην επικοινωνία μας με τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. Άμεσα έσπευσε να λύσει το πρόβλημα που ταλαιπωρούσε μας, εσάς και ένα κυβερνητικό στέλεχος. Αυτά να τα λέμε. Διότι δεν ενήργησε άμεσα επειδή ακολουθούσε η δική του εκπομπή. Το έκανε για εμάς. Έτσι δεν είναι? Εκείνη την ώρα ήρθε στο μυαλό μου η Μαρή Κάρμεν. Η ηλικιωμένη Ισπανίδα που έγινε σύμβολο του αγώνα στην πατρίδα της για προσιτά ενίκια. Η στεγαστική κρίση στην Ισπανία είναι ανάλογη αυτής που ζούμε στην Ελλάδα. Η 87χρονη γυναίκα εκδιώχθηκε από το σπίτι στο οποίο έμενε από 17 ετών. Το είχε νοικιάσει ο πατέρας της το μακρινό 1956. Από το 1960 το μισθωτήριο είχε περάσει στο όνομά της. Πλήρωνε 500 ευρώ. Μέχρι που άλλαξε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Τα νέα αφεντικά απέτησαν ενίκιο 2.150 ευρώ, δηλαδή αύξηση 430%. Μετά από δικαστικές διαμάχες, οι ιδιοκτήτες μείωσαν τις απαιτήσεις τους στα 1.650 ευρώ, δηλαδή αυξημένες κατά 230% σε σχέση με το ενίκιο που κατέβαλε η Μαρή Κάρμεν. Την περασμένη εβδομάδα οι ιδιοκτήτες κέρδισαν τη δίκη και έκαναν έξωση στην ηλικιωμένη γυναίκα. Άμεσα ξεσηκώθηκε όλη η Ισπανία. Οι συμπατριώτες της βγήκαν στους δρόμους όλων των μεγάλων πόλεων. Ειδικά η Μαδρίτη μετατράπηκε σε μια ατελείωτη λαοθάλασσα διαμαρτυρόμενων. Το όνομα Μαρή Κάρμεν έγινε το δημοφιλέστερο σε όλη την Ισπανία. Η γενική κατακραυγή οδήγησε τους ιδιοκτήτες του διαμερίσματος σε ολική αναδίπλωση. Συμφώνησαν με τη δικηγόρο της Μαρή Κάρμεν για την επιστροφή της τελευταία στο σπίτι της. Με καταβολή του τιμήματος που πλήρωνε έως τώρα. Αλλά η μεγάλη νίκη δεν ευνόησε μόνο την 87χρονη. Η κυβέρνηση της Ισπανίας υποχρεώθηκε να προχωρήσει σε νομοθετική παρέμβαση με την οποία απαγορεύει τις εξώσεις σε ευάλωτους ενοικιαστές μέχρι το 2030. Η τροπολογία λοιπόν ονομάστηκε Διάταγμα Μαρή Κάρμεν. Για να τιμηθεί η ηλικιωμένη γυναίκα που όρθωσε το αναστημά της απέναντι σε ισχυρούς επιχειρηματίες. Πρόκειται όμως για μια επικράτηση της κοινωνίας. Όλων των Ισπανών που βγήκαν στους δρόμους. Όλων εκείνων που αρνήθηκαν να υποταχθούν στη μοίρα τους. Από τη Μαδρίτη εστάλει ένα μήνυμα σε όλη την Ευρώπη. Χωρίς αγώνα δεν μπορούμε να κερδίσουμε κάτι. Αν δεν σηκωθούμε από τους καναπέδες, θα υποταχθούμε σε όσα αποφασίζουν οι άλλοι για εμάς. Εμείς ορίζουμε τη ζωή μας. Αυτό είναι το μάθημα που πήραμε από τη Μαρή Κάρμεν και τους συμπατριώτες της. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να αφοσιώσουμε και να αφομοιώσουμε στην Ελλάδα. Εδώ μία διαδήλωση μπορεί να εξελιχθεί σε σύγκρουση των μπαχαλάκηδων με τις αστυνομικές δυνάμεις για να απαξιωθούν τα αιτήματα της διαμαρτυρίας. Οι Ισπανοί διαφύλαξαν τις δικές τους συγκεντρώσεις. Γι' αυτό και νίκησαν στο τέλος. Εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να αγωνιστούμε για τα σπίτια μας και τις ζωές μας. Είδου η απορία. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Περιμένω τα δικά σας σχόλια στο Viber του σταθμού του Ελλάδα FM 94,3 στο
69 39 943 943.

0: είμαστε λοιπόν στον Ελλάδα FM 94,3 για να δούμε τα πάντα με δεύτερη ματιά. Ελπίζω ο Πάνος Πουρναράς εδώ στον ήχο να κάνει τα μαγικά του για να μην έχουμε κανένα ζήτημα, διότι μόλις τώρα θα έχουμε στην παρέα μας τον καθηγητή, τον κύριο Λαζαράτο. Τα πράγματα για τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια μπερδεύονται όλο ένα και περισσότερο. Οι μεγαλύτεροι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις νομικές σχολές, ενώ ο Πάνος Λαζαράτος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για να διερευνηθούν ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος, καθώς και για άλλες αξιόπινες πράξεις σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης για τα προγράμματα σπουδών των μη κρατικών πανεπιστημίων. Εμείς λοιπόν θα αναζητήσουμε τις απαντήσεις στη συζήτησή μας με τον καθηγητή διοικητικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και επίσης διδάκτο στο Πανεπιστημίο του Τούπιγκεν. Καλή σας ημέρα, κύριε Λαζαράτο, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά, που είστε πάντα στη διάθεσή μας για να απαντήσετε στα ερωτήματά μας. Έσκασε σαν βόμβα, κύριε Λαζαράτου, η μηνυτήρια αναφορά σας. Ποιους βάζετε μάλλον στο κάδρο, θέλω να μου πείτε, την Υπουργό Σοφία Ζαχαράκη, τα μέλη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, της Διοίκησης των Μη Κρατικών Πανεπιστημίων, ή μήπως, κύριε καθηγητά, και οι τρεις πλευρές μπαίνουν στο κάδρο?
1: Μπαίνουν όλες οι πλευρές στο κάδρο, αλλά κακά τα ψέματα αναφέρονται στη μηνυτήρια αναφορά. Πρώτα απ' όλα, όπως πολύ σωστά το είπατε, δεν μιλάμε για κάτι που έχει γίνει, είναι τετελεσμένο για το όνομα του Θεού. Πρέπει να γίνει μια έρευνα. Και αυτό είναι μια μορφή πίεση, πιστέψτε με, γιατί δεν αρκούν τα διοικητικά δικαστήρια σε ένα κράτος προκειμένου ένα τόσο σοβαρό θέμα να διερευνηθεί. Να διερευνηθεί, επαναλαμβάνω. Κυρίως στο κάδρο είναι η ΕΘΑΕ, η Εθνική Αρχή Ανωτάτης Εκπαιδεύσεως, και το κύριο θέμα, για να μην μπερδεύουμε και τους ακροατές, είναι ότι όλα τα προγράμματα σπουδών, και αυτό είναι σοβαρό, αφορά και τα δημόσια πανεπιστήμια στο μέλλον κάποια στιγμή, όλα τα προγράμματα σπουδών πρέπει κάποιος να τα ελέγχει και κάποιος να τα πιστοποιεί. Αλλά όχι οποιοδήποτε, δεν μπορούμε να βγούμε από το δρόμο κάποιον. Θα πρέπει να είναι κάποιος εμπειρογνώμονας, που όμως πρέπει να μπορεί ο καθένας να δηλώσει ότι θέλει να είναι εκεί. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένας κανονισμός, που τον προβλέπει ο νόμος μας, ένας κανονισμός πώς να επιλέγονται οι άνθρωποι. Αυτός ο κανονισμός δυστυχώς στην πατρίδα μας δεν υπάρχει. Παρόλο που το προβλέπει ο νόμος, ένας κανονισμός με διαδικασία πώς θα... Ποιος θα μπαίνει στο Μητρό, πώς θα επιλέγεται και πώς θα επιλέγεται το ποιος θα πάει να ελέγξει κάθε πρόγραμμα για να μην πηγαίνει ο καθένας. Σας θυμίζω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ακύρωσε το Ανατόλια, διότι είχε πάει μια κυρία με κάθε καλή πρόθεση, η οποία όμως βρισκόταν σε σύγκρουση συμφερόντων με τον πρόεδρο της ΕΘΑΕ, τον κύριο Μίτκα. Γιατί όλα αυτά? Γιατί δεν υπάρχει κανένας κανονισμός. Για να μην προχωρήσουν λοιπόν, για να προφυλάξω και την ΕΘΑΕ και το Υπουργείο και όλους να εποπτεύσει σωστά, δεν μπορούν να πάνε άνθρωποι να πιστοποιήσουν και να ελέγξουν προγράμματα εκεί και ως έτυχε, τυχαία, επειδή τους παίρνει τηλέφωνο ο καθένας. Δεν γίνεται να συνεχίσει να λειτουργεί έτσι η πατρίδα μας. Στο ζήτημα της παιδείας, ας ξεκινήσουμε λίγο από 5 πράγματα, μπας και δούμε κάποιο καλό.
0: Πιο βασικά λέτε, κύριε καθηγητά.
1: Πως ναι, τα λέω και θα τα λέω με όλο και πιο απλό τρόπο, για να φανεί πως δεν έχω καμία κακή πρόθεση απέναντι σε κανέναν. Με το καλό να γίνει αυτό το πράγμα και να τα αποσύρουμε όλα, ούτε μηνύσεις, ούτε αναφορές, ούτε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και για το όνομα του Θεού, και η Υπουργός είναι και εξαιρετική και προσπαθεί για να καταλάβει και να νιώσει. Υπάρχει όμως ένα θέμα κάποιας εποπτείας και της ΕΘΑΕ. Γι' αυτό και αναφέρεται, ίσως καταχρηστικά. Σε κάθε περίπτωση, περί αυτού πρόκειται.
0: Μάλιστα. Μας είχατε αναφέρει και σε προηγούμενη συζήτησή μας, κύριε Λαζαράτο, για τον οδηγό πιστοποίησης που δεν έφερε κάποια υπογραφή. Πώς μπορούν να πιστοποιούν κάποιοι χωρίς σαφή οδηγό?
1: Δεν μπορούν. Τι να το κάνουμε? Δεν είναι μόνο δεν φέρει υπογραφή, δεν φέρει χρονολογία, δεν έχει δημοσιευτεί. Είναι μια ανυπόστατη πράξη. Φανταστείτε τώρα. Πάμε να κάνουμε τη δουλειά με τα δημόσια πανεπιστήμια χωρίς Μητρό, χωρίς επιλογή, χωρίς δημοσιευμένο κανονισμό. Τι να πει και αυτό το δύσμηρο το Συμβούλιο της Επικρατείας, όσο και να που λογικό είναι να προσπαθήσει να συμβουλέψει, αυτή είναι και η δουλειά, δεν είναι μόνο δικαστήριο, συμβουλεύει με κάποιο τρόπο και προληπτικά τη διοίκηση πώς να στα κάνει και με το σωστό τρόπο καλύπτει μερικά πράγματα όταν διορθώνονται. Υπάρχει και ο νόμος, λέει, σου δίνει τη δυνατότητα στους μούλους της επικαιρίας να πει διορθώστε τα και ξαναελάτε. Δεν το αφήνουν και περιθώρια πλέον να τα διορθώσει όταν είναι τόσο λάθος. Διότι έχει μια παραδοσιακή νομολογία το Συμβούλιο της Επικρατείας από το 1929. Δεν μπορεί με ανυπόστατες πράξεις να γίνονται τόσο σοβαρά πράγματα. Φτάνει τόσο εύκολο να διορθωθούν, αρκεί να πέσει λίγο ο εγωισμός, αν μου επιτρέπετε, όλων μας και των πολιτικών εν γέννη, για το όνομα του Θεού. Κάντε από την αρχή και σωστά. Σε δύο μήνες θα έχει τελειώσει. Δεν είναι φοβερό αυτό?
0: Μάλιστα, κύριε καθηγητά.
1: Είμαι αντιληπτός, μήπως δεν μιλάω αρκετά απλά? Νομίζω ότι μιλάω απλά.
0: Νομίζω ότι είστε απόλυτα κατανοητός. Υποθέτω όμως, κύριε καθηγητά, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, ότι η έλλειψη υπογραφής και σαφώς βέβαια θεσμικού πλαισίου καθιστά τις σχετικές διαδικασίες ανυπόστατες και εκθέτει ουσιαστικά νομικά όσους εμπλέκονται και για την έκδοση αυτών των πράξεων.
1: Και κάνει εντύπωση. Τόσοι μορφωμένοι άνθρωποι πέρασαν σεμινάρια, το είδανε. Καθηγητές πανεπιστημίου, καθηγητές νομικής, σπουδαίοι, ομότιμοι καθηγητές ιατρικής, εκείνοι το σώμα μπορεί να μην ξέρουν από αυτό. Δεν είδαν, βέβαια και σεμινάρια περνάνε για να πάνε ως εμπειρογνώμονες. Και τα σεμινάρια, που λέει αυτό ο ανυπόστατος κανονισμός, μαθαίνεις για το κανονιστικό πλαίσιο. Αυτό δεν το πρόσεξε, δεν το είπε κανείς, να σας πω εγώ την αλήθεια. Το πρόσεξε. Και είπε, ρε παιδιά, δεν έχουμε πλαίσιο. Και ξέρετε τι θα του απάντησαν πάνω κάτω, δεν έχουν σημασία τα λόγια. Δεν βαριέσαι, βρε αδερφέ. Ποιος θα τα δει αυτά? Να ξέρετε ότι

0: Υπουργός Παιδείας ο Νίκος Παπαϊωάννου, κύριε καθηγητά, μας είπε χθες εδώ στον Ελλάδα FM ότι ο νόμος Πιερακάκη ήταν συνταγματικός και κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Δεν κρίθηκαν αυτά τα πράγματα όμως.
0: Και επίσης, μισό λεπτό να ολοκληρώσω, κύριε καθηγητά, και επίσης η πλημέλεια που αναφέρθηκε το ΣΤΕ ρυθμίστηκε. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο πάνω σε αυτό?
1: Ότι πρώτα απ' όλα δεν ρυθμίστηκε, δεν ρυθμίστηκε σωστά, αλλά υπάρχουν άλλες 100 πλημέλειες, τρεις από τις οποίες τις βασικότερες θα τις επισημαίνω, που δεν έχουν σχέση με αυτό το ζήτημα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας για να προφυλάξει τη χώρα, για να προφυλάξει, είχε άλλους 45 λόγους μπροστά του, που ήταν πολύ βασικοί. Είχε τα Μητρώα, είχε τον κανονισμό. Προληπτικά τους είπε για το πρώτο από αυτά, τα άλλα δεν τα είδε ως αλυσιτελή για να μην πέσει και σαν βόμβα μέσα στο κράτος, και τους είπε εμέσως κλείνοντάς τους το μάτι: παιδιά, κοιτάξτε να το φτιάξετε όλο. Αφλώς δεν τους ακούει κανείς ή κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Με την ΕΛ, ξέρετε και κάτι άλλο, με συγχωρείτε που θα σας το πω, δίνεται η εντύπωση σε όλους, επειδή το άκουσα και αυτό, σου λέει: έγινε αυτό που είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, που είχε αφήσει άλλα 40, δώσε και λίγη δημοσιότητα στο Λαζαράτο να ευχαριστηθεί και ας συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Μα δεν πρόκειται περί αυτού. Δεν ξέρω αν πάλι γίνομαι σαφής.
0: Και είναι σημαντικό να ξεκαθαρίζετε και εσείς τη θέση σας.
1: Ελπίζω να γίνομαι σαφής.
0: Νομίζω ότι είστε σαφείς. Είπατε, κύριε Λαζαράτο, προηγουμένως ότι δεν έχετε κακό σκοπό. Δηλαδή το κίνητρό σας είναι για να λύσετε κάποια ζητήματα.
1: Ακριβώς.
0: Ο υφυπουργός όμως, μισό λεπτό. Ο υφυπουργός όμως μου είπε χθες εδώ ότι το βασικό ερώτημα αφορά στο κίνητρο όποιου προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Και μάλιστα διερωτήθηκε, κύριε καθηγητά, εάν θέλει να τα βάλει με τα παιδιά. Τι λέτε εσείς? Λοιπόν,
1: εγώ με τα παιδιά. Το αντίθετο ακριβώς. Προσπαθώ να προλάβω όσο πιο γρήγορα γίνεται, προκειμένου να γίνουν ολόκληρα προγράμματα. Τα περισσότερα δεν έχουν ξεκινήσει. Έτσι. Έρχονται 7 πανεπιστήμια να ξεκινήσουν. Ολόκληρα προγράμματα ιατρικής, νομικής, πάνω σε σαθρά πόδια, τα οποία μπορούν να ακυρωθούν όλα οποιαδήποτε στιγμή και να έχουν αξία και οι σπουδές τους και τα πτυχία τους. Αντιλαμβάνεστε, όταν θα φτιαχτούν σωστά αυτά τα πράγματα, πόσο μεγαλύτερη αξία θα έχει η διαδικασία, το πτυχίο αυτών των ιδιωτικών πανεπιστήμιων, που μόνο καλό θα κάνουν στη χώρα μας τελικά, διότι θα ανεβάσουν και το δημόσιο πανεπιστήμιο και θα δουν να κοιτάξουν, να διορθωθούν και εκεί 5 κακά που υπάρχουν.
0: Μάλιστα, μοιάζει, κύριε καθηγητά, όλο αυτό το σκηνικό με όσα γίνονταν στο ιατρείο τη είσοδου Καρνεάδου, όπου έχασε και τη ζωή του ο Γιώργος Μαζανάκης.
1: Αυτό δεν θα τολμούσα να το πω, αλλά σε μικρογραφία είναι κρυσταλλογραφία, που λέει και ο Ελίτης. Από πολύ μικρά πράγματα, ξέρετε, στον κρύσταλλο και τα μικρά και το μεγάλο έχουν το ίδιο ακριβώς σχήμα. Ο Ελίτης γράφει κρυσταλλογραφίες που και ο ένας στίχος και ολόκληρο το ποίημα έχουν την ίδια δομή.
0: Επίσης θα συμπληρώσω, φαίνεται και το αληθινό από το ψεύτικο, κύριε καθηγητά.
1: Το αληθινό από το ψεύτικο διακρίνεται.
0: Διακρίνεται.
1: Αλλά πρέπει να κάνεις πολύ δρόμο για να μπορείς να δεις καθαρά.
0: Μάλιστα, ακούσαμε επίσης, κύριε Λαζαράτο, πολλούς Πριτάνης να σχολιάζουν για τους φετινούς εισαχθέντες στα δημόσια πανεπιστήμια που δεν πήγαν να εγγραφούν. Ποιο είναι, κατά τη δική σας άποψη, το πρόβλημα τελικά?
1: Δεν κατάλαβα το ερώτημα.
0: Ακούσαμε πάρα πολλούς Πριτάνης να σχολιάζουν για τους φετινούς εισαχθέντες στα δημόσια πανεπιστήμια που δεν πήγαν να εγγραφούν. Είναι στον αριθμό 400.
1: Δεν επιτρέπεται κατά νόμο να εγγραφούν.
0: Μιλάω για το δημόσιο.
1: Δεν πήγαν να εγγραφούν στο δημόσιο.
0: Στο δημόσιο. Πέρασαν λοιπόν κάποια παιδιά και στην ιατρική και δεν πήγαν. Είναι 400 στον αριθμό γενικότερα.
1: Γιατί το κάνανε αυτό? Δεν ξέρω το λόγο, το κίνητο. Πιθανόν για να εγγραφούν, εννοείται.
0: Είναι οικονομική συνήθως. Είναι οικονομική λόγη και προσπαθούν τώρα οι γονείς, αυτό από το ρεπορτάζ που έχουμε, να ίσως σκεφτούν το ιδιωτικό κομμάτι, διότι τα έξοδα είναι το ίδιο.
1: Να πληρώσουν περισσότερα. Α, κατάλαβα αυτό. Είναι τρομερό επιχείρημα αυτό. Πραγματικά δεν το λέω ειρωνικά. Ότι
0: ενώ πέρασαν στην ιατρική,
1: είναι
0: τελικά αποφασίζουν.
1: Φτηνότερα από τα δημόσια για να μεταφερθεί.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα. Δηλαδή τα ιδιωτικά πανεπιστήμια γίνονται για να μπορέσει ο λαός να πληρώνει λιγότερα χρήματα. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, σας ομολόγω. Είναι εντυπωσιακό επιχείρημα. Και αυτό να το σκεφτούμε, λοιπόν.
0: Αυτό προκύπτει ουσιαστικά, διότι δεν είναι δυνατόν ένας μαθητής που περνάει και γίνεται φοιτητής στην ιατρική να μην κάνει την εγγραφή, διότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα και ελπίζει στο ιδιωτικό.
1: Ναι, πολύ όμορφο. Αυτό το επιχείρημα δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ομολογώ ότι δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά ακόμα και έτσι να είναι, ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να έγιναν και για να ελαφρύνουν τους ανθρώπους οικονομικά. όπου είναι λίγο παράξενο έτσι μεταξύ

0: είμαστε και αυτοί που μας ακούνε τώρα, μπορεί και να γελάνε λίγο, δεν ξέρω. Εάν έγινε για αυτόν τον λόγο, και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να στηριχθεί στην νομιμότητα για να γίνει σωστά.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι όλα μπορεί ίσως να συσχετίζονται μεταξύ τους, κύριε καθηγητά.
0: Γενικά σε αυτή τη ζωή όλα συσχετίζονται, αρκεί κανείς πάλι να έχει τη διάβγεια να το βλέπει.
1: Και κάπως λύνεται και το puzzle σιγά σιγά. Μετά από χρόνια έχουμε την παραπομπή κυβερνητικών στελεχών στο ειδικό δικαστήριο, κύριε Λαζαράτο. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, αλλάζει κάτι στη δικαιοσύνη, θεωρείτε?
0: Για να αλλάξει κάτι στη δικαιοσύνη γίνεται πολύ σιγά σιγά και από κάτω, και για να αλλάξει η δικαιοσύνη πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των ανθρώπων. Θα σας πω κάτι, επειδή και το πρωί η γυναίκα μου με ρωτούσε, μα γίνονται, βλέπαμε την ταινία Σέρπικο. Και την τελείωσα σήμερα το πρωί άλλη μια φορά. Και μου λέει, έτσι ήταν πάντα ή τώρα είναι έτσι? Και της λέγω, στην αρχαία Αθήνα, όταν μπεις μέσα, αν πάτε στην αγορά και θα δείτε δεξιά το μουσείο, έχει τα σφαιρίδια, πώς διαλέγανε τους δικαστές. Τους διαλέγανε κάθε πρωί άλλους, γιατί μέχρι το μεσημέρι τα είχαν πιάσει όλοι. Οπότε λοιπόν, μπαίνανε 12 γινόταν το δικαστήριο. Και όπως γράφει ο Αριστοφάνης, αυτές τις 3 ώρες σχεδόν πάντοτε είχαν πουληθεί οι ένορκοι, οι μισοί δικαστές και όλη η υπόθεση. Αντιλαμβάνεστε ότι η φύση των ανθρώπων είναι τέτοια που τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλάζουν πολύ σιγά σιγά και καμιά φορά, επειδή μιλάμε και περί δικαιοσύνης, θα δώσω μια διάλεξη μεθαύριο περί δικαιοσύνης, μια μικρή αλλαγή μπορεί να γίνει από πολύ κάτω και από με τον πιο ταπεινό τρόπο.
1: Μάλιστα. Είπατε ότι θα δώσετε μια διάλεξη. Υποθέτω ότι μιλάτε για την εκδήλωση της Δευτέρας, κύριε καθηγητά. Θέλω να μας πείτε τι ακριβώς περιλαμβάνει και αν θα υπάρξουν και άλλοι ομιλητές.
0: Είναι, όχι μόνο εγώ θα είμαι ομιλητής, αλλά επειδή είναι διάλεξη, σημαίνει ότι έχει διάλογο και έτσι αφού λίγο πω μερικά πράγματα σαν εισαγωγή και απευθύνομαι κυρίως προς τους φοιτητές μου, στη συνέχεια θα δεχτώ ερωτήσεις από δημοσιογράφους αν είναι εκεί και οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο έχει οποιαδήποτε απορία. Γι' αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, για να μην τα λέμε αποσπασματικά, να απαντήσω σε οποιαδήποτε απορία, στον βαθμό που γνωρίζω να απαντήσω.
1: Νομίζω ότι το κομμάτι το νομικό το γνωρίζετε και το διοικητικό ειδικά το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα πια. Κλείνοντας, πείτε μας, κύριε
0: καθηγητά.
1: Πρέπει
0: να κλείσω πραγματικά, γιατί 9:30 αρχίζει η αίθουσα.
1: Θα σας αποδεσμεύσω σε 2 λεπτά. Πείτε μας και για την εκδήλωση της Δευτέρας 19 του μήνα.
0: Μάλιστα, θα γίνει στο Κάραβελ, θα είναι στις 5 η ώρα το απόγευμα. Είναι μια διάλεξη που θα δώσω και θα έρθουν και οι φοιτητές μου, τους έχω προσκαλέσει. Άλεξα μάλιστα τον όρο από μάθημα σε διάλεξη, μου το ζήτησαν από το Πανεπιστήμιο για να μην δίνεται η εντύπωση, η ουσία ότι κάνω μάθημα εκτός του Πανεπιστήμιου. Όμως ξέρετε, οι λέξεις έχουν ένα δικό τους βάρος. Πρώτα απ' όλα το μάθημα είναι κάτι που μαθαίνει κανένας, κάτι που μαθαίνεται. Κυρίως μαθαίνουμε εμείς που μιλάμε και λιγότερο αυτοί που ακούνε. Αλλά το διάλεξη τελικά είναι καλό, είναι πιο ακριβές που μου ζήτησαν, διότι ο διάλογος είναι που μας μαθαίνει. Κάθε διάλεξη πραγματική είναι μάθημα και κάθε μάθημα, αν θέλει να ονομάζεται έτσι, έχει διάλογο μέσα του και είναι διάλεξη. Έτσι δεν είχε κανένα πρόβλημα. Θα γίνει λοιπόν αυτή η διάλεξη στις 5 η ώρα το απόγευμα στην αίθουσα Μακεδονία. Στο Κάραβελ.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να σας αφήσω για να πάω να
1: σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
4: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ως πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, υποδέχθηκε το βράδυ της Δευτέρας τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός ανέπτυξε το πλάνο του για την ελληνική οικονομία και κυρίως για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, αλλά και για όσα απασχολούν όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα κύριε Απολίζου και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, πόσο ρεαλιστικά θεωρείτε όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, όσα σας είπε δηλαδή? Σας ρωτώ διότι πέρα από την εξαγγελία παροχών δεσμεύτηκε και για την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων.
1: Καταρχήν, επιτρέψτε μου να πω, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο εδώ και δύο μήνες έχει στείλει πρόσκληση σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, με πρώτη στον Πρωθυπουργό, ώστε να έρθουν στο μεγαλύτερο επιμελητήριο της χώρας, που εκπροσωπεί πάνω από 200.000 επιχειρήσεις, και να μας καταθέσουν τις απόψεις τους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέχρι τώρα έχει έρθει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας. Εμείς αναμένουμε ότι σύντομα θα έρθει και ο Πρωθυπουργός. Πάμε τώρα στην ουσία του ερωτήματός σας. Πρέπει να σας πω κάτι καλόπιστα. Μετά από 30 χρόνια στο επενδυτικό χώρο και πάνω από 40 χρόνια στον επαγγελματικό χώρο, στις επιχειρήσεις, πάντοτε συμφωνούμε με την εκάστοτε αντιπολίτευση. Υπονοώντας αυτό που σας λέω, ότι κάποιος κρίνεται όταν είναι πρωθυπουργός, όταν κυβερνάει και όχι όταν είναι αντιπολίτευση. Άρα, με μια λέξη, πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Τσίπρας, και πρέπει να λέω την αλήθεια, όπως ο κύριος Ανδρουλάκης πριν, με είχε καλέσει και ήταν μεγάλη τιμή να του πω τις απόψεις πριν την έκθεση Θεσσαλονίκης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις οποίες υιοθέτησε και τις οποίες και στη συνάντηση της Δευτέρας ασφαλώς και θα έλεγα ότι η σύγκληση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και βεβαίως αυτό μας ικανοποιεί, γιατί ο στόχος ο δικός μας, πρέπει να καταλάβουμε πάντα, είναι να βρίσκουμε συμμάχους στον αγώνα που δίνουμε. Άρα καθένας ο οποίος μας στηρίζει σε αυτή την προσπάθεια, βεβαίως εμείς θεωρούμε πολύ καλόπιστοι και καλοδεχούμενοι στις απόψεις του. Σε αυτή λοιπόν την λογική σας αναφέρω ότι το σύνολο των απόψεων που εκφραζόταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ένα μεγάλο ποσοστό, ήμασταν κοντά. Τώρα πάμε στο δημοσιονομικό χώρο που αναφέρατε για τα μέτρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο δεν θα μας το πω σε 10 δευτερόλεπτα. Ο δημοσιονομικός χώρος το καθορίζεις εσύ από μια πολιτική που έχεις συνολικά. Δηλαδή, εμείς που εκπροσωπούμε τις επιχειρήσεις, σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να υπάρχει εκτροχιασμός, γιατί οι πρώτοι που πληρώσαμε τα μνημόνια είμαστε εμείς. Σας θυμίζω ότι οι επιχειρήσεις έχουν φτάσει στο σημείο να χρωστάνε πάνω από 450 εκατομμύρια, 450 δισεκατομμύρια, συγγνώμη, από τα οποία θυμίζω ότι 250 δισεκατομμύρια έλεξε πρόθεσμα. Άρα δεν θέλουμε να εκτροχιαστεί. Η ουσία όμως είναι ότι κάθε κυβέρνηση επιλέγει από ποιους θα παίρνει και σε ποιους θα δίνει. Παραδείγματος χάρη, οφείλω να σας το πω. Μιλάμε σήμερα για τη βενζίνη, το πετρέλαιο και την τιμή. Δεν λέει κανείς όμως τα δηληστήρια που δεν μπήκε πλαφόν έχουν 1,5 δισεκατομμύρια κέρδη το πρώτο εξάμηνο. Τα δύο δηληστήρια. Δεν λέει κανείς ότι στα αποτελέσματα των κερδών της περσινής χρονιάς 150 επιχειρήσεις είχαν κέρδη 20 δισεκατομμύρια και 450.000 επιχειρήσεις είχαν 10. Αν πάμε όμως στην αναλογία φόρων, θα διαπιστώσουμε ότι οι μικρομεσαίοι πληρώνουν 22% φόρο, όσο προβλέπει ο νόμος, ενώ οι πολυεθνικές πληρώνουν 5-7%, επειδή ευνοούνται από την νομοθεσία και μέσω δημιουργικών συλλαγών και offshore εταιριών που έχουν. Άρα, πρακτικά, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για δημοσιονομικό χώρο, ναι, αν θες, δεν βρίσκεις λεφτά, αν θες, βρίσκεις. Και νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα το έχετε παρατηρήσει. Δεν βρίσκω λεφτά, αλλά όταν ζορίζομαι και φοβάμαι να χάσω τους ψήφους, βρίσκω. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, έχει σχέση με τη συνολική πολιτική μιας κυβέρνησης. Εγώ θυμίζω, ως γενική άποψη, έχουμε την εξής. Εμείς, ως μικρομεσαίοι, ζητάμε ισονομία και οικονομική δημοκρατία. Δηλαδή, να πληρώνουμε αναλογικά τον ίδιο φόρο, ανάλογα με τα κέρδη που έχουμε, και όταν δίνει λεφτά η πολιτεία να τα δίνει αναλογικά, ανάλογα με το ποσοστό που έχουμε καθένας στην εθνική οικονομία.
0: Νομίζω ότι είστε απόλυτος, αλλά δεν θα μπορούσα να μην θέσω και το ερώτημα στις εκλογές του 2019, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Η Νέα Δημοκρατία στήριξε επικοινωνιακά τη μεσαία τάξη και τη μικρομεσαία, βέβαια, επιχειρηματικότητα. Έπειτα λοιπόν από 7 χρόνια, εσείς ως πρόεδρος έχετε διαπιστώσει έμπρακτα τη συγκεκριμένη στήριξη?
1: Ασφαλώς και όχι. Νομίζω ότι το έχω πει πάρα πολλές φορές. Η κυβέρνηση η σημερινή, αυτό που κάνει, νομίζω είναι ηλίου φαϊνότερον, είναι ότι ευνοεί τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Η δημιουργία καρτέλ και ολιγοπολίων είναι αποτέλεσμα της πολιτικής και είναι αποτέλεσμα αυτό που σας ανέφερα. Δηλαδή, όταν έχεις χαμηλή φορολογία, υπάρχουν και επιχειρήσεις πολυεθνικές που έχουν και μηδέν, να σας πω, όπως μια πλατφόρμα ταινιών. Όταν στα χρήματα τη ρευστότητα τη δίνεις, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, στο 2-3% των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και στους μικρομεσαίους δεν δίνει τίποτα. Όταν οι συστημικές τράπεζες κυρίως δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ χρηματοδότηση στις μικρομεσαίες. Όλα αυτά καθορίζουν αυτό που σας έλεγα την πολιτική, ότι η κυβέρνηση αυτή είναι η κυβέρνηση των ολιγοπολίων και των καρτέλ. Και το οποίο φαίνεται γιατί η δημιουργία τους έγινε ως αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζει. Δεν έγινε τυχαία το καρτέλ, είτε αφορά τα καύσιμα, είτε αφορά γενικά την ενέργεια, είτε αφορά τα τρόφιμα, την υγεία, τις επικοινωνίες. Αυτά δεν γίνανε μόνα τους. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών. Μάλιστα, προς επίδραση αυτό που σας λέω, και η ίδια Τράπεζα της Ελλάδος, ο κύριος Στουτάνας, έχει βγει και καταγγείλει αυτή την πολιτική, η οποία πολιτική δεν βοηθάει και την οικονομία της χώρας συνολικά. Πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες, τόσο οι διεθνείς, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όσο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου στην Τράπεζα Ελλάδος, γιατί οι τέσσερις τιμικές τράπεζες στην Ελλάδα έχουν δώσει το μεγαλύτερο μέρος των δανείων σε πολύ λίγες επιχειρήσεις, ενώ δεν έχουν δώσει, έχουν δώσει ελάχιστες μικρές, με αποτέλεσμα να έχουν πάρει, όπως λέμε κοινώς, μεγάλο ρίσκο. Δηλαδή δεν έχουν κάνει το αυτονόητο, τη διασπορά του κινδύνου. Και αυτό για να το εξηγήσουμε στον ακροατή σημαίνει ότι ένα δάνειο από αυτά να σκάσει θα έχει πρόβλημα αυτή η τράπεζα. Αυτό είναι και η απόδειξη αυτών που αναφέρω. Δηλαδή συνολικά η πολιτική, αν θέλετε, το οικονομικό σύστημα της χώρας μας ευνοεί στο να κλείσει μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων και να ευνοήσει κυρίως πολυεθνικές, οι οποίες δημιουργούν ολιγοπόλια σε πολλούς κλάδους της οικονομίας και μετέπειτα καρτέλ. Η λέξη καρτέλ δεν θα την εξηγήσουμε. Ποιος δεν καταλαβαίνει, ας πούμε, ότι δεν είναι λογικό να λες βάζω πλαφόν στο πρατήριο, στον έμπορο, αν δεν βάζεις στο δηληστήριο. Μα τα καύσιμα θα περάσουν από τα δηληστήρια. Και αν δεν βάλεις αυτό, τι νόημα έχουν όλα τα υπόλοιπα, πώς ακριβώς θα ελέγξεις την τιμή. Τι έχει συμβεί με την υπόθεση των τραπεζών, 30 χρόνια να είναι στον αναβαλλόμενο φόρο. Να δηλώνουν 5 δις, να μοιράζουν μέρισμα 3 δις και να μην πληρώνουν ένα ευρώ φόρο. Παράλογο. Γιατί είναι ιδιωτικές τράπεζες. Το ίδιο συμβαίνει, όπως λέτε, στα τρόφιμα. Αυτό το ανέκδοτο που έχετε ακούσει, ότι έχει βγει 2 φορές ο υπουργός και λέει ότι δήθεν εγώ ελέγχω τις τιμές, θα μειώσω τις τιμές. Έχει δει κανένας μειωμένη τιμή? Γιατί ακριβώς δεν έγινε? Γιατί λέει η συμφωνία μας είναι οικία βουλής. Δηλαδή, άμα θες το κάνει, σημαίνει οικία βουλής. Και στην πραγματικότητα δεν έχει συμβεί. Όλα αυτά νομίζω ο καθένας το καταλαβαίνει. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω, κυρία Πολύζου, είναι. Νομίζω ξέρετε από την εμπειρία σας ότι πλέον έχουμε μπει στην εποχή περισσότερο της επικοινωνίας παρά της πολιτικής. Αυτός που είναι ισχυρός προσπαθεί να περάσει μήνυμα ακόμη που δεν έχει καμία λογική στον κόσμο. Αυτό σημαίνει τώρα με το θέμα των 120 δόσεων. Εγώ πρώτα έχω βγει εδώ για πολλά χρόνια και ζήτησα τις 120 δόσεις. Ήμουν όμως αρκετά προσεκτικός γιατί καταλάβαινα ότι θα πάει στην πολιτική του 19 που δεν πήγε, ότι αν ένα δάνειο για παράδειγμα το 2014 που το πήρες, αν χρώστηκες που είναι το σωστό, στην ΑΔΕ ή στον ΕΦΚΑ 100.000 και τώρα έχουν γίνει 400 και 500 δόσεις να το κάνεις, δεν θα βγουν. Το λογικό λοιπόν είναι να πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο αυτού που χρώστηκες σε ένα λογικό τόκο. Τα υπόλοιπα τι είναι, πρόστιμα και προσαυξήσεις. Πώς δημιουργηθήκανε? Λόγω της σύμβεσης οικονομίας. Δηλαδή όταν το ΑΕΠ της χώρας από τα 260 δις έγινε στα 165, δεν είναι λογικό ότι μειώθηκαν οι τζίροι, τα κέρδη, άρα είναι λογικό να γίνουν τα πρόστιμα. Όταν όμως αυτή την πολιτική την έχεις εφαρμόσει στις μεγάλες, δηλαδή δεν τους πήρες, δεν τους έβαλες ούτε πρόστιμο ούτε προσαυξήσεις και το κάνεις στους μικρούς, δεν έχεις στόχο να τις κλείσεις.
0: Νομίζω ότι δώσατε τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά που όλοι σκεφτόμαστε και αναρωτιόμαστε γιατί δεν λύνονται. Από την άλλη όμως, κύριε Χατζη Θεοδοσίου, πώς να έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, να σας συναντήσει με τέτοια δύσκολα ερωτήματα? Είναι δύσκολο και αυτό, γιατί είναι ακέραια ερωτήματα που αφορούν όλους και όλες μας.
1: Θέλω να σημαίνω το ρόλο μου, σας δω συγγνώμη. Είμαι πρόεδρος ενός θεσμικού οργάνου που κατά τον νόμο είναι σύμβουλος της πολιτείας και των μελών. Άρα είναι χρέος του να επικοινωνήσει μαζί μου, γιατί εγώ εκφράζω ένα μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αν αυτό που λέω ήταν σε αντίθεση με αυτό που λένε οι μικρομεσαίοι, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα προέκυπτε. Πρέπει να σας πω ότι ό,τι λέω στο δημόσιο λόγο μου είναι αποτέλεσμα της κουβέντας που έχω κάθε μέρα με το σύνολο των κλάδων της οικονομίας, οι οποίοι είναι ακόμα, μιλάνε ακόμα πιο σκληρά. Άρα οφείλω, γι' αυτό με εκλέξατε σε αυτή τη θέση, για να τους εκφράζω. Παρ' όλα αυτά να σας πω, στην ίδια κυβέρνηση όταν ήταν αντιπολίτευση, για αυτά που λέω σήμερα, θεωρούσε ότι τα λέω πολύ σωστά. Δεν άλλαξα εγώ απόψεις, αυτοί άλλαξαν πόστο. Η διαφορά λοιπόν είναι ότι εγώ οφείλω, επαναλαμβάνω, να εκφράζω κάθε φορά τις αγωνίες, τα άγχη και βεβαίως να προσπαθώ να πείσω μια κυβέρνηση ότι οφείλει να στηρίξει το αυτό που λέει πάντα ραχουγαλιά της ελληνικής οικονομίας, γιατί φανταστείτε μια χώρα με κλεισμένο το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν είχε αποτελέσματα μόνο οικονομικά, έχει και κοινωνικά. Θα δείτε πολλές φαντάσματα, η χωριά φαντάσματα. Άρα είναι ένα θέμα που οφείλω να δώσουμε όλη τη μάχη.
0: Μάλιστα. Δεν μπορώ, κύριε Πρόεδρε, να μην θέσω και το ερώτημα με βάση την εμπειρία σας. Αν παρατηρήσατε, έλεγε, στον Αλέξη Τσίπρα που κυβέρνησε αυτή τη χώρα και στον είναι επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τελικά έχει μάθει από όσα συνέβησαν στη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας του?
1: Καταρχήν, νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο από τη Θεσσαλονίκη ακόμα. Ότι η κύρια στροφή είναι που το πήγε στο λόγο του, ότι ποτέ δεν θα κάνω κάτι το οποίο θα θέσει σε κίνδυνο τον εκτροχιασμό της οικονομικής πολιτικής ή, αν θέλετε, πράγματα τα οποία θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην οικονομία. Αυτό από μόνο του δείχνει, το λέω με ένα όσο μπορώ πιο γλυκό όρο, δηλαδή ότι έχω πλέον ό,τι κάνω θα είναι στα πλαίσια του συστήματος, χωρίς να εκτροχιαστεί κάτι. Και βεβαίως έχει μια προσεκτικότερη ματιά, γιατί υπήρξαν λάθη, νομίζω, σημαντικά στην περίοδο της κυβέρνησής του σε ό,τι αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οικονομίας, που νομίζω σήμερα είναι με μια άλλη οπτική. Μπορώ να σας πω δε ότι στο σύνολο των απόψεών του παρατήρησα πολλές φορές ότι θα πρέπει τα όποια βήματα και οι όποιες παροχές να είναι προσεκτικές και να μην σε καμία περίπτωση δημιουργηθεί θέμα στην οικονομική πολιτική. Αξίζει τον κόπο να αναφέρω ότι, για παράδειγμα, σε μια ερώτηση που έκανε ένας συνάδελφος λέγοντας ότι αν ήταν στη θέση τη σήμερα, αν ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας, θα έδινε τα χρήματα προκαταβολή για τα δάνεια του μέλλοντος, και απάντησε, και νομίζω ότι είναι σαφές το μήνυμα, ότι δεν έχεις άλλη, δεν είχες άλλη φιλοσοφία, άλλη πολιτική μπορείς να κάνεις, γιατί και εγώ είχα 37 δις, τα οποία λένε όλοι για 10 μήνες, γιατί δεν μπορούσα λόγω των μνημονίων. Αυτό αποδεικνύει ότι πλέον μιλάμε για, το λέω καλόπιστα, για πιο συστημικό πολιτικό χώρο. Δηλαδή λειτουργεί στα πλαίσια του συστήματος αυτό της ελεύθερης οικονομίας της Ευρώπης, νομίζω ότι δείχνει μια άλλη ωριμότητα στον τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων, που είναι μια αλήθεια, δεν μπορούμε να την κρύψουμε. Δεν έχει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ του παρελθόντος, παρά ότι σήμερα λέγεται ΛΑΣ. Έχει μια άλλη οπτική στον τρόπο αντιμετώπισης, ειδικά της οικονομίας.
0: Για να ενισχύσω αυτό που λέτε, κύριε Πρόεδρε, στο ερώτημά μου τότε στον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κατρούγκαλο, για όλα αυτά τα ζητήματα, μου απάντησε ακριβώς αυτό που λέτε κι εσείς, ότι είναι μια πολιτική μνημονιακή και δεν είναι επιλογή δική τους στο να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική, αλλά την επέβαλαν τα μνημόνια. Αλήθεια, με βάση όμως την εμπειρία σας, πόσες κάλπες πιστεύετε ότι θα στηθούν, κύριε Χατζηθεδοσίου? Η Νέα Δημοκρατία δείχνει ότι βρίσκεται πάντως πολύ μακριά από την αυτοδυναμία.
1: Είναι, ναι, ναι, είναι ακαδημία το προβλέψει αυτό. Πρώτον, δεν ξέρουμε ποιες πολιτικές δράμεις θα κατέβουν στις εκλογές. Έχουμε ακόμα δρόμο. Περιμένουμε άλλους δύο. Δεύτερον, δεν ξέρουμε ποια θα είναι, γιατί ξέρετε, καθοριστικό παράγοντα πάντα στις εκλογές παίζει το οικονομικό κλίμα. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε και να κάνουμε μια προβολή ποια θα είναι η οικονομία της χώρας μας, παραδείγματος χάρη το Μάιο, ποια θα είναι η κατάσταση. Ξέρετε, ο πολίτης, ενώ παλιότερα ψήφισε με βάση ιδεολογικούς όρους, τώρα ψηφίζει με βάση την τσέπη, το πώς λέμε. Δηλαδή, σε ποια κατάσταση βρίσκεται, αν μπορεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις. Και βεβαίως εκεί, παράδειγμα, μια μικρομεσαία τάξη έχει αποδείξει πολλές φορές, και αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ότι λειτουργεί με βάση αυτό που νομίζει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά της. Άρα είναι νωρίς. Και επιτρέψτε μου, για όλες τις προβλέψεις γίνεται νωρίς. Τώρα στην πολιτική κάθε μέρα αλλάζει, πόσο μάλλον ένα τόσο μεγάλο διάστημα, η φιλοσοφία του κόσμου, και αυτό το βλέπετε και στις έρευνες που γίνονται στα Γκάλοπ, όπου οι αλλαγές είναι σημαντικές. Και επαναλαμβάνω, θα πρέπει να δούμε και όταν μπουν στην πολιτική ζωή ένα με δύο κόμματα ακόμη που τα περιμένουμε. Μάλιστα. Δεν κάνουμε ποτέ, δεν καταλαβαίνουμε ότι περιμένουν να μπουν, για το πόσο θα επηρεάσει, από πού θα πάρουν ψήφους, δηλαδή από ποιους θα αφαιρέσουν, για να μπορέσουν να πάρουν τα όποια ποσοστά εμφανιστούν. Άρα νομίζω ότι είναι πρόωρο. Αυτό μπορώ να σας πω είναι το εξής. Το πολιτικό σύστημα πρέπει να σοβαρευτεί. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, αν με ρωτάτε, είμαι εναντίον των δεύτερων εκλογών. Δηλαδή, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, γιατί δεν ξέρω αν η χώρα αντέχει μεγάλο διάστημα κυβερνησίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι προτρέπω να κάνουν την οποιαδήποτε συνεργασία. Λέω ότι πρέπει να βρεθεί λύση, γιατί η χώρα με τόσο έντονα οικονομικά προβλήματα, με τόσα έντονα εθνικά προβλήματα, δεν έχει την πολυτέλεια μεγάλου χρόνου κυβερνησίας.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Χατζή Θεοδοσίου, και με μία προσωπική ερώτηση θέλω φυσικά να κλείσω. Εξακολουθείτε να ενδιαφέρεστε για την περιφέρεια Αττικής? Θα είστε δηλαδή υποψήφιος?
1: Αυτό δεν αλλάζει μια μέρα στην άλλη. Το έχω ανακοινώσει. Ασφαλώς και με ενδιαφέρει. Είναι μέσα σε αυτά που νομίζω έχω ανακοινώσει, και που βεβαίως μετά τις εθνικές εκλογές θα είναι πολύ περισσότερες δραστηριότητες μου. Σε κάθε περίπτωση, μπορώ να σας πω όμως κάτι που νομίζω νοιάζει τους ακροατές μας. Είτε ως πρόεδρος του Πολιτηρίου, είτε ως πρόεδρος περιφέρειας, οι απόψεις μου εδώ και 40 χρόνια είναι ίδιες. Δηλαδή, εκπροσωπώ πάντα αυτό που ονομάζουμε μη προνομιούχο, τον άνθρωπο ο οποίος καθημερινά παλεύει, αγωνίζεται για να μπορέσει αυτή η χώρα και να υπάρχει στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία. Αυτές θα είναι και οι απόψεις μου στην περιφέρεια, αν με βεβαίως με τιμήσει ο λαός.
0: Και αυτό είναι προς τιμή σας που 40 χρόνια τώρα έχετε πάντα στην πρώτη γραμμή όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
0: Γεια σας.

0: από την περασμένη εβδομάδα ταξιδεύουμε στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Δώσαμε έφαση στην περιφερειακή ενότητα της Σάμου. Αρχικά με τον Δήμο Ανατολικής Σάμου, έπειτα με τον Δήμο Φούρνων Κοσεών και σήμερα θα πάμε μέχρι το Καρλόβαση για να συζητήσουμε με τον Δήμαρχο Δυτικής Σάμου, Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σε εσάς και καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της. Θα αρχίσουμε, Δήμαρχε, από το πιο βέβαια πρόσφατο πρόβλημα των συμπολιτών σας και αναφέρομαι στους κινδύνους από την σύμπτυξη των μαθητών στο Λύκειο του Καρλοβασίου. Στείλατε και επιστολή, βέβαια, να πούμε στο Υπουργείο. Θα μας εξηγήσετε τι ακριβώς έχει συμβεί και επίσης και τι σας λένε οι αρμόδιοι.
1: Μετά από παρέμβαση που έγινε από τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Βασιλάκη, στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές που είχαμε, στις 28 του μηνός, και τέθη το θέμα της σύμπτυξης των τμήματων στα σχολεία που θεωρούν εκπαιδευτική ότι είναι απαράδεκτο, γιατί δεν μπορούν να παρακολουθήσουν και για λόγους ασφαλείας ακόμα τα παιδιά, κάναμε μια επιστολή με την οποία ζητάμε να αποσυμφορηθούν τα τμήματα αυτά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ασφάλεια στις διδακτικές ώρες. Απάντηση βέβαια ακόμα δεν πήραμε, γιατί είναι χθες στείλαμε την επιστολή. Πιστεύω σύντομα θα πάρουμε την απάντηση.
0: Μάλιστα. Ένα άλλο σοβαρό βέβαια πρόβλημα αφορά στην οικονομική ζημιά που υπέστησαν αρκετοί συμπολίτες σας, κύριε Δήμαρχε, από την πυρκαγιά στο πλοίο Blue Carrier 2. Θα αποζημιωθούν αυτοί οι πληγέντες, θέλω να μου πείτε, και επίσης δεν μιλάμε για ένα κλάδο, αλλά για πολλούς. Θα αποζημιωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Μετά από μια τουριστική σεζόν, η οποία καθομολογία ήταν πάρα πολύ καλή, για να μην γκρινιάζουμε συνέχεια, για όλους τους επαγγελματίες και για την οικονομία της Σάμου, αυτό ήταν ένα θλιβερό γεγονός που μας λύπησε όλους. Έχουμε κάνει μια παρέμβαση στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για αυτό το ζήτημα, να δούμε τι σκέφτεται το Υπουργείο και πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν αφενός οι μεταφορείς στις περιουσίες τους, λόγω του ότι χάρισαν ενταλίκες πάρα πολλές, και αφετέρου την οικονομική ζημιά που υπέστη ο εμπορικός κόσμος της Σάμου με τα εμπορεύματα τα οποία καταστράφηκαν. Θέλω να πιστεύω ότι θα σκύψει η πολιτεία πάνω σε αυτό το ζήτημα για να μπορέσουμε να έχουμε μια ανακούφιση στους πληγέντες, γιατί όπως σας είπα, καταλαβαίνετε ότι η Σάμος έχει πληγεί πάρα πολύ με αυτό το ζήτημα και σε λίγο θα παρατηρηθούν και ελλείψεις, γιατί τα δρομολόγια είναι πάρα πολύ λίγα που έρχονται στη Σάμο και γι' αυτό έχει διαμαρτυρηθεί και το επιμελητήριο Σάμο.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτό. Πώς θα γίνεται λοιπόν από εδώ και πέρα η εκτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού και οι μεταφορές βεβαίως των προϊόντων? Διάβασα ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη πλοίου για τη γραμμή που θα πρέπει να υπάρχει.
1: Σε συνδυασμό και με τα καύσιμα τα οποία καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ υψηλά και τα δρομολόγια το χειμώνα που τα συμπυκνώνουν, η Σάμος πιστεύω ότι θα υποφέρει το χειμώνα, διότι δεν υπάρχουν δρομολόγια αφενός. Αφετέρου τα ναύλα είναι πάρα πολύ ψηλά και στα αεροπορικά εισιτήρια και στα ακτοπλοϊκά και έχουμε κάνει αρκετές παραστάσεις για αυτό το ζήτημα. Η Σάμος έχει εξαιρεθεί από τα δρομολόγια της Παραμεθωρίου και αρχίζουν από τυχείο και πάνω. Γι' αυτό το ζήτημα εδώ και 2 χρόνια παλεύουμε με το Υπουργείο να μπορέσουμε να έχουμε μια απάντηση. Δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση, διότι το να έρθει ένας από τον Πειραιά στην Σάμο θέλει κάπου 74-75 ευρώ, το να πάει στοιχείο θέλει 48. Δηλαδή μας έχουν εξαιρέσει τον νομό Σάμο και αυτό είναι για μας ένα μεγάλο ζήτημα, δεδομένου ότι καταλαβαίνετε ότι ανήκουμε και εμείς στην παραπτωτική περιοχή και δικαιούται ο κόσμος να έχει μια ανακούφιση στα ναύλα.
0: Μάλιστα, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Θα έπρεπε ήδη να σας έχουν απαντήσει, κύριε Δήμαρχε.
1: Δεν έχω πάρει απάντηση, δυστυχώς.
0: Εξακολουθείτε, κύριε Παπαθεοφάνους, να ζείτε την ίδια βέβαια ανησυχία με το 2015, όπως αναφέρατε, αν δεν κάνω λάθος, προδημήνου στον Θάνο Πλεύρη.
1: Είχαμε κάνει μια παράσταση στον κύριο Πλεύρη. Δεχθήκαμε αυτό που μας είπε, ότι όσοι έρχονται θα φεύγουν από τη Σάμο και δεν θα αυξηθεί ο πληθυσμός. Αφετέρου όμως ζητήσαμε και κάποια άλλα ζητήματα, συζητήσαμε αφενός το ιατρείο το οποίο υπάρχει στο ΚΙΤ και είναι εξοπλισμένο πλήρως να επανδρωθεί, διότι η υγεία στη Σάμο είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι η πρωτοβάθμια φροντίδα αυτών των ανθρώπων πηγαίνει στο νοσοκομείο, ένα νοσοκομείο το οποίο έχει πάρα πολλές ελλείψεις και σε γιατρούς ειδικά. Δεδομένου ότι επιβαρύνεται πάρα πολύ και θέσαμε το ζήτημα αυτό να επανδρωθεί αυτό το ιατρείο στο ΚΙΤ για να μπορέσει να ανακουφιστεί, και το νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα επίσης μας ζητήσαμε ανθρώπους οι οποίοι είναι σοχ, δηλαδή μιας περιορισμένης εργασίας να μονιμοποιηθούν. Μας είπε ότι θα κάνει μια διακήρυξη από το Υπουργείο Εσωτερικών και θα δώσει μόρια σε αυτούς που είναι ήδη και υπηρετούν. Και το τρίτο ζήτημα το οποίο δέχτηκε ήταν το θέμα να μην γίνει προφορασιακό κέντρο ΙΣΑΜΟΣ, προκαικά όπως τα λένε.
0: Μάλιστα. Το ίδιο διάστημα είχατε εκφράσει και τις ενστάσεις σας, Δήμαρχε, για το χώρο ταξικό του τουρισμού. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να μου πείτε, σας άκουσαν από τα αρμόδια Υπουργεία ή θα ζήσετε και στη ΣΑΜΟ ένα κύμα φυγής από το νησί?
1: Δεν νομίζω ότι μας άκουσαν και πεισμένουν για τοπικά πολεμικά σχέδια τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμη. Όπως επίσης ο χαρακτηρισμός των δρόμων, ο οποίος δεν έχει γίνει ακόμη και δεν θα μπορούν να χτίσουν σε λίγο άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουν και έχουν οικόπεδα. Είναι ζητήματα ανοιχτά στη ΣΑΜΟ πάρα πολλά, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να τα δει η πολιτεία, γιατί η υπογεννητικότητα, το μεταναστευτικό, η υγεία, η έλλειψη στέγης, το κόστος μεταφορικών, οι αγριόχειροι που έχουν προκαλέσει πάρα πολύ ζημιά στην πρωτογενή τομέα. Είναι ζητήματα ανοιχτά για τα οποία όλα αυτά εμείς ως Δήμος Δυτικής ΣΑΜΟ, παρόλο που είμαστε μικρός, έχουμε ζητήσει να τα δουν οι αρμόδιοι για να μπορέσουν να ανακοφιστεί ο πληθυσμός.
0: Εδώ είμαστε, Δήμαρχε, να τα ξανασυζητήσουμε για να μας πείτε αν τελικά σας έχουν απαντήσει, αν έχετε πάρει κάποια απάντηση ή φυσικά αν θέλετε να τα ξανασυζητήσουμε μέχρι να εισακουστείτε, Δήμαρχε. Είμαστε στη διάθεσή σας.
1: Να τα συζητήσουμε και να σας θέσω ένα ζήτημα ακόμα.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί πρέπει οπωσδήποτε η πολιτεία να το δει. Περιμένουμε ένα ειδικό πρόγραμμα για τα νησιά. Το περιμένουμε χρόνια, διότι αν δεν γίνει αυτό, δεν θα μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό στα νησιά μας.
0: Και είναι πολύ σοβαρό. Για να δούμε αν θα γίνει τελικά και να τα ξανασυζητήσουμε. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς, να είστε καλά. Σήμερα. Κάπως έτσι και σήμερα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Πρώτο Θεός, όπως λέω πάντα, Θεού θέλοντος και Θεού επιτρέποντος. Εδώ θα είμαστε για να δούμε τα πάντα με δεύτερη ματιά. Μην ξεχνάτε και εσείς να βλέπετε τα πάντα με δεύτερη ματιά, ακόμα και με τους ανθρώπους σας που βρίσκεστε, τους συγγενείς σας, ακόμα και με τους συνεργάτες σας. Διότι ό,τι βλέπεις με δεύτερη ματιά, το βλέπεις πιο καθαρά. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμονής.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 10.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
4: 97,3. Των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: Η Ελλάδα σήμερα.
8: Δηλαδή,
9: η εκπομπή μας.
8: Πότε?
9: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
8: Δηλαδή,
9: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
8: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί.
9: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
5: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έως και την Κυριακή. Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας. Σε ισχύ βρίσκεται σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων απαγορευτικό απόπλο από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σε κόκκινο συναγερμό Χανιά και Ρέθυμνο, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία. Έντονα καιρικά φαινόμενα. Στο Ρέθυμνο, μάλιστα, εστάλει μήνυμα από το 112. Σε 15 μέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, 46 ασθενείς που νοσηλεύονται στις εγκαταστάσεις της δεν έχουν ακόμα μετακινηθεί. Εν τω μεταξύ, υπάρχει σειρά καταγγελιών με συγγενείς ασθενών να περιγράφουν μεταξύ άλλων άθλιες συνθήκες νοσηλείας και ιδιαίτερα υψηλές χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Τροπολογία για μόνιμο μηχανισμό για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όταν αυξάνεται σημαντικά η διεθνή τιμή του πετρελαίου, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρεται, η μείωση θα χρηματοδοτείται από τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών, με παράλληλη παρακολούθηση της μετακύλησης στις τιμές της αντλίας. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΕΕ λαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά την διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου. Την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά. Η χώρα μας αναλαμβάνει την διαχείριση των εργασιών για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Άλλοι 6 τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με Αφγανό αξιωματούχο της επαρχίας Χελμάντ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές στα ανατολικά επιρροτικά και στην Εύβοια, καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο. Ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βορειάνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα τον Νίκη.
1: Μαμπά, ορίμασε ο χρόνος, φτάσαμε στην πρώτη.
0: Έτσι λέω.
1: Ναι, αλλά για μένα δεν ορίμασε.
0: Και γιατί?
1: Διότι εγώ είμαι παλιεμερολογίτης.
0: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κύριε Πάνο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με απίστευτη, απαράδεκτη και πάλι κίνηση. Κύριε Πάνο, εγώ είμαι προληπτικός. Είμαι προληπτικός και δεν πληρώνω πρώτο μήνα, γιατί μετά λέει θα πληρώνω όλο το μήνα.
1: Οπότε, έτσι πάει.
0: Μην μου ζητήσει το νίκη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, άμα θες, άμα έρχεσαι έρθει για τα νίκια, ναι, μην έρθει πρώτο του μήνα. Δεν, με τίποτα. Δεν. Πρώτη του μήνα, όλο το μήνα. Δεν πάει μόνο δηλαδή πρώτου χρόνου. Εγώ το έχω κάνει και μήνα-μήνα.
1: Ναι, εγώ το ξέρω αυτό συνήθως με το χρόνο πάει. Δηλαδή, ό,τι γίνει την πρώτη μέρα του χρόνου, μετά σε ακολουθεί. Συμβαίνει και στο μήνα. Δηλαδή,
0: άμα είναι να μην πληρώσω, θα βρω 3.000 πράγματα να σου πω. Λοιπόν, πρώτη του μήνα δεν πληρώνω. Καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα, άρα, όπως καταλαβαίνετε, όλο το μήνα θα έχει τη σημερινή κίνηση. Έγινε και καραμπόλα στο ποτάμι εκεί,
1: ναι,
0: στην έξοδο.
1: Ναι, έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους Αθήνας, ειδικά στον Κηφισό. Είχαμε και ένα τροχαίο μποτιλιάρισμα.
0: Μέχρι πριν ένα τέταρτο που ήρθα, πριν ένα τέταρτο πριν έρθω, ήταν κλειστή η δεξιά λωρίδα του Κηφισού εκεί στην καραμπόλα. Είναι 7-8 αυτοκίνητα ήταν.
1: Ναι. Και έχουμε και την κακοκαιρία. Σε red code, κόκκινο συναγερμό, Ρέθυμνο, Χανιά. Είχαμε και μήνυμα από το 112 στο Ρέθυμνο. Μέχρι την Κυριακή γενικότερα έχουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, βροχές, καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο και μάλιστα έχουμε και απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Αυτά κύριε Γεωργιάδη, την καλημέρα μας. Ξεκινάει η εκπομπή, είναι εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
0: Εντάξει, καλά, άστα αυτά τα θέσματα. Ναι. Λοιπόν, θέλω από εδώ και πέρα να είσαι μετρημένος,
1: πάντα είμαι μετρημένος,
0: ενιαίος,
1: πάντα είμαι,
0: και ακριβής.
1: Πάντα είμαι.
0: Δεν είσαι πάντα.
1: Πάντα είμαι. Είμαι αυτά τα τρία, είμαι εγώ.
0: Δεν είσαι, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός αυτά τα είπε έχοντας και σένα στο μυαλό του. Δεν είχε μόνο τους υπουργούς του, είχε και σένα στο μυαλό του. Ναι. Θα είσαι λοιπόν από εδώ και πέρα μετρημένος, ενιαίος και ακριβής. Εντάξει.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, αυτά οι μπηχτές και το τράβηγμα του αυτιού από τον Μητσοτάκη δεν ήταν μόνο για υπουργούς και βουλευτές, ήταν και για την κυρία Μπακογιάννη. Όπου είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι μόνο εγώ αποφασίζω ποιος τι λέει και τι δεν λέει, ποιος κάνει και τι δεν κάνει.
0: Δηλαδή, αν είναι αλαζόνες ή όχι. Καλά, ναι. Να σου πω. Εντωμεταξύ, όπως το είπες, δεν υπάρχει δίφραγκ ούτε για ταξί και μετά τις χθεσινές αναγγελίες του Πρωθυπουργού. Αλλά και αυτός δεν ήθελε να δώσει πολλά. Γιατί πρώτη του μηνού που θα κάνει την εξειδίκευση ήδη ο πρωταθλητής, άμα πληρώσει πρώτη του μηνού, θα πληρώνει όλο το μήνα. Ας το δώσει λίγα. Λοιπόν. Εντωμεταξύ που λες και εσύ.
1: Ναι, μ' αρέσει η λέξη εντωμεταξύ.
0: Ναι. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
1: Ποιο?
0: Ότι υπάρχει αλαζονία.
1: Το είπε και ο Μπακογιάννης αυτό.
0: Για τον Μπακογιάννη. Ναι.
1: Κλέβεις Μπακογιάννη.
0: Κλέβω Μπακογιάννη. Μάλιστα. Δηλαδή, ο κόσμος το έχει τούμπανο ότι είμαστε αλαζόνες και εμείς κρυφό καμάρι. Εκεί που είχε γέλιο ήταν μιλάει και για μένα. Δηλαδή, ο πιο αλαζόνας δήμαρχος που πέρασε ποτέ δεν υπήρξε. Ήταν ο κύριος. Αλλά. Που δεν ξέρουμε και αν θα κατέβει. Δεν το ξέρει το ίδιο.
1: Ούτε ο ίδιο το ξέρει. Πάντως,
0: θα ρωτήσει την οικογένειά του.
1: Ενεργός ως προς την αντιπολίτευση στο Δήμο της Αθήνας είναι. Δηλαδή κάνει αντιπολίτευση στον Χάρη Δούκα.
0: Αυτό είναι η θέση του.
1: Είναι η θέση του.
0: Δεν έχει φύγει, δεν έχει παρατηθεί.
1: Ναι,
0: είναι αν θα ξαναμπεί το. Έχουμε λέει, θα ρωτήσει. Όταν λέει, θα ρωτήσει την οικογένειά μου, εννοεί την τώρα.
1: Δεν ξέρω. Δηλαδή για όποια απόφαση παίρνει, ρωτάει την οικογένειά του.
0: Είναι μια σημαντική απόφαση.
1: Είναι σημαντική, εντάξει, βέβαια. Αλλά άμα έχει ο ίδιο την προσωπική φιλοδοξία και τη θέληση, τι δώσει πέρα. Άμα σου πει κάποιο άλλο όχι από την οικογένεια, θα κάνει πίσω.
0: Δεν
1: αυτό λέτε. Δεν καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή δεν είναι και λίγο προσωπικό αυτό.
0: Όχι, είναι θέμα και. Άμα ερωτήσει την τώρα, είναι θέμα εμπειρία.
1: Εντάξει τώρα. Και η εμπειρία αποκτάται. Δηλαδή, άμα θα φας και τα μούτρα σου, άμα δεν πάρει την.
0: Πάφαγε τα μούτρα του πάλι.
1: Άμα δεν κάνει τι προσωπικέ σου επιλογέ, πώ θα αποκτήσει την εμπειρία,
0: δηλαδή. Τάφαγε τα μούτρα του πάλι.
1: Εμπειρία είναι και αυτό. Ξανά.
0: Άτσε να ρωτήσουμε την τώρα. Γι' αυτό είπε θα ρωτήσουν την οικογένειά μου.
1: Λοιπόν, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο τα μέτρα για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Το ένα είναι οι 120 δόσεις από 72. Το πρώτο σχόλιο μου, κύριε Γεωργιάδη, είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι οι 120 δόσεις ότι είναι δύσκολο γιατί είναι δημοσιονομικά, δεν μπορούμε να το χωρέσουμε. Και τι έχει αλλάξει, δηλαδή τι άλλαξε στους αριθμούς ή στις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.
0: Είδες πόσο λίγος είσαι.
1: Για πες μου.
0: Είδες, δηλαδή δεν παρακολουθείς. Δηλαδή ναι. Άφησε την Ευελπίδων ο υπουργός για να πάει να μιλήσει γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Ο υπουργός που έχει δουλειά στην Ευελπίδων.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ποιος είναι αυτός.
1: Ο κύριος Θεοδωρικάκος.
0: Ναι, δεν είδες τι είπε. Τώρα ωραία μας είπε χθες στην συνέντευξη.
1: Τώρα ορίμασε.
0: Ναι, τώρα ορίμασε.
1: Ποιο ορίμασε.
0: Το για κατά μικρό σου δώσει.
1: Οι συνθήκε.
0: Ναι, τώρα ορίμασε οι συνθήκε. Τώρα ορίμασε το. Αυτό, τώρα τι δίνουμε τι εκατό. Δηλαδή, λίγε εβδομάδε μετά τη ΔΕΘ ορίμασε. Φρούτο είναι και θα πέσει. Κάτσε να προλάβουμε πριν πέσει. Το ότι όλα τα επιμελητήρια και εδώ σε αυτή την εκπομπή είπαν ότι εμεί το 23 δώσαμε πάνω από 50% στο Μητσοτάκη. Ναι. Και τώρα μην το ξαναπεριμένει αυτό. Δεν το έχουμε. Τότε μας βοήθησε με την πανδημία και είπαμε να τον στηρίξουμε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα δεν το έχουμε ούτε που θα το δει ούτε από μακριά. Την ακούει την εκπομπή ο Πρωθυπουργός, και αν όχι ο Πρωθυπουργός, τα φιλαράκια του εκεί, να τους πούμε συμβούλους, να τους πούμε.
1: Εσύ είναι σύμβουλοι.
0: Επιπληρώμη βεβαίως. Και εγώ σε συμβουλεύω ως.
1: αλλά εγώ δεν σε πληρώνω.
0: Αλλά εσύ δεν με πληρώνεις. Ναι. Αυτό το κακό.
1: Λοιπόν, τα άλλα δύο μέτρα ήταν για την επιδότηση. Εντάξει, τα έχουμε σχολιάσει αυτά. Μετά είχαμε και τους services, το τέταρτο μέτρο. Λέει αυστηρότερο πλαίσιο για τους services. Το σχόλιο μου σε αυτό, κύριε Γεωργιάδη, είναι ότι, αν δεν κάνω λάθος, από το 2024 είχαν θεσπιστεί κανόνες διαφάνειας, προστασίας δανειοληπτών απέναντι στους services.
0: Λοιπόν,
1: και αυτό, το ερώτημά μου ήταν αν ήταν ανεπαρκές το προηγούμενο πλαίσιο και αν ήταν ανεπαρκές γιατί είχε παρουσιαστεί ως επαρκή προστασία.
0: Λοιπόν, τους services που τους έφερε ο κ. Ναι. Τσίπρας και τους μεγαλούργης ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή τώρα θα τους βάλει φρένο?
1: Όχι.
0: Δεν ξέραμε και δεν λέγαμε εδώ σε αυτή την εκπομπή και με τους ειδικούς καλεσμένους μας ότι τα fans πολλές φορές όταν βρουν ακίνητο φιλέτο δεν ανταποκρίνονται στο αίτημα στο να ρυθμίσω. Δεν κάνουν τίποτα για να πάρουν το φιλέτο. Δηλαδή τώρα το έμαθα ο Πρωθυπουργός, αλλά η αλήθεια είναι τώρα ορίμασε.
1: Και αυτό ορίμασε τώρα.
0: Τώρα ορίμασε.
1: Άρα το προηγούμενο πλαίσιο ήταν ανεπαρκές.
0: Ήταν ανώριμο.
1: Ήταν ανώριμο.
0: Ήταν ανώριμο. Τώρα ορίμασε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μιας και ξεκινήσαμε από τον Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη.
0: Και θα τελειώσουμε με τον Πρωθυπουργό.
1: Έχω κι άλλη μια ερώτηση
0: έχουμε
1: να κάνω.
0: Πολλά να πούμε σήμερα.
1: Είπαμε χθες για το Υπουργικό Συμβούλιο και έχω κι άλλο μια πορεία είναι αυτή. Την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Λιτόχωρο Πιερίας. Είναι η εκδήλωση, αν θυμάσαι, αυτή που είχε αναβληθεί για τον Όλυμπο που ανακηρύχθηκε μνημείο της UNESCO και είχε αναβληθεί μια εκδήλωση και θα γίνει την Παρασκευή.
0: Χαιρετίσματα στο Γερολόγιο να δώσει. Είναι ο δήμαρχος εκεί.
1: Ερώτηση.
0: Ναι.
1: Ερώτηση. Λιτόχωρο Πιερίας.
0: Ναι.
1: Έχει τρεις βουλευτές η Πιερία. Ναι. Ο ένας εξ αυτών είναι ο κύριος Κουλκουδίνας.
0: Ναι.
1: Η ερώτησή μου είναι, εκεί στην περιοδία που θα κάνει και στις φωτογραφίες και στα βίντεο και στις συναντήσεις, ο κύριος Κουλκουδίνας ως βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Πιερίας θα είναι δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη?
0: Δηλαδή, άμα πάει στην Καρδίτσα, ο Τσιάρας δεν θα είναι.
1: Αυτό είναι και αυτό θα ήταν μια πορεία.
0: Ναι, ωραία, θα είναι.
1: Είναι μια πορεία μου αυτή.
0: Θα είναι.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι θες τώρα δηλαδή.
1: Δεν λέω αν πρέπει ή δεν πρέπει. Είναι μια πορεία. Λέω, θα είναι μετά από τον τόρο που σηκώθηκε ή δεν θα είναι. Ή θα τον κρύψει λίγο.
0: Δηλαδή,
1: αυτό
0: εδώ. Άμα φουσκώσουν τα ποτάμια, δεν θα πάρει τον υφυπουργό τηλέφωνο.
1: Θα τον πάρει τον υφυπουργό.
0: Άρα γιατί μένει σε αυτόν τον κύριο που τώρα έκανε τα πάντα ο άνθρωπος για να τον μάθει και τον έμαθε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και δεν πας στους άλλους. Δηλαδή ο κ. Τσιάρας που είναι και σοβαρός άνθρωπος, κατά τα άλλα, δηλαδή εκτός από αυτό, άμα πας στην Καρδίτσα θα είναι εκεί.
1: Εκεί θα είναι.
0: Στο Υπουργικό Συμβούλιο, άμα γίνει και βάλουν και υπουργούς, βάλουμε, δεν θα είναι ο...
1: Ποιος?
0: Ο Ποταμίσιος.
1: Ο κ. Στοχάρης, θα είναι ο κ. Στοχάρης. Ναι.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Εν τω μεταξύ,
0: άμα γίνει γιορτή στο σπίτι, θα είναι Μπακογιάννη τώρα.
1: Σίγουρα.
0: Ο Μπακογιάννης δεν θα είναι εκεί, ο πρώην
1: δήμαρχος. Ναι, προφανώς.
0: Τότε γιατί απορρίσεις μόνο για έναν άνθρωπο που έκανε τα πάντα για να τον εγνωρίσεις?
1: Εντάξει, γιατί άλλο όμως Μπακογιάννη, άλλο Κουλκουδίνη.
0: Άλλο Τσιάρας, άλλο.
1: Αυτόν μπορεί να τον κρύψουμε πιο εύκολα.
0: Μπάστε.
1: Εν τω μεταξύ, χθες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι έστειλε και επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ζητώντας πιο. Δηλαδή να μειωθούν έτσι οι. Ο κλειός, ο δημοσιονομικός κλειός δηλαδή για την, ο ευρωπαϊκός και έχω κι άλλο σχόλιο πάνω σε αυτό.
0: Ναι, τον Τζιτζικώστα θα μου πεις.
1: Ο Τζιτζικώστα πήγαινε μετά στον Τζιτζικώστα.
0: Α, θα πήγαινε μετά,
1: ναι,
0: εγώ πήγα πριν.
1: Το πρώτο σχόλιο είναι ότι η επιστολή που θα στείλει είναι η τρίτη στα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Οι προηγούμενες δύο, τι αποτέλεσμα έφεραν?
0: Ναι, εγώ δεν θα πω σε αυτό και δεν θα σχολιάσω διότι η Ούρσουλα έχει και δουλειές. Δεν θα ασχολείται με σένα συνέχεια. Έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Ο Τζιτζικώστας.
1: Στο Sky, χθες.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία τα είπε ο Τζιτζικώστας.
0: Ο οποίος είπε πολύ καθαρά και πολύ απλά και πάρα πολύ ωραία. Να σου πω, πριν πω τι είπε, η Φιλοθένδια.
1: Ορίστε.
0: Φιλοσδένδια λέω.
1: Μα αυτό είναι το. Η τελειωτική σκέψη που μπορεί να κάνουμε. Δηλαδή ξεκίνα το από
0: τι. Η Ευρώπη μας αφήνει όπως και όλα τα άλλα κράτη-μέλη να κάνουμε ό,τι θέλουμε σε σχέση με αυτή την ακρίβεια για να μπορέσουμε, όπως παραδείγματος χάρη ο ειδικός φόρος είναι να μην πέσουμε κάτω από το. Πρέπει να ζητήσουμε άδεια να πέσουμε κάτω από το κατώτατο. Δεν ζητάμε άδεια όταν δεν πέφτουμε κάτω από το κατώτατο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά τα είπε
1: ο κύριος Τζικώστας.
0: Ο οποίος δεν είναι ευρωβουλευτής δικός μου, δικό σου, του Πασόκ, του Τσίπρα ή κάποιου. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι του Κουτσούμπα.
1: Όχι, είναι της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιος είπε είναι και φιλαράκι όμως.
0: Με το Δένδια.
1: Με το Δένδια.
0: Ναι, ναι, επίσης είναι ευρωβουλευτής, δηλαδή είναι εκεί στη Βουλή, δηλαδή είναι εκεί στην Ευρώπη. Είναι κοντά στην Ούρσουλα.
1: Ναι.
0: Και λέει η Ευρώπη δεν έχει θέμα αν δεν πέσουμε παραδείγματος χάρη στον ειδικό φόρο. Και κάτω από τον, το κατώτατο. Αφήνει όλα τα κράτη-μέλη. Εγώ άκουσα και την κυρία Αποστολάκη του Πασόκ που έλεγε μία-μία τις χώρες που μείωσαν τον ειδικό φόρο.
1: Ναι.
0: Μία-μία τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν άκουσα κανέναν.

0: Ναι, με ένα 65%.
1: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι το, τον ίδιο μισθό παίρνανε πέρσι με φέτος.
0: Όχι. Α. Ο μισθός έχει μείνει ίδιος.
1: Μάλιστα.
0: Και συρρυκνώνεται συνεχώς από την ακρίβεια.
1: Εγώ θέλω να ξέρω αυτό το ένα δις παραπάνω που είπε ο πρωταθλητής υπουργός. Συν τα 2,2 της ΔΕΘ. Δηλαδή με λίγες εβδομάδες διαφορά. Δεν ξέραμε πριν λίγες εβδομάδες τι θα γίνει σήμερα. Και το μάθαμε χτες. Τα έχουν κοστολογήσει.
0: Και αυτά που.
1: Δεν μου απάντησες. Τα έχουν κοστολογήσει. Η κυβέρνηση τα έχει κοστολογήσει. Αυτά βγαίνει.
0: Ό,τι εφαρμόζεται βγαίνει.
1: Βγαίνει, μάνα μου.
0: Ό,τι εφαρμόζεται βγαίνει.
1: Και γιατί δεν έβγαινε πριν 3 εβδομάδες.
0: Που θα εφαρμοστεί, προφανώς και θα βγαίνει.
1: Πριν 3 εβδομάδες γιατί δεν έβγαινε.
0: Στην ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το είχαμε πει.
1: Τι είχαμε πει.
0: Ότι πώς γίνεται να ανακοινώνει μέτρα μετά τη ΔΕΘ.
1: Αφού είχε κουμπώσει. Αφού δεν πήγαινε άλλο. Είχα φτάσει στα βάνη, είπε. Ο ίδιος το είπε. Έχουμε φτάσει στα βάνη. Δεν ανέχει το κράτος άλλα.
0: Άρα σημαίνει ότι υπάρχει
1: δημοσιονομία.
0: Σημαίνει ότι υπάρχει δημοσιονομία.
1: Η Ευρώπη άδεια δεν μας έδωσε. Ακόμα. Τώρα ακόμα στέλνουμε επιστολές. Άδεια δεν μας έχει δώσει. Τον ειδικό φόρο δεν τον κατεβάζουμε γιατί. Πώς θα εισπράξουμε. Γιατί κοιτάξτε να δεις. Έχουμε και μια καριέρα μετά. Την Πρωθυπουργία στην Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε καλά παιδιά με την Ευρώπη. Να πληρώνουμε, να έχουμε να το λέμε για την καριέρα μας μετά. Έχουμε και μέλλον, δεν σταματάει επειδή δεν θα
0: καλά, εντάξει, η καριέρα ή μετά δεν απασχολεί όμως τον κόσμο εδώ. Τον κόσμο εδώ τον απασχολεί ότι είναι στο 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης και ότι ο ΕΦΟΚΟΥ τον πληρώνει. Άρα η αντιπολίτευση για τον ΕΦΟΚΟΥ έχει
1: ο
0: δίκιο.
1: Ο κόσμος αποφασίζει.
0: Μειώστε.
1: Ο κόσμος αποφασίζει.
0: Όχι, αλλά.
1: Ο πρωθυπουργός αποφασίζει.
0: Ο κόσμος ψηφίζει.
1: Όταν θα πάει στις κάλπες.
0: Ο κόσμος ψηφίζει.
1: Όταν θα πάει στις κάλπες, αν ο κόσμος πάει στις κάλπες εδώ της Ελλάδας, μέσα από την Ελλάδα. Θα είναι πολύ διαφορετικά αν υπάρχει και κόσμος με επιστολικές εκτός Ελλάδος.
0: Ναι, αυτοί δεν ξέρουν. Ναι. Δεν ξέρουν ενώ την κατάσταση που επικρατεί εδώ. Άρα ψηφίζουν με άλλα κριτήρια. Άρα η αντιπολίτευση, κύριε Γεωργιάδη, έχει δίκιο για τον ΕΦΟΚΟΥ. Που λέει ότι γιατί δεν τον μειώνει η κυβέρνηση.
1: Γιατί το θέλει.
0: Γιατί δεν θέλει. Άρα το αφήγημα το ότι.
1: Δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει και δεν επιτρέπεται βάσει ευρωπαϊκών κανόνων. Δεν ισχύει απόλυτα.
1: Εκτός αν έχει πάρει η Ούρσουλα τηλέφωνο τον πρωθυπουργό μας και του έχει πει δεν επιτρέπεται μόνο για σένα.
0: Α, αυτό ναι.
1: Προσωπική σχέση να έχουν, ρε παιδί μου. Δεν έχει μια προσωπική καλή σχέση με την Ούρσουλα που λέει τη λέω και μ' ακούει. Ναι. Το είχε πει στο παρελθόν.
0: Και να είναι οδηγία βάσει τηλεφώνου μόνο.
1: Ναι, όχι εσύ.
0: Μάλιστα.
1: Και μπορεί να τα και στις 3 ώρα τη νύχτα.
0: Για να το σηκώσει κιόλας.
1: Για να το σηκώσει και ο πρωθυπουργός. Δηλαδή, παίρνει η Ούρσουλα και εμείς δεν έχουμε δουλειές. Αυτή δεν διαβάζει τις επιστολές. Εμείς δεν έχουμε δουλειές. Πάρε τρεις να μιλήσω.
0: Πιστεύεις τις διαβάζει τις επιστολές που έχει στείλει ο Μητσοτάκης. Είναι η τρίτη αυτή.
1: Ναι, εντάξει. Καταϊδρωμένη.
0: Λοιπόν, έχουμε μία πρωτιά όμως. Να σου πω μία πρωτιά που έχουμε.
1: Έλα, πάμε.
0: Για μία έρευνα που έχει γίνει. Η Ελλάδα είναι πρώτη σε άγχος, λέει, στους χώρους εργασίας με ποσοστό 49%. Τελευταία είναι η Δανία με 19%. Μπορώ να σου πω και τις ενδιάμεσες χώρες, αν θες, αλλά το πρώτο και το τελευταίο νομίζω είναι αρκετό.
1: Καλημέρα Μανώλη, πρωί-πρωί, πρωινιάτικα. Λοιπόν, θα μπορούν να μπουν σίγουρα από ό,τι υπόθηκε μέχρι τώρα αυτοί που έχουν κάνει τις 72 δόσεις, που έχουν ρυθμίσει με 72 στις 120 και αυτό φαίνεται λογικά. Να πάρουμε τη φιλοθέα να τη ρωτήσουμε, μακριδάκι, ναι. Να είμαστε σίγουροι κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν αυτοί που έχουν μπει 24 στις 60 αν μπορούν να μπουν σε 120. Γιατί αυτό που δεν μας έχουν εξηγήσει ακόμα θα γίνουν όλα αυτά. Γιατί υπόθηκε, ξέρεις, πολύ, έτσι, πολύ ψηλά, με πολύ πανηγύρια. Είναι ότι δεν είναι ποιοι θα μπουν. Είναι ποιοι δεν θα μπορούν να μπουν στις 120 δόσεις. Και φυσικά οι 120 δόσεις που πανηγυρίζουν και τα λοιπά, γιατί εδώ ήταν ο κύριος Χατζηδοδοσίου χτες, δεν είπε μόνο οι 120 δόσεις. Είπε να δούμε και τα πανωτόκια και τα παραπανωποντόκια και τα επιτόκια. Ένας που πήρε, χθες το είπε εδώ σε αυτή την εκπομπή, ένας που πήρε λέει 100.000 στα μνημόνια, τώρα χρωστάει 350.000. Τα μνημόνια δεν τα αφαίρει ο επιχειρηματίας. Τα μνημόνια, την καταστροφή της χώρας, την παραλίγο, την καταστροφή της χώρας, δεν τα αφαίρει ο μικρομεσαίος, ούτε βιοτέχνης. Δεν τα αφαίρει αυτός. Τα έφερε η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, ο Τσίπρας. Αυτοί τα φέρανε, αυτοί τα μεγαλούργησαν, αυτοί τα υπέγραψαν, αυτοί τα εφάρμοσαν. Δεν φταίει αυτός αν οι 100.000 τότε που είχε έχουν πάει 350 και να του λες ναι 120 και μπράβο που τουλάχιστον τώρα που ορίμασε όπως είπε και ο υπουργός. Έφυγε από την Ευελπίδα και είχε μια δουλίτσα, πετάχτηκε. Τώρα ορίμασε. Πριν μια εβδομάδα δεν ήταν όριμο.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος, την καλημέρα μας τον Γιώργο. Καλημέρα, λέει, από το Ηλιόλουστο Ήλιον. Βρέχει έξω.
1: Πάντως, Ηλιόλουστο.
0: Ηλιόλουστο, πάντως.

0: Δεν είναι.
1: Είμαι έξω από ένα βενζινάδικο και περιμένω ακόμα τα μέτρα της κυβέρνησης για την αμόλυβδη.
0: Περίμενε.
1: Περίμενε.
0: Μην βάζει και βενζίνη όμως. Ναι. Γιατί δεν στη δίνουν πίσω.
1: Τη βενζίνη.
0: Ναι, άμα είναι πιο ακριβή, πιο φτηνή, άμα τη βάλεις μέσα μετά δεν λες, δεν θέλουν ακριβή, πάρτε πίσω.
1: Λοιπόν, είχαμε και μία τροπολογία την οποία κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, είναι για την ακρίβεια, για την προσωρινή μείωση του ΕΦΚΟΥ στην βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση, όταν αυξάνεται η διεθνή τιμή του πετρελαίου, όπως αναφέρεται στην τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Η μείωση θα χρηματοδοτείται από τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών με παράλληλη παρακολούθηση της μετακύλησης στις τιμές της αντλίας.
0: Είπα και χτες ότι πλέον τα έσοδα του κράτους από την πτώση της βενζίνης, από την πτώση της κατανάλωσης βενζίνης, μην παρεξηγηθώ κιόλας, είμαστε 200 εκατομμύρια κάτω. Δηλαδή αυτά τα 200 δεν τον πειράζουν τον Πρωθυπουργό, διότι δεν ακουμπάει αυτά που φοβάται να ακουμπήσει ή αυτά που δεν θέλει να ακουμπήσει. Λοιπόν, επειδή ο κύριος Πουρναράς δεν είναι καλός, δεν είναι καλός. Εδώ είμαστε, είναι ο Πάνος ο Πουρναράς στο ένα μικρόφωνο.
1: Είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα.
1: Ναι.
0: Που μόλις πριν μισή ώρα ξεκίνησε.
1: Κάναμε τον πρόλογο.
0: Μόλις πριν μισή ώρα ξεκίνησε.
1: Ναι, κάναμε τον πρόλογο της επικαιρότητας.
0: Θα έχουμε και τον ποινικολόγο τον κύριο Πορτοκάλι μετά να μας πει τι γίνεται με το ειδικό αυτό δικαστήριο. Τι είναι, γιατί είναι ειδικό το δικαστήριο.
1: Μετά τις 11 στην πολιτική μας ζήτηση θα έχουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σταμάτη.
0: Και μετά θα έχουμε την Χριστίνα Χαλιλοπούλου, διεθνολόγο Ελληνίδα Δίγκανη, η οποία θα μας πει για το σχολείο που έπεσε ξύλο. Τώρα ποιος βάρεσε ποιον. Εγώ το μόνο που ξέρω ότι αυτό το σχολείο ήταν αυτό που είχε επισκεφτεί ο Πρωθυπουργός.
1: Το ίδιο είναι.
0: Αυτό είναι. Με αυτή τη δασκάλα μιλάει, με αυτή τη διευθύντρια. Που του είπε είμαστε μαζί σου και αυτό δεν θυμάσαι. Με τα παιδάκια έξω, εμείς σε στηρίζουμε.
1: Ναι.
0: Που ήταν και ο Δήμαρχος και κύριε Δήμαρχε και
1: μαζί. Το θυμάμαι ότι είχε πάει ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν ήξερα ότι είναι αυτό.
0: Αυτό ήταν.
1: Πάντων, η γυναίκα πάντως νοσηλεύεται, έτσι.
0: Ναι, αυτό το σχολείο πάντως ήταν. Αυτή ήταν που λέγε μαζί μου ο Πρωθυπουργέ. Εσείς 69-39-943-943, γιατί έχουμε και ψαρονεύρι.
1: Ναι.
0: Και επειδή τώρα μόλις ξεκίνησε η εκπομπή και μπορεί να ρασβαριέται, πάμε σε διάλειμμα για να έρθουμε μετά.
1: Πάμε σε διαλυματάκι, σε 2-3 λεπτάκια επανερχόμαστε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: Έλληνες, ένας λαός γεμάτος ψυχή,
5: υπερηφάνεια,
4: ανθρωπιά,
5: τόλμη,
4: πολιτισμό,
5: ιστορία,
4: φιλοξενία,
5: παράδοση.
4: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ένα λεπτάκι μετά τις 10:30.
1: Δεν φύγαμε, κύριε Πουνά.
0: Εγώ δεν σηκώθηκα.
1: Εγώ σηκώθηκα, αλλά δεν πήγα ούτε έξω. Αμφότεροι και οι δύο μείναμε μέσα σήμερα.
0: Εσύ σηκώθηκες και έκανες γύρω-γύρω το στούντιο, για ποιο λόγο?
1: Λοιπόν, είχαμε Χρυσοχοΐδη κάτω από Νάντια. Ναι. Στο Περιστέρι.
0: Κάτω από Νάντια. Α, ναι, είχε εκδήλωση ο Χρυσοχοΐδης, ναι, στο Περιστέρι.
1: Α, δεν τα παρακολουθείς αυτά που δεν τα
0: παρακολουθείς. Όχι, τα παρακολουθώ, απλά εντάξει, δεν είχα σημειώσει τώρα να το πω.
1: Κάτω από Νάντια. Πολύ
0: σε
1: κατά,
0: κόσμο.
1: Πολύ
0: καλά, εντάξει. Μωρέ, ναι.
1: Και στο Περιστέρι, έτσι.
0: Ναι.
1: Και Πασόκος. Συγγνώμη, πρώην Πασόκος.
0: Όχι, πρώην Πασόκος. Νεοδημοκράτης.
1: Πρώην Πασόκος. Ναι. Και μας είπε για πατριωτισμό. Και μόλις είπε πατριωτισμό, θυμήθηκα τον Τσίπρα. Και το πατριωτικό αυτό, το 1 του 1 μείον 1 συν 2 είναι αυτό που το είπε στην Θεσσαλονίκη και άρχισε να πέφτει δημοσκοπικά. Λοιπόν, επίσης έχουμε κι άλλα.
0: Πες τα.
1: Κύριο Σκέρτσο. Εδώ ο κόσμος καίγεται, αυτός κοιτάει το Kids Wallet.
0: Kids Wallet, ναι. Και μάλιστα έχει υποθεί έτσι στην Νέα Δημοκρατία ότι καλά αυτό, μας μάρανε δηλαδή.
1: Είναι καλό παιδί, αλλά δεν είναι φίλος μου. Είναι η ανάποδη της.
0: Ναι.
1: Δεν είπε είναι καλό, είναι καλό στη δουλειά του.
0: Είναι καλό στη δουλειά του, είπε. Δεν είναι φίλος μου, λέει, αλλά είναι καλό στη δουλειά
1: του. Εγώ σου λέω ότι υπόθηκε στο συμβούλιο. Ναι. Υπόθηκε λοιπόν, είναι καλό παιδί, αλλά δεν είναι φίλος και δεν ξέρει και τι δουλειά.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αυτό υπόθηκε.
0: Αλήθεια είναι αυτό και ο Γεωργιάδης λέει. Και ο Μητσοτάκης μάλιστα ασχολήθηκε για 10 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό. Κάπου εκεί.
1: Πόσο θες να ασχοληθεί, είχαμε τώρα.
0: Λέω, είχε άλλα πράγματα για 10 δευτερόλεπτα υπάρχει.
1: Είχαμε τώρα. Είχαμε Τζιτζικώστα. Είχαμε τώρα
0: και Τζιτζικώστα.
1: Και έχουμε και πρώην δήμαρχο.
0: Και Μπακογιάννη.
1: Ο κόσμος το έχει τούμπανο.
0: Ναι.
1: Και εμείς κρυφό καμάρι ότι είμαστε λαζόνες.

0: Λοιπόν, ο Τσίπρας πριν ξεκινήσει τις βόλτες του στην περιφέρεια και πάει βόλτες από εδώ, πέρασε και μια την Κυψέλη. Τι βλέπεις στο σπίτι του?
1: Πήγε χθες την Κυψέλη, ναι. Μίλησε με ανθρώπους των οποίων τα σπίτια έχουν υποστεί ρογμές.
0: Γιατί τόσο καιρό δεν έχει πάει?
1: Γιατί τώρα έκρινε ότι είναι σωστό.
0: Τώρα έκρινε. Τι έκρινε ότι είναι σωστό τώρα? Δηλαδή τώρα σε λίγο πέφτουν, κάτσε να έχω περάσει, να έχω βγάλει μια φωτογραφία. Εν τω μεταξύ, το είδαμε και σε τηλεοπτικό χτες να το πούμε. Κώστας Ζαχαριάδης για πρώτη φορά μαζί.
1: Πρώτη φορά αριστερά.
0: Πρώτη φορά αριστερά Κώστας Ζαχαριάδης. Ήταν μαζί. Ήταν εκεί.
1: Τι εννοεί μαζί?
0: Ήταν εκεί. Πρώτη φορά εμφανίστηκε δίπλα στον Τσίπρα.
1: Α, ναι. Εντάξει.
0: Τώρα βέβαια.
1: Κοίτα,
0: μπορεί
1: Ζαχαριάδης
0: να μην ήταν δίπλα στον Τσίπρα επειδή πήγε ο Τσίπρας. Μπορεί να ήταν δίπλα στον Τσίπρα επειδή είναι εκεί, δίπλα, στην Αθήνα. Στην
1: μα είναι γι' αυτό. Αυτό
0: μπορεί να
1: πω.
0: Πήγε θεσμικά, λέω εγώ τώρα. Αλλά κοιτάξτε, παιδιά, παρατήστε καμιά έδρα. Θα πάρουν χαμπάρι, δηλαδή τόσο καιρό τους κοροϊδεύουμε ότι είναι τυπικό παρατήστε την έδρα και λάτε. Θα το πάρουν χαμπάρι, το λέμε έτσι για να το πούμε. Και μετά λέω, δεν μπορώ να σας πάρω. Πέφτουμε δημοσκοπικά. Κάνουμε βόλτες στην περιφέρεια. Και γιατί κάνει βόλτες στην περιφέρεια ο Τσίπρας? Γιατί εκεί έχει Πασόκ. Και είναι κάτω το Πασόκ. Αν το Πασόκ πλησιάζει, είναι στην περιφέρεια.
1: Τι είναι κάτω?
0: Κάτω το Πασόκ.
1: Είναι... Α, είναι κάτω από το Πασόκ.
0: Ναι. Ναι. Αν το Πασόκ πλησιάζει, είναι γιατί το Πασόκ είναι. Υπάρχει στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια
1: αλήθεια
0: δεν υπάρχει ο Τσίπρας.
1: Αλήθεια.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ιθάκη. Γιατί δεν πήγε κιόλας. Το έχει υποσχεθεί. Λοιπόν,
1: μα αυτό... το μεγάλο πρόβλημα του Πασόκ δεν είναι η περιφέρεια.
0: Είναι
1: Αθήνα Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα Θεσσαλονίκη δεν έχει ποσοστό.
0: Και γι' αυτό κάνανε και τη σύσκεψη, την κρυφή που την ξέρουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Και μαζευτήκανε εκεί.
1: Αθήνα Θεσσαλονίκη έχει τρομερό πρόβλημα του Πασόκ. Είναι μονοψήφιο. Στην περιφέρεια, επειδή το Πασόκ είναι ένα κόμμα χρόνια και με συνδικαλισμό, με τοπική αυτοδιοίκηση, έχει δικτυώσεις και έχει ποσοστά στην περιφέρεια.
0: Άρα λοιπόν πάμε πολύ εύκολα και λέμε: ο Τσίπρας δεν έχει περιφέρεια.
1: Ο Τσίπρας είναι το αντίθετο ακριβώς.
0: Φεύγει περιφέρεια. Το Πασόκ δεν έχει Αθήνα Θεσσαλονίκη και κάνει συσκέψεις και συζητάει και ξανασυζητάει ποιον, πού θα κατεβάσουμε Αθήνα Θεσσαλονίκη, Πειραιά. Γιατί δεν έχουμε Αθήνα Θεσσαλονίκη,
1: Πειραιά.
0: Ναι. Μάλιστα. Πολύ καλά τα πάμε. Θες να συνεχίσουμε ή θες να διαβάσουμε τίποτα πρωτοσέλιδα και να.
1: Μπορούμε πούμε, να τα διαβάσουμε να τα μετά. Στα γρήγορα, να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα.
0: Για να διαβάσουμε. Τι λένε οι καλοί συνάδελφοι.
1: Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Κατά από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία, κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον Πίζα. Με βαριά ατζέντα, ο Ρούμπιο στην Αθήνα προγραμματίζεται επίσκεψη του Βανς στις αρχές του 2027. Έρχεται ο Βανς λοιπόν. Ο Βανς λέει.
0: Ο Ρούμπιο.
1: Ο Ρούμπιο, ναι.
0: Γιατί ποδοσφαιριστής είναι. Ποδοσφαιριστής είναι.
1: Ο Ρούμπι ήταν και τρομερός μπασκεμπολίστας.
0: Α, μπασκεμπολίστας. Ναι. Ναι, σε ποια ομάδα? Κάνει ρεπορτάζ, σε ποια ομάδα έρχεται, τι συμβόλαιο έχει κάνει, πόσα χρόνια. Δεν είναι σαν τους βουλευτές μας. Έχουμε συμβόλαια άμα έρχεται ο Ρούμπι ο μπασκεμπολίστας. Για τον μπασκεμπολίστα δεν μου μιλάει τόσο.
1: Όχι.
0: Α.
1: Η εφημερίδα Τα Νέα λέει: μία τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους, υπουργικό τα μέτρα και τα μηνύματα, 120 δόσεις, στεγαστικά και καύσιμα. Μειώνει λέει για τα καύσιμα κατά 20 λεπτά την τιμή στην Αντλία, όμως στην πραγματικότητα η νέα ενίσχυση είναι 5 λεπτά. Αλήθεια είναι αυτό, το είπαμε χθες εμείς.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι αλήθεια. Το εμείς, περίμενε λίγο. Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα κύριε, για καλό μήνα. Επίσης, όταν το 70% των φορολογικών εσόδων είναι από μισθωτούς συνταξιούχους, γιατί να επιχορηγήσει τα καύσιμα? Δείτε το παράδειγμα με τα μακαρόνια. Κέρδισαν οι πλούσιοι που τρώνε πολύ. Με τα καύσιμα δεν κερδίζουν πάλι αυτοί που έχουν αυτοκίνητα 3, 4, 5, 6.000 κυβικά και τρώνε πολύ βενζίνη. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο από την Αγία Παρασκευή.
1: Γεια σου, Χρήστο από την Αγία Παρασκευή.
0: Πού έχει άδικο ο άνθρωπος?
1: Αλήθεια, δίκιο έχει.
0: Λοιπόν, εσύ τι λες, 5 λεπτά. Τον ειδικό φόρο δεν τον κατεβάζουμε. Και αν τον κατεβάσουμε, ξέρεις πότε θα τον κατεβάσουμε? Όταν δούμε τα ποσοστά να χάνουμε και το 2 μπροστά.
1: Πού
0: δεν είναι πιθανό. Άρα, πού δεν είναι πιθανό.
1: Η εφημερίδα Απογευματινή λέει: ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης σε αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, λέει τα μέτρα από κάτω, τα έχουμε πει πολλές φορές. Νέοι εκβιασμοί για το καλώδιο και σχέδια για θερμό επεισόδιο από την Άγκυρα. Η εφημερίδα των συντακτών, μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία, ενώ κοινωνία και οικονομία ασφικτιούν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε τρομοκρατία για κίνδυνο εθνικής κρίσης. Η εφημερίδα Ρίζος πάστης άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι θέσεις του ΚΚΕ για την ενεργειακή ακρίβεια, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στο ρεύμα, ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, πλαφών στη τιμή των καυσίμων, στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των δηληστηρίων. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Λέει τα τέσσερα μηνύματα Μητσοτάκη με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές και πώς αποφεύθηκε μία 11η Σεπτεμβρίου για το Ισραήλ. Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη, το αεροσκάφος έπεσε 14.000 πόδια, επιβάτης και μέλος πληρώματος τον αφόπλησαν. Τρομερό αυτό που έγινε, ήταν στην εταιρεία του Ισραήλ, την αεροπορική, την Fly Dubai, και διερευνάται το αν ήταν τσακωμός μεταξύ των δύο πιλότων ή αν πρόκειται για αεροπειρατεία. Για προσπάθεια αεροπειρατείας. Η εφημερίδα Μανιφέστο, 120 δόσεις σε φορεία και ταμεία, προστασία των πολιτών, καμπάνες στους servicers. Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά έκπτωση στο ντίζελ, επιστολή Μητσοτάκη στην Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος. Η εφημερίδα Εσπρέσο, Φαντομάς Καλλιστιάρχης, τι και αν έχει δεσμευμένους λογαριασμούς, διοργανωτής διαγωνισμών ομορφιάς β' διαλογής, παραμύθια σε προημερών, χορηγούς και κοπέλες. Η εφημερίδα Το Ποντίκι, άνοιξε το πουγγί αλλά δεν αρκεί, προσωρινά μέτρα και δημοσιονομική πειθαρχία από Μητσοτάκη εν αναμονή συνόδου κορυφής, κυβερνητική στροφή στην εθνική διαχείριση και σε συμφωνία με δηληστήρια και παρόχους. Και από κάτω έχει έναν άνθρωπο που είναι σε ένα βενζινάδικο και κοιτάει το ταμπλό εκεί με τις τιμές των καυσίμων. Ο Γιώργος μήπως είναι.
0: Ο Γιώργος δεν έχουν βγάλει.
1: Ο Γιώργος έχουν βάλει στην εφημερίδα, πρωτοσέλιδο, στο Ποντίκι. Λέει, τι τους νοιάζει τους υπουργούς η τιμή των καυσίμων. Τα καλάμια με τα οποία μετακινούνται δεν καίνε βενζίνη. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, φρένο στην ασυδοσία τραπεζών και σέρβισερς. Νέοι κανόνες υψώνουν ασπίδα προστασίας για οφειλέτες. Τέσσερις παρεμβάσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση της ακριβίας. Η εφημερίδα Κόντρα, ανάσα για οφειλέτες, οι 120 δόσεις, φρένο στην ασυδοσία των σέρβισερς με πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Η εφημερίδα Ο Λόγος, τέσσερις παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές, ικανοποίηση της αγοράς για τις 120 δόσεις και έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ στο επίκεντρο η Κρήτη.

Η εφημερίδα Εστία λέει: απειλή χρεοκοπίας για χιλιάδες νοικοκυριά, αυξάνεται ραγδαίως το ιδιωτικό χρέος. Ελεύθερη ώρα θα σβήσουν τα φώτα, η προφητεία της Ρωσίδας Αγίας Μακαρίας. Η εφημερίδα Πολιτικά, αντεπίθεση με 4+1 πρωτοβουλίες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, σε απόγνωση ο Μητσοτάκης τάζει τώρα όσα δεν έκανε επί 7 χρόνια, παγωμένη υποδοχή από πολίτες και αγορά.

0: Αυτά με τις εφημερίδες.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω αυτό, ναι, το Ποντίκι, η εφημερίδα.
0: Η εφημερίδα του Ποντίκι.
1: Που, ναι, μίλησε για καλάμια. Γράφει ότι είναι τα καλάμια της Μπακογιάννη.
0: Δεν γράφει τίποτα. Λέει μόνο για βουλευτές οι οποίοι δεν χρειάζεται να βάλουν βενζίνη. Ναι. Γιατί αν μετακινήσει με το καλάμι, δεν χρειάζεται να βάλει βενζίνη.
1: Ναι, άρα τα καλάμια της Ντόρα, λέει.
0: Ναι, δεν αναφέρει αν είναι της Ντόρας.
1: Τα καλάμια της Ντόρας ή του.
0: Η Ντόρα δεν έχει καλάμια. Η Ντόρα δεν έχει καλάμια.
1: Τα καλάμια που είπε η Ντόρα ή, ναι, τα καλάμια που έχει.
0: Μα ίσα που η Ντόρα είναι υπέρ της βενζίνης. Γιατί είπε να ξεκαβαλικέψετε. Άρα δηλαδή κατεβείτε από τα καλάμια,
1: ναι,
0: και πάρετε
1: ωραία...
0: ξανά αυτοκίνητα.
1: Πάνω. Έχει ωραία θέα από εκεί ψηλά.
0: Από το καλάμι.
1: Έχει ωραία θέα. Γιατί να κατέβει.
0: Εντάξει, μπορεί να οδηγήσει φορτηγό, να ψηλά. Ένα, τώρα είναι ένα 4x4. Ένα SUV, να είσαι λίγο πιο υπερψωμένο.
1: Συγγνώμη, με τη
0: μία
1: αυτά
0: δηλαδή
1: που έδωσε. Πάλι καλό, ότι δίνει, λέμε, δώσε και σε μένα μπάρμπα. Αλλά νομίζει ότι έκανε καμία αλλαγή ή θα κάνει καμία αλλαγή στην αγορά με αυτά που υπόθηκαν χτες.
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Ναι. Άντε και με τις 120 δόσεις που νόμιζε ότι είχε μυστικό και θα μας το κάνει, θα μας κάνει έκπληξη. Αλλά εντάξει, δεν μας έκανε και τόσο μεγάλη. Το έχω διαρρεύσει, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι θα έχει κάτι τέτοιο. Που και αυτό δεν το έκανε καλά, γιατί δεν μιλάει για τόκους, δεν μιλάει για τέτοια θέματα. Δηλαδή, ακούσαμε όλα τα επιμελητήρια σε αυτή την εκπομπή, δεν μιλήσανε μόνο για τις 120 δόσεις, που βεβαίως και καλά έκανε και σε σωστή θέση και γραμμή είναι οι 120 δόσεις, αλλά είπαμε, όταν κάποιος στα μνημόνια που χρώσταγε 100.000, μετά τα μνημόνια χρωστάει 350, με τόκιους επί τόκια, πάνω τόκια, που ξέρω τόκια και ότι τόκια είναι. Δεν φτάνουν μόνο οι 120 δόσεις με επιτόκιο 5 κάποιοι, επιτόκιο των 24, ναι, δόσεων είναι. Θα μας τα εξηγήσει ο πρωταθλητής, γιατί σήμερα σε πρωινή του συνέντευξη στην ΕΡΤ είπε ότι όλα θα γίνουν στον Οκτώβριο, θα ψηφιστούν τσακμπά.
0: Ναι. Εγώ συμφωνώ ότι καλά έκανε με τις 120 δόσεις, αλλά δεν κρίνεται μόνο η πολιτική αυτή καθ' αυτή. Κρίνεται και η πολιτική σταθερότητα ως προς το αφήγημα. Γιατί όταν κάποτε έλεγε ο Πρωθυπουργός, όχι κάποτε, πριν λίγο καιρό, ότι δεν βγαίνει και δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, και έλεγε στην αντιπολίτευση γιατί το προτείνεται,
1: ναι,
0: ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός, ναι, χώρος, αυτό είναι.
1: Σου απάντησε. Όχι, σου
0: τι
1: απάντησε. Έφυγε από την Ευελπίδων που είχε δουλίτσει ο υπουργός,
0: ναι,
1: και έδωσε χθες συνέλευση και είπε τώρα ορίμασε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Και να διαβάσουμε πριν πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, να διαβάσουμε και τον Γιώργο, ο οποίος λέει: θέλω τη βοήθειά της εκπομπής σας. Θέλω να βγω, να βρω λογικά θα εννοεί, ένα χώρο και να δημιουργήσω το Μουσείο της Αντιλίας. Θα έχω δείγματα από αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνηση κλπ. Και θα μπορούσε να είναι και ιστορικό το μουσείο αυτό, Γιώργο. Μπορεί να έχει παράδειγμα και τιμές.
1: Όταν λες μουσείο, γιατί κοίτας εμένα, δεν έχουμε τόσο μεγάλο.
0: Όχι, σε κοίταξε επειδή είσαι απέναντί μου. Μην παρεξηγήσεις.
1: Με το που είπες τη λέξη μου, και θα παρεξηγηθώ σίγουρα μέχρι εδώ.
0: Κύριε Γεωργιάδη, μπορείτε να αλλάξετε θέση, οπότε απαλλάσσεστε. Να κοιτάω το κενό απέναντι.
1: Και μικρόφωνο μπορώ να αλλάξω. Και σταθμό θα αλλάξω, άμα με λες μουσείο. Λοιπόν, έχω πληροφορίες από την παραγωγή ότι μετά θα μου παίξει το κόσμο στο Κιτούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
0: Του Μπακογιάννη.
1: Ναι.
0: Εννοείται, μα είναι hit αυτό, θα το παίξουμε.
1: Όποιον Αθηναίο να ρωτήσεις γιατί έχασε ο Μπακογιάννης από το Βούκα, θα πει από λαζονία.
0: Καλά, εντάξει. Συσπυρώθηκαν όλοι από το αντιμπακογιάννης μέτωπο έχασα.
1: Ναι.
0: Γιατί όλοι οι άλλοι είπαν αντιμπακογιάννης. Δεν είπαν Δούκας, αντιμπακογιάννης είπαν.
1: Ναι. Εδώ τώρα, ναι, μιλάμε όμως ότι ο πρώην δήμαρχος, όταν πήγε στην πλατεία Βικτωρίας, το ξέρω από μέσα, δεν ήξερε που πέφτει.
0: Ναι, αυτό το πιστεύω αυτό.
1: Όχι, αλήθεια είναι. Και μάλιστα επειδή εγώ είμαι κοντά στην πλατεία Βικτωρίας και πήγα εκείνη την ημέρα που πήγε μαζί με τον Πρωθυπουργό, είπα και ξαναλέω, δεν γνώριζε ότι έμενα δίπλα στην Covent Garden.
0: Ναι, οι εικόνες που είδα εγώ το είδα σε βιντεάκι. Εγώ το βιντεάκι και το βιντεάκι ήταν απίστευτο. Δηλαδή καθαρά όλα, περιποιημένα, μια τάξη, μια.
1: Άσπρα όλα.
0: Μια αλφαδιά, ναι.
1: Εντάξει, λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα γιατί έχουμε και το. Είπαμε και ευελπίδων για τον κύριο Θεοδωρικάκο.
0: Ναι.
1: Έφυγε από την Ευελπίδα και τις δουλίτσες που έχει και τα τηλέφωνα που κάνει εκεί με αστυνομικούς και τα λοιπά. Έφυγε για να μας πει ότι χθες σε συνέντευξη ότι τώρα ορίμασαν οι 120 δόσεις. Δεν είχαν οριμάσει πριν τρεις εβδομάδες. Πάμε όμως λοιπόν σε ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά σημαντικό και φυσικά έχει σηκώσει πάλι σκόνη. Μη μου μιλάς για Φλωρίδη.
0: Ας το
1: Φλωρίδη κάτω.
0: Δεν αναφέρεγα καθόλου για Φλωρίδη.
1: Ήσουν έτοιμος.
0: Για ποιο μετά ήμουν έτοιμος.
1: Για τα μπάζα.
0: Όχι, για πιο μετά ήμουν έτοιμος.
1: Α, για πιο μετά ήσουν,
0: ναι, ναι.
1: Σε προλαμβάνω και για πιο, ναι, μετά. Λοιπόν, έχουμε ειδικό δικαστήριο. Οι ερωτήσεις θα τις κάνουμε, που θα κάνουμε, θα τις κάνουμε στον ποινικολόγο τον κύριο Πορτοκάλι. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πορτοκάλι.
1: Κύριε Πορτοκάλι, βλέπω το βούλευμα τεράστιο και έχω σημειώσει αλλίωσαν το χώρο χωρίς την άδεια των απαραίτητων αρχών. Δυσχέραναν το έργο της ανάκρισης. Έθεσαν σε κίνδυνο βασικά στοιχεία. Σωροί που υπήρχαν και μία μάλιστα δεν βρέθηκε ποτέ. Οι γονείς δεν έχουν κλάψει τίποτα από το παιδί τους να το δουν. Και επίσης έχω σημειώσει και είχαν αρμοδιότητα. Μιλάω για τον υφυπουργό και για τον περιφερειάρχη πρώην. Και οι δύο, οι οποίοι θα πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Αυτά, έτσι όπως τα ακούω εγώ, που δεν ξέρω δίκαιο, είναι πλημέλημα.
2: Είναι πλημέλημα, είναι παράβαση καθήκοντος. Το βούλευμα, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα θεωρεί ειδικές εκφάνσεις της παράβασης της υποχρέωσης που είχαν να αναφερθούν στον ανακριτή ή στον εισαγγελέα που είχε οριστεί κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ως υπεύθυνος για να δίνει εντολές για τη διεξαγωγή της ανάκρισης, και ουσιαστικά αυτοβούλως συνήλυσαν και με αυτόν τον τρόπο παραβίασαν το υπηρεσιακό τους καθήκον, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας για τη διεξαγωγή της ανάκρισης. Δηλαδή το βούλευμα εκεί έχει εστιάσει. Αυτό είναι το αδίκημα το οποίο τους καταλογίζει και όλα τα υπόλοιπα είναι ειδικές εκφάσεις, δηλαδή τρόποι, υπαλλακτικοί τρόποι τέλεσης του αδικήματος, ναι, το οποίο αποδίδεται.
1: Όλο αυτό που σας διάβασα, που είναι όπως το, που εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, από το βούλευμα τα έχω πάρει, έτσι.
2: Λοιπόν, ναι, ναι. Δεν θα, δε
1: μπαίνει η σκέψη, με δόλο. Δηλαδή εγώ το έκανα εσκεμμένα. Δηλαδή εσκεμμένα μπάζωσα, εσκεμμένα χάλασα τα στοιχεία.
2: Δεν τελείται από αμέλεια. Είναι αδίκημα δόλου. Είναι αδίκημα σκοπού.
1: Και έχω και την αρμοδιότητα. Είναι πολύ σημαντικό. Είχαν την αρμοδιότητα να τα κάνουν όλα αυτά.
2: Όλα αυτά είναι στοιχεία της αντικειμενικής υπόσταση του αδικήματος παράβασης καθήκοντος.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πορτοκάλι.
2: Πείτε.
0: Ποιο το συγκεκριμένο υπηρεσιακό καθήκον που φέρεται να παραβιάστηκε, ποιο είναι, γιατί είναι αρκεί δηλαδή αυτή η διαπίστωση ότι υπήρξε παρέμβαση στον χώρο.
2: Το βούλευμα ότι παραβίασαν τις διατάξεις του άρθρου 251 του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας ή ότι ενέργησαν πράξεις σε τόπο εγκλήματος χωρίς να έχουν τη συνένεση του αρμοδίου εισαγγελέα και του αρμοδίου ανακριτή.
0: Μάλιστα.
2: Όλα τα υπόλοιπα είναι οι πράξεις που συγκροτούν το αδίκημα. Είναι οι ειδικότεροι τρόποι με τους οποίους το τέλεσαν. Δηλαδή, τι έκανες, έστειλες τα μηχανήματα της εταιρείας παντρεμένος να κάνουν εργασίες. Πήρες εντολή, δεν πήρες. Έχεις παράβαση καθήκοντος. Πάση περιπτώσει, παράβαση καθήκοντος απαιτεί έναν υπάλληλο, άρα έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου. Απαιτεί πρόθεση παράβαση των καθήκοντων της υπηρεσίας και έχει και υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση. Πέρα από την πρόθεση ότι ήθελες να κάνεις και δεν έκανες απλά λάθος κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας σου, είχες και σκοπό να βλάψεις το κράτος ή κάποιον άλλον. Αυτά είναι τα στοιχεία του αδικήματος, αυτά περιγράφονται στο βούλευμα και, εν πάση περιπτώσει, αυτό έκρινε το συμβούλιο το δικαστικό ότι έχει τελεστεί.
1: Ξέρουμε και τι έγινε στη Βουλή και πώς παραπέμφθηκε και ο κύριος Ιαντόπουλος. Αλλά εγώ ρωτάω, οι δικαστές.
2: Αυτό δεν σημαίνει κάτι.
1: Οι δικαστές. Αυτό το κομμάτι που λέγεται, γιατί εδώ τελειώνουμε, έτσι δεν είναι. Με αυτή τη δίκη δεν έχει παραπάνω ό,τι αποφασίσουν.
2: Για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, ναι.
1: Πολύ ωραία. Οι δικαστές μπορούν να αλλάξουν το πλημέλημα. Αν κρίνουν ότι αυτά που έγιναν τελικά έγιναν με δόλο, έγιναν εσκεμμένα, έγιναν για κάποιο τρόπο. Για ό,τι μπορούν οι δικαστές να αλλάξουν το πλημέλημα.
2: Το συγκεκριμένο αδίκημα. Δεν τελείται εξ αμελίας. Οπότε ο δόλος είναι δεδομένος.
1: Μάλιστα.
2: Το ζήτημα είναι αν μπορεί να γίνει άλλος νομικός χαρακτηρισμός και να υπαχθεί
1: αυτή είναι η ερώτηση που δεν έκανα
2: σωστά. Σε άλλη διάταξη.
1: Ναι.
2: Αυτό όμως, αυτοί που μπορούν να μας το πούν, αυτοί που έχουν γνώση της δικογραφίας, ενδεχομένως συγγενείς των θυμάτων που έχουν πρόσβαση στη δικογραφία ή τα πολιτικά κόμματα τα οποία έχουν γνώση της δικογραφίας, να έρθουν να μας πούν ότι δεν παραβίασε το άρθρο του 259 του ποινικού κώδικα της παράβασης καθήκοντος, αλλά κάποιο άλλο. Το οποίο έχει κακουργηματική μορφή. Εν πάση περιπτώσει, γενικά να μιλήσω, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει παντού να βρίσκουμε κακουργήματα. Δεν είναι όλα κακουργήματα. Έχουν και αδικήματα που είναι πλημελήματα. Εάν λοιπόν κάποιος που έχει γνώση της δικογραφίας μπορεί να μας πει ότι δεν συγκροτείται μόνο η παράβαση καθήκοντος, αλλά και κάποιο άλλο αδίκημα, ας το εισφέρει στο δημόσιο διάλογο. Αλλά με τα δεδομένα που είχε το Συμβούλιο στα χέρια του και αυτά τα ψήγματα που έχουμε διαβάσει όλοι τα site και έχουμε ακούσει τις ειδήσεις, αυτό το αδίκημα έκλεινε με τη συγκροτήτη.
1: Ναι. Ξέρετε, εγώ συμφωνώ ότι το δίκαιο δεν έχει σχέση πάντα με το δίκαιο. Αλλά όταν εγώ, όταν εγώ πάω σε ένα χώρο που έχει γίνει ένα μεγάλο δυστύχημα και πάω και χαλάω για να μην βρει ο ανακριτής τίποτα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν υπόνοιες. Δεν το έκανα κατά λάθος. Έχω πάει και έχω πάρει πράγματα τα οποία ήταν το ανακριτή να τα δει. Δηλαδή χωρίς την, χωρίς την άδεια του ανακριτή, χωρίς άδεια των αρχών που ήταν εκεί των ερευνητικών, βασικά στοιχεία τα χαλάω, εσκεμμένα. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει κάτι άλλο από το παράβαση καθήκοντο. Παράβαση καθήκοντο δεν έκανα καλά τη δουλειά μου.
2: Ναι. Γιατί είχα σκοπό να παραδώ τις διατάξεις του άρθρου 51 του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας και δεν ενημέρωσα τον ανακριτή ή τον αρμόδιο εισαγγελέα. Και είχα σκοπό να προξενήσω ζημιά σε τρίτους. Αυτό είναι το αδίκημα.
1: Ναι.
2: Το ακριβώς λέμε. Πάντως, ούτε το συμβούλιο, το οποίο είχε τη δυνατότητα να πει ότι βλέπει κάποιο άλλο αδίκημα, δεν το γράφει. Σοβαροί άνθρωποι το συνέταξαν, ναι, έχοντας γνώση όλης δικογραφίας, και όλοι όσοι έχουν ένομο συμφέρον να πούν μια κουμπρέ για αυτή την ιστορία, δεν μας έχουν πει ότι παραβιάστηκε κάποιο άλλο συγκεκριμένο άρθρο του ποινικού κώδικα. Αυτή η αοριστία δεν βοηθάει στο συγκεκριμένο στάδιο. Όποιος έχει την γνώση και έχει και τη δυνατότητα οικονομικά, μπορεί να βγει μπροστά και να πει: όχι, κύριε, κάνατε λάθος. Υπάρχει και ένα άλλο αδίκημα το οποίο πρέπει να ερευνήσουμε. Δεν το ακούσαμε. Έγινε διαδικασία στη Βουλή. Έγινε διαδικασία στο Δικαστικό Συμβούλιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει εισφερθεί. Από όσο έχω ακούσει κάποιο άλλο αδίκημα, το τελευταίο.
0: Μάλιστα. Η εξέλιξη τώρα, η δικαστική πορεία για τον πρώην Περιφερειάρχη και τον κύριο Τριαντόπουλο, ποια είναι?
1: Δηλαδή πότε περίπου τη
2: λογικά,
1: αυτό το χρόνο, ναι.
2: Θα γίνει η κλήρωση των δικαστών οι οποίοι θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο. Αποτελείται από 6 μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και 7 μέλη του Αρείου Πάγου. Επίσης θα οριστούν και αναπληρωματικά μέλη. Και θα συγκροτηθεί μέσα σε 60 μέρες θα οριστεί και η δικάσιμο. Εγώ θεωρώ ότι προς τα τέλη του έτους, δύο αρχές του επόμενου, η υπόθεση θα δικαστεί. Ξέρω, έχουμε παρόμοια εμπειρία πρόσφατα με το δικαστήριο σε βάρος του κυρίου Παπά τότε για το περίφημο νομοσχέδιο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Ναι.
2: Ήταν, αν θυμάμαι καλά, το ίδιο αδίκημα και με την ίδια διαδικασία προχώρησε.
1: Μάλιστα.
2: Θα γίνει. Το δικαστήριο θα τελειώσει σε ένα εύλογο διάστημα. Δεν φαντάζομαι ότι θα κρατήσει μήνες η δίκη. Δεν είναι τόσο πολλά φερότα από τα θέματα. Και θα έχουμε σύντομα μία απόφαση, η οποία είναι και η οριστική και αμετάκλητη απόφαση. Ό,τι κρυφή είναι αυτό. Τώρα, για επίπεδο συμπληρωματικής δίωξης ή όχι, ενώπιση ότι δεν έχει επέλθει παραγραφή, ξαναλέω, όποιος έχει ένα
1: όποιος έχει ένα συμφέρον, αυτό ήταν. Μας καλύψατε την τελευταία ερώτηση.
2: Να το κινητοποιήσει σαφώς, ώστε αν υπάρχει και άλλα αδικήματα να βγουν μπροστά. Προς το παρόν, πάντως, με το υλικό που υπήρξε. Και τον τρόπο που κινήθηκε η δικογραφία, αυτό το αδίκημα έχει προκύψει.
1: Μάλιστα. Κύριε Πορτοκάλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω
2: και
1: ότι καλύψατε όποια απορία.
2: Αν και έχετε, καλό μήνα.
1: Και επίσης, αν έχετε άλλη απορία, εσείς το 6939-943-943, θα επικοινωνήσουμε πάλι με τον κύριο Πορτοκάλη, να χρειαστεί να λύσουμε και άλλες δικές σας απορίες. Καλό μήνα και καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε ένα κινητοποιημένο πλοίο στο λιμάνι Ηρακλείου. 777 επιβάτες βρίσκονται μέσα στο πλοίο.

0: Λοιπόν, εσείς 69-39-943-943, τα μηνύματά σας, και ευχαριστούμε γιατί είναι δεκάδες αυτή τη στιγμή. Αν έχετε και άλλες απορίες σε ό,τι λέμε, όπως παραδείγματος χάρη τώρα για το ειδικό δικαστήριο, εδώ είμαστε να επανέλθουμε. Προς το παρόν θα σηκωθούμε και θα φύγουμε, γιατί θα τον διώξω τον Μπουρναρά. Έχω αθλητικές ειδήσεις, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω και Ελλάδα σήμερα.
1: Έχουμε αθλητικές. Παίζει η Ελλάδα σήμερα. Με την Ολλανδία σήμερα παίζουμε.
0: Όταν φτιάξαν το σπότ εδώ στο σταθμό, τον Μπουρναρά είχαν. Δεν ξέρει από μπάλα.
1: Ξέρω μπάσκετ όμως. Αυτό το πες.
0: Εγώ δεν ξέρω και από τα δύο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τι να πω τώρα, εσένα κατηγορώ. Μομφή εναντίον.
1: Εντάξει, είναι, θα το υποστούμε και αυτό.
0: Είναι μια απάντηση που λες τη λέξη μουσείο και σηκώνεις το κεφάλι και με κοιτάς.
1: Αυτό. Πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις και θα επανέλθουμε εδώ σε λίγα λεπτάκια.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Το 2-2 στην EuroLeague πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός που επικράτησε τη Villarreal με το επιβλητικό 102-79 στο Telecom Center Athens. MVP της αναμέτρησης με 19 πόντους, 2 rebounds και 3 assists στο Φρανσίσκο. Εμφάνιση καριέρας πραγματοποίησε ο Λευτέρης Ματζούκας με 16 πόντους, 6 rebounds και 1 assist. Μοιράσαμε το χρόνο, κάναμε κάποια λάθη, αλλά γενικά παίξαμε καλά, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά το τέλος της αναμέτρησης. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο EuroCup ο ΠΑΟΚ που νίκησε 93-78 της Μανρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena στην πρεμιέρα. Με 23 πόντους, 5 rebounds και 2 assist, ο Τσέντι Όσμαν ήταν ο πρωταγωνιστής του αγώνα. Δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι αν στο τέλος η φανέλα δεν είναι γεμάτη αίμα και υδρότα, τόνισε ο Αντρέα Τρινκέρι. Κανείς δεν βλέπει την εθνική σαν υποχρέωση. Όλοι παίζουν στα όρια τους. Πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει μεγάλες νίκες και εντός έδρας. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε, τόνισε στη συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του αγώνα με την Ολλανδία στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Μάθαμε από τα λάθη μας, δήλωσε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ο Σάλιακας θα ξεκινήσει στο δεξί άκρο της άμυνας, ενώ επιστρέφει στην δεκάδα και ο Κουρμπέλης. Φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Κοστούλας. Έπειτα από συζήτηση με τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχωρεί από την εθνική ομάδα μετά και το περιστατικό με τον προπονητή Ζωάο Ζεσού στον αγώνα με την Νορβηγία. Ο Γιώργο κάνει λόγο για το οριστικό τέλος του CR7 με τα χρώματα της χώρας του. Στην Μπολόνια βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του σημερινού αγώνα με την Εβέρτους. Διαθέσιμος ο Κόρι Τζόζεφ που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση. Εκτός παραμένει ο Μιλουτίνοφ να μειώσουμε τα λάθη σε σχέση με το Κάουνας. Η Βίρτους είναι πολύ καλή αμυντική ομάδα με μεγάλη αθλητικότητα, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Πιθανή η ένταξη του Κρίστιανσεν στην αποστολή για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 Οκτωβρίου, καθώς ο Δανός αμυντικός ανεβάζει στροφές και βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Από χθες έγινε διαθέσιμο το πακέτο των εισιτηρίων για τους αγώνες με Μπόρατς Μπάνια Λούκα στις 15 και Αστέρα Άκτουρ στις 18 Οκτωβρίου. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες της ΑΕΚ μετά και το χθεσινό ρεπό. Στις αρχές της άλλης εβδομάδας θα είναι ξανά διαθέσιμοι ο Ρώτα και ο Στρακώσα. Ωστόσο, στο επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι και αναμένεται να έχει στενή συνεργασία με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ανεβάζουν ρυθμούς για την επιστροφή τους Ισά και Μπέιλι. Από χθες τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια με τη Μαρσέη. Χωρίς διεξαγωγή φιλικού αγώνα διεξάγεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Κοντά στην επιστροφή βρίσκεται ο Γιαννούλης. Κοντά και ο Ουλστόντο ανεβάζουν ρυθμούς. Για την αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague, Μακάμπι Μπεσίκτας 93-109. Χωρίς τον Τζόσουα Κιμίχ θα παρουσιαστεί η Γερμανία στις αναμετρήσεις με Σερβία και Ελλάδα σύμφωνα με γερμανικό μέσο. Εκτός και ο Νίκο Σλόντεμπεργκ λόγω ρήξης συνδέσμου στο δεξιά στράγαλο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 2 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Στην Inter Veteran το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Inter Veteran, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Inter Veteran, Ελλάδα Sports.

0: Κάτω, ο κόσμος το έχει. Τον πάντο και εμείς κρυφοκαμάρι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω ότι η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές έχει, σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με νέες εξουσίας. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
2: Επιστρέψαμε, αλλά ναι, τώρα έτσι όπως το έκανες. Ο κόσμος το κοιτούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή να έχεις Σαμαρά. Να έχεις να έχεις Τζιτζικώστα.
1: Ο Τζιτζικώστας τι.
2: Να έχεις Δένδια.
1: Δένδια.
2: Και να έχεις και Ντόρα και να έχεις και Μπακογιάννη.
1: Κάτσε, βρε παιδάκι μου.
2: Πρόβλημα στην κυβέρνηση.
1: Περίμε λίγο.
2: Είναι όλο μαζεμένο. Τι είναι αυτό τώρα.
1: Καταρχάς ο Δένδια τι έχει πει.
2: Τίποτα.
1: Με αυτό. Άρα τύπου, ο Δένδια γιατί μπήκε σε αυτό το γκρουπ.
2: Είναι φίλο Τζιτζικώστα.
1: Και τι. Ποινικοποιείται η φιλία, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε φίλους.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι. Δείξε μου το φίλο, θα σου πω ποιος είσαι.
1: Τώρα εντάξει.
2: Δεν είπε ο Γεωργιάδης ότι δεν είναι φίλος μου.
1: Ο Σκέψος.
2: Ναι. Το έχει ξεκαθαρίσει.
1: Το είχε πει ότι δεν είναι φίλος.
2: Καλό στη δουλειά του.
1: Καλό στη δουλειά του, αλλά δεν είναι φίλος.
2: Ναι, αλλά έτσι όπως πάει τα πράγματα, θα λέμε ήταν καλό στη δουλειά του.
1: Ναι.
2: Πάντως δεν θα πάει αυτή η ομάδα μέχρι τις εκλογές από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ακούγεται. Δεν θα πάει σύσσωμη η ομάδα.
1: Δηλαδή.
2: Θα έχει αλλαγές, ρε παιδί μου, στην ενδεκάδα.
1: Εντάξει.
2: Έχουμε δύο ορθολογικές κινήσεις.
1: Οι αλλαγές δεν είναι κάτι μεμπτό, είναι για το φρεσκάρισμα. Δηλαδή στο 60, όταν πάει στο 60, στο 70, δεν γίνεται μία αλλαγή στα χάβια να υπάρξει φρεσκάρισμα.
2: Και στο 90 για καθυστέρηση γίνεται.
1: Αυτό γίνεται. Ναι.
2: Ιωάννα, το είπαμε και προηγουμένως, από τις 72 στις 120 είναι σίγουρο. Αλλά από εκεί και πέρα για τις 60 ή για τις 24 δόσεις, το τι γίνεται όταν θα κάνει ο πρωταθλητής την εξειδίκευση. Και ρώτησα και χθες τον Αργύρη, αν θυμάσαι, ότι πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό το αφήγημά της η κυβέρνηση, το ίδιο της αφήγημα, ότι είμαστε οι καλύτεροι της Ευρώπης, ότι είμαστε με τα καλύτερα ταμεία, ότι έχουμε τα πάντα, ότι έχουμε υπερπλεονάσματα και όλη η άλλη Ευρώπη αρχίζει και μειώνει για να βοηθήσει τους πολίτες της, όλη η Ευρώπη σχεδόν, και εμείς είμαστε οι τελευταίοι που σκεφτόμαστε να το κάνουμε. Γιατί ακόμα δεν το κάναμε. Τα 5 λεπτά δηλαδή, δεν θα δούμε καμία διαφορά στην κάνουλα, στην Αγγλία.
1: Μα εκεί έγκυται η καλύτερότητά μας. Γιατί αν δεν μειώσουμε, πώς θα έχουμε το πλεώνασμα. Αν το μειώσουμε, πώς θα έχουμε το πλεώνασμα.
2: Ναι, 200 εκατομμύρια χάθηκαν επειδή δεν υπάρχει κατανάλωση. Δεν βάζει βενζίνη ο κόσμος. 200 εκατομμύρια είναι αυτά.
1: Να περάσουμε στην πολιτική μας συζήτηση. Θα συνομιλήσουμε τώρα για να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Βουλευτή Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Σταμάτη. Κύριε Σταμάτη, την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα και καλό σας μήνα.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τα μέτρα διαστόματος Πρωθυπουργού εχθές. Δεν έχει μείνει ενθουσιασμένος ο κόσμος, αλλά η πρώτη ερώτηση, παρότι δεν μας κάλυψε η δήλωση του κύριου συνάδελφου σας, κύριου Θεοδωρακάκου, εχθές, ότι τώρα ορίμασε για τις 120 δόσεις, γιατί λίγες εβδομάδες μετά τη ΔΕΘ ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και προσπαθούμε να το λύσουμε, με όποιο τρόπο, καλοδεχούμενο ότι έρχεται. Αν είναι λίγες εβδομάδες μετά τη ΔΕΘ, όταν στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός είπε, είμαστε ταβάνι.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ήταν το άλλο το κομμάτι των μέτρων των εξαγγελίων που έγινε στη Θεσσαλονίκη και άλλο το κομμάτι των 122. Αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς είναι πάρα πολύ θετικό μέτρο και νομίζω ότι αυτό πραγματικά έχει να κάνει με ορίμαση, έχει να κάνει με τις εταιρείες μας, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα στη λογική πώς δομείται μια οικονομία. Αυτό πρέπει να το πούμε και να είναι λίγο ξεκάθαρο. Τι εννοώ? Μια οικονομία έχει συγκεκριμένες δυναμικές. Με βάση τις δυναμικές της, με βάση προς που προχωράει, πώς μειώνεται η ανεργία, πώς δημιουργείται η ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας, ταυτόχρονα αυτός είναι και ένας βαθμός δείκτης ορίμασης οικονομίας. Οπότε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή νομίζω ότι όλα αυτά αποτελούν, παρόλο την κρίση που περνάμε όσον αφορά το κομμάτι της ακρίβειας σε σχέση με το ενεργειακό. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ θετικό μέτρο, το οποίο όσοι συμπολίτες μας είναι σε αυτή τη διαδικασία θα το εκμεταλλευτούν.
2: Σε θετική γραμμή είναι θετικό σε σχέση με το τι ζητάνε τα επιμελητήρια και οι επαγγελματίες. Δεν είναι ακριβώς, διότι εδώ πρόεδρος επιμελητηρίου μας είπε, εγώ που χρώσταγα το εγώ 100.000 και στα μνημόνια που δεν τα έφερα εγώ πήγα 350 με τα πανωτόκια, θα έπρεπε να γίνει κάποια μείωση σε αυτά.
3: Ναι, κοιτάξτε,
2: σε θετική γραμμή βεβαίως, σε θετική γραμμή και απέτηση όλων των επαγγελματιών να βοηθηθούν για να πληρώσουν και να ακουμπήσουν με κάποιο τρόπο τη συνέπεια.
3: Νομίζω ότι κάποιος μπορεί προφανώς να κριτικάρει και κυρίως για την πολίτευση σε ό,τι θέλει προφανώς.
2: Εγώ δεν μίλησα για την πολίτευση, μίλησα για τους επαγγελματίες.
3: Για την αντιπολίτευση από εκεί και πέρα όμως, και κάθε επαγγελματική ομάδα που διεκδικεί και δικαίως διεκδικεί ό,τι διεκδικεί. Από εκεί και πέρα όμως όλα έχουν να κάνουν με έναν βασικό παρανομαστή που αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Έτσι. Έχει να κάνει το πώς είναι η οικονομία, πώς αυτό δημιουργεί τη συγκεκριμένη δυναμική και πώς αυτό μπορεί σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή να υλοποιηθεί. Εγώ μένω, ξέρετε, θέλω πάντα να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Αυτή τη στιγμή χαιρετίζουμε αυτή την εξέλιξη.
2: Σωστά.
3: Μια μεγάλη ανάσα στους ανθρώπους που είναι σε αυτή τη διαδικασία των προηγούμενων δόσεων και τώρα θα είναι στις 120 δόσεις. Οπότε αυτό ταυτόχρονα θα βοηθήσει και τους ίδιους προφανώς, έτσι, αλλά και την οικονομία, γιατί θα προχωράει ακόμα περισσότερο όλο αυτό που θέλει.
2: Και θα εισπράττει και το κράτος χρήματα που θα πληρώνει.
1: Ναι, μάλιστα. Κύριε Σταμάτη, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο αλαλούμ σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς? Γιατί άκουσα και τον κύριο Τζικώστα χθες να λέει ότι η Ευρώπη έχει δώσει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να πάρουν μόνα τους μέτρα. Και αυτό είναι ενάντια στο κυβερνητικό αφήγημα μέχρι χθες.
2: Και ειδικά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αρκεί να μην πέσει από το κατώτατο.
3: Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν δεν δίνει μέτρα χαλάρωσης, έχει ένα συγκεκριμένο ταβάνι δαπανών που κάθε χώρα μπορεί να χρησιμοποιεί. Εξού η χώρα μας δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποια συγκεκριμένα δις από το υπερπλεώνασμα, γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο δαπανών. Τι σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτοί είναι οι κανόνες. Σου λέει ότι αν θέλεις να κάνεις το οτιδήποτε με βάση το εθνικό σου δίκαιο και με βάση τη δική σου εθνική πολιτική, θα πρέπει αυτά τα χρήματα να τα βρεις από κάπου αλλού. Τα κάπου αλλού αυτά τα χρήματα, αγαπητοί μου, βρίσκονται μόνο από φόρους. Και εμείς φόρους δεν ξαναβάζουμε.
2: Ναι, εδώ δεν μιλάμε για το υπερπλεώνασμα όμως, εδώ μιλάμε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το οποίο όμως η Ευρώπη το έχει κάνει.
3: Το ξεκαθάρισε και ο Πρωθυπουργός, αρμοδιότερος εμώ προφανώς, στη συνέντευξη στο Bloomberg, και γι' αυτό και έστειλε και την επιστολή, γι' αυτό πρέπει να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αυτό όμως δεν πρέπει να εμπίπτει στις δαπάνες. Άρα το ποσό το οποίο θα φύγει από αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να καλυφθεί από δαπάνες.
1: Ρήτρα διαφυγής δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αυτό σημαίνει νέους φόρους.
2: Άρα λοιπόν...
3: Αντιλαμβάνεστε ότι είναι συγκεκριμένα τα πράγματα τα οποία η χώρα μας, όντας μέσα στο ευρώ, μπορεί να κάνει. Από εκεί πέρα, όταν υπάρχει η ρήτρα διαφυγής, προφανώς εκεί τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να δαπανίσουν πολύ περισσότερα χρήματα, γιατί αυτό.
2: Άρα τα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης που το έκαναν ήδη, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε, είναι αρκετά, έχουν πάρει ήδη την άδεια. Εμείς γιατί καθυστερούμε?
3: Όχι, τα κράτη-μέλη δεν έχουν πάρει την άδεια, απλώς έχουν άλλους μηχανισμούς στις δικές οικονομίες και το κάνουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όπως αυτοί κρίνουν. Από εκεί πέρα, εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο ταβάνι δαπανών και ενίσχυσης συγκεκριμένων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων ύψους 2,3 δις που έγινε στην Διεθνή Θεσσαλονίκη πρόσφατα. Οπότε με αυτό πορευόμαστε, ξέρετε, το βασικό πράγμα που πρέπει να πούμε, όσο δύσκολα κάποια πράγματα είναι αυτή τη στιγμή, είναι ότι η χώρα έχει συγκεκριμένους περιορισμούς με βάση τη συμμετοχή της σε μια διεθνή συμμαχία. Αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Άρα ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, και πολύ σωστά πράττουν, δεν μπορούν να βάλουν τη χώρα σε μια νέα περιπέτεια, σε ένα νέο υπερδανισμό, σε νέα αύξηση φόρων. Όλα αυτά συνεπάγονται με αύξηση φόρων. Και όποιος λέει ότι θα δώσω 13ο, 14ο, 15ο μισθό, θα πρέπει να πει στους Έλληνες πολίτες από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα βρίσκονται μόνο από φόρους. Εμείς λοιπόν είμαστε η κυβέρνηση και θα είμαστε και η επόμενη κυβέρνηση, η οποία δεν θα φορολογεί τον Έλληνα, θα του δίνει τη δυνατότητα να βρει δουλειά, να μπορεί να αναπτυχθεί και προφανώς είτε σε παθογένειες, είτε σε λάθη, είτε σε πράγματα τα οποία προφανώς έχουν έρθει μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση, η κυβέρνηση το χρονικό διάστημα που μπορεί και αξιολογεί με βάση την πορεία της οικονομίας, χωρίς αυτό να χτυπάει αλέρτ, κόκκινο, να το πω έτσι απλά, θα είναι δίπλα να στηρίζει όλους τους Έλληνες πολίτες.
2: Κύριε Σταμάτη, εγώ θα σας το πω. Γιατί έτσι το νιώθω και νομίζω δεν είμαι μόνος μου. Λοιπόν, δεν μπορεί να λέει ο Υπουργός ότι τώρα ορίμασαν οι 120 δόσεις. Πριν τρεις εβδομάδες στη ΔΕΘ δεν είχαν οριμάσει και να μην το κρίνουμε ότι απλά είδε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα προεκλογικά, πλησιάζοντας μάλλον προς τις εκλογές, και λέει να δώσω και αυτό που ζητάνε όλοι. Δηλαδή δεν μπορεί να ορίμασε μέσα σε τρεις εβδομάδες. Πριν τρεις εβδομάδες είμαστε ταβάνι. Και σήμερα να λέει ο κ. Περακάκης ότι δώσαμε άλλο ένα δις από το ταβάνι που ήμασταν. Το καταλαβαίνετε, είναι η απορία όλων των πολιτών αυτή.
3: Κρίσης, από την έναρξη της κρίσης, το ποσό που έχει δοθεί είναι περίπου του 1 εκατομμυρίου. Για να δοθεί αυτό το ποσό, σημαίνει ότι η οικονομία πηγαίνει καλά, στο σημείο που μπορεί η οικονομία και με βάση την οριμότητα της οικονομίας, η χώρα και η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών είχε αυτά τα χρήματα να διαθέσει. Από εκεί και πέρα, εγώ ξέρετε, πάντα έχω μία άρνηση να δέχομαι το ότι οτιδήποτε κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να είναι προεκλογικό. Δηλαδή, επειδή είμαστε 7 μήνες πριν τις εκλογές, ένα χρόνο πριν τις εκλογές, 15 μήνες πριν τις εκλογές, είναι προεκλογικό, ενώ όταν είναι ένα χρόνο είναι μέσα στο πρόγραμμα της κυβέρνησης, η κάθε κυβέρνηση.
2: Καλά, και οι περιοδίδες, τώρα μην μου πείτε ότι δεν έχουν ξεκινήσει οι προεκλογικές περιοδίες πιο νωρίς.
3: Άλλο η προεκλογική περίοδο, μισό λεπτάκι. Άλλο οι περιοδίες, άλλο οι επαφές που προφανώς πρέπει να είναι καθημένες όπως είναι με τον πολίτη, και άλλο μέτρα στήριξης της κοινωνίας σε συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Αυτό δεν έχει να κάνει με τις εκλογές. Έχει να κάνει ότι έχεις τη δυνατότητα τη συγκεκριμένη στιγμή να νομοθετήσεις ή να ενισχύσεις συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Δεν συνδέεται δηλαδή ότι α, τώρα θα το κάνω γιατί τώρα βλέπω κάτι άλλο, γιατί έρχονται εκλογές. Όχι, νομίζω ότι αυτή ήταν και μια πρακτική στο παρελθόν που μας οδήγησε και μας οδήγησε. Εδώ πρέπει να βλέπουμε την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα είναι μια δύσκολη μέρα με βάση αυτά τα οποία συνδέουν γύρω μας. Είναι πρωτόγνωρο ότι αυτή τη στιγμή γίνονται ταυτόχρονα δύο πόλεμοι και αυτά οι πόλεμοι επηρεάζουν άμεσα και την Ευρώπη και τη χώρα μας. Και αντί να δούμε πώς μπορούμε μέσα από αυτό να βγούμε όσο γίνεται ευάλωτοι, χωρίς να διαταράξουμε ούτε την κοινωνική ηρεμία και γαλήνη, προφανώς μέσω της οικονομίας, ούτε να εξτροχιαστεί η οικονομία μας. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το πιστώνει το ίδιος Πρωθυπουργός. Ξέρετε, μια σοβαρότητα μιας κυβέρνησης και ενός Πρωθυπουργού φαίνεται σε αυτές τις ίδιες καταστάσεις. Αν πας στη διαδικασία του να λαϊκίσεις, να πεις πράγματα ή οτιδήποτε άλλο, επειδή έρχονται οι εκλογές, νομίζω ότι μόνο χαμένος θα είσαι. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έχετε δει ότι ο Πρωθυπουργός δουλεύει πολύ συντονισμένα με την ομάδα του. Και ό,τι μπορεί να γίνει, γίνεται. Ό,τι δεν μπορεί να γίνει, δεν απορρίπτεται. Θα γίνεται τη χρονική στιγμή που επιτρέπει η οικονομία.
1: Σαφές.
3: Όταν μιλάμε πάντα βέβαια για χρήματα.
1: Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε, γνωστοποίησε ότι έστειλε μία επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν με σκοπό να γίνουν οι ευρωπαϊκοί περιορισμοί πιο ελαστικοί. Ελπιστείτε εσείς ότι θα υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα?
3: Νομίζω θα υπάρχει αποτέλεσμα, γιατί οι χώρες, κυρίως της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, θα πιεστούν πάρα πολύ αυτό το χειμώνα. Και αν δεν δώσει την απόφαση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω θα υπάρχουν αντιδράσεις και από τον κόσμο. Και νομίζω ότι η επιστολή που έκανε ο Πρωθυπουργός, για ακόμη μια φορά που πήρε μια πρωτοβουλία τέτοιου είδους, νομίζω ότι θα έχει ένα θετικό αντίκτυπο. Το τι βαθμό θα έχει δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Απ' την άλλη όμως, ένας σοβαρός Πρωθυπουργός αυτό πρέπει να κάνει. Πρέπει να στείλει εκεί που πρέπει την επιστολή, να ενημερώσει, γιατί ταυτόχρονα και ο Πρωθυπουργός τι βλέπει? Βλέπει τις ανάγκες του κόσμου.
2: Πάμε τώρα στην αλαζονία, στα καλάμια, στις δηλώσεις όλων όσων είπαν ότι εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα, κίνηση έχει στους δρόμους, έχουμε λεφτά, πιο πριν είχαμε πει στις ταβέρνες είναι γεμάτες, έχουμε λεφτά, πιο πριν είχαμε πει όλα αυτά μέλη της κυβέρνησης, πιο πριν είχαμε πει διακοπές πήγατε.

0: μια ιδεολογία και σε ένα πρόγραμμα, είναι να είμαστε δίπλα στον πολίτη κάθε μέρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μεγαλύτερο λαϊκό κόμμα στη χώρα. Είναι ένα λαϊκό κόμμα. Οι αναφορές του είναι στη μεσαία τάξη, τον άνθρωπο που δουλεύει για το μεροκάματο. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να υπάρχουν, και μπράβο που υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να πηγαίνουν διακοπές χειμώνα, καλοκαίρι, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν. Εμείς πρέπει να είμαστε εκεί να βελτιώσουμε την οικονομία και τη χώρα, ώστε να μπορούν όλοι να μπορούν να το κάνουν αυτό. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο καθένας μας πρέπει σεμνά και ταπεινά να κάνει αυτό που του έχει αναθέσει ο Πρωθυπουργός, που το έχουν αναθέσει οι πολίτες στον Πρωθυπουργό με την ψήφο του το 2023, και να κοιτάμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή του, την ποιότητα ζωή του, για τα παιδιά του, για τον ίδιο. Και αυτό νομίζω ότι είναι πεμπτουσία της πολιτικής. Από εκεί και πέρα, προφανώς μπορεί να υπάρχουν μέσα σε έναν εκρηκτικό, αν θέλετε, πολιτικό διάλογο, ενδεχομένως κάποιες άστοχες δηλώσεις.
1: Μαζεμένες, κύριε Σταμάτη, και μάλιστα η κατηγορία ήταν μαζεμένες σαν απουσία του Πρωθυπουργού.
0: Θα σας πω κάτι.
1: Τώρα το καταλαβαίνετε αυτό ότι αυτό δεν το λένε μόνο, δεν το λέει μόνο αντιπολίτευση. Τι συζητείτε στους δρόμους από τους ανθρώπους, ότι έφυγε ο Πρωθυπουργός και μαζευτήκαν όλοι να πούνε τώρα τι θέλουν. Δεν σχεδόν θα το μάθαινε, θα μου απαντήσετε, αλλά.
0: Θα σας απαντήσω πολύ ειλικρινά. Αυτό που κέρδισε η Νέα Δημοκρατία από το 2019 ήταν η επαφή της με τον πολίτη στα πραγματικά του προβλήματα, και αυτό που είχαμε πει, μια συμφωνία αλήθειας για την επόμενη μέρα. Αυτό από το 2019 μέχρι και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης το τηρεί κατά γράμμα. Από εκεί και πέρα αυτός είναι ο αρχηγός, αυτός είναι ο πρωθυπουργός, αυτός κρίνει όλους μας. Και στο τέλος μας κρίνει ο ελληνικός λαός, όχι μόνο σε εκλογές, μας κρίνει και τώρα που μιλάμε και αύριο και πριν, με δρόμο προς τις εκλογές. Σε αυτόν λογοδοτούμε.
1: Μάλιστα, ας κλείσουμε με αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
0: Θέλω να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε.
1: Φυσικά.
0: Σήμερα είναι 1η Οκτωβρίου, το είπαμε καλό μήνα. Είναι η Παγκόσμια Μέρα για τα άτομα τρίτης ηλικίας. Ναι. Η επόμενη πρόκληση της χώρας μας θα είναι αυτό. Οι πολιτικές που πρέπει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο, και ξέρω ότι δουλεύει και ο Πρωθυπουργός και η ομάδα του γι' αυτό, για τη μακροχρόνια φροντίδα υγείας, με βάση και το προσδόκιμο ζωής και οι ανάγκες που θα προκύψουν γενικότερα για τα άτομα τρίτης ηλικίας. Αυτό, να ξέρετε, εξηγείται πλέον και στην Ευρώπη, και γιατί συνδυάζεται και με το συνταξιδοτικό, και πώς οι νέοι με βάση την δημογραφική κατάρρευση μπαίνουν στις οικονομίες μας και το καθεξής, είναι κάτι. Και ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε ένα πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν κατάφεραν ή δεν επέλεξαν να έχουν στη ζωή τους παιδιά.
1: Καλά, αφήστε αυτό, και μερικοί που τα έχουν, καλύτερα να μην τα είχαν.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω, κάποιος κάπου μέσα στη γειτονιά μας, στην πολυκατοικία μας, μπορεί να είναι μοναχικός. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε και να ξαναδούμε κάποια πράγματα με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και μακάρι να δούμε τις δικές σας πρωτοβουλίες ως κυβέρνηση, καταρχάς εννοώ.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Μάλιστα, ωραία. Κύριε Σταμάτη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και καλό μήνα να έχετε.
0: Γεια.
2: Ήταν ο βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Σταμάτης. Λοιπόν, στην Κρήτη υπάρχουν αρκετά προβλήματα από την κακοκαιρία. Αρκετές είναι οι περιοχές που έχουν πλημμυρίσει.
1: Μιλοπόταμος. Ναι.
2: Και υπάρχουν προβλήματα και με την ηλεκτροδότηση, πέρα δηλαδή από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Και θυμίζω ότι σήμερα πολλά σχολεία στην Κρήτη παρέμειναν κλειστά.
1: 112 μη κυκλοφορείτε, ρε Θυμοχανιά. Ναι. Μην περπατάτε έξω. Και καλά είναι να το κάνετε, βρε παιδιά. Μια μέρα είναι, θα περάσει.
2: Ο Αποστόλης, Απόστολος, όχι Αποστόλης, μια χαρά το πάω. Το μόνο καλό που έχει κάνει ο Μητσοτάκης είναι ότι συνηθίσαμε να μην έχουμε λεφτά μετά τις 10 του μηνός.
1: Είναι δυνατόν να λες ότι δεν έχει λεφτά μετά τις 10 του μηνός? Ξέρεις που, με αριθμούς έτσι, ξέρεις που έχει φτάσει ο μισθός και που ήταν το 19, και ξέρεις που ήταν το 15, και ξέρεις, όπως είπε και η κυρία Βούλτεξη, όταν ήθελε να πει για την ακρίβεια, έφτασε, ξέρω εγώ, στον Καραϊσκάκη. Ξέρεις η ακρίβεια πώς ήταν πριν 40-50 χρόνια. Μετά τον πόλεμο, ξέρεις πόσο ακριβά ήταν. Άμα δεις ελληνικές ταινίες, έλεγε μια φρατζόλα ψωνί, 1 εκατομμύριο, έλεγε κανείς. Και διαμαρτύρεστε τώρα που τα έχουμε αυξήσει όλα, που γράφουμε αριθμούς, και στους αριθμούς, όσοι ξέρετε μαθηματικά, είναι όλα τέλεια. Συμφωνείτε, κύριε Πάνο?
2: Συμφωνώ.
1: Όλα τέλεια. Μήπως είστε πολύ έξοδοι, Μήπως πάτε πολύ.

0: λέει διακοπές στα νησιά σαν τον Μπουρναρά και μετά θέλετε να πάτε και διακοπές στο χωριό σας και μετά θέλετε να πάτε και στην ταβέρνα και μετά θέλετε να πάτε και από το και μετά θέλετε να πάτε και κινηματογράφο, θέλετε να πάτε και θέατρο, θέλετε να πάτε παντού δηλαδή. Μήπως είστε πολύ έξοδοι.
1: Τρόπες ταβέρνα, ψαρονέφρι.
0: Για το
1: τώρα. Ωραία, ψαρονέφρι. Στέλνετε τη λέξη ψαρονέφρι και το όνομα τεπώνυμό σας το 6939-943-943. Είναι το δώρο της εκπομπής. Θα το κληρώσουμε αύριο. Ένα τραπέζι για 4 άτομα. Το ψαρονέφρι βρίσκεται στο Μαρούσι, για όσους δεν γνωρίζετε, για να ξέρετε και πού θα κοιμηθείτε.
0: Και το Σάββατο έχουν και πρεμιέρα στο live που γίνεται μέσα. Δηλαδή διασκέδαση με τα φαγητού ή φαγητό με τα μουσικής.
1: Ο φούρνος σήμερα, λέει ο Αποστόλης, ανέβασε το ψωμί 20 λεπτά.
0: Τώρα να σου πω για τους φούρνους.
1: Οι οποίοι κλείνουν.
0: Θα κλείσουν.
1: Ναι.
0: Και είναι γραμμή αυτή. Είναι γραμμή.
1: Και τι λόγω. Θα παίρνουμε ψωμί από το σούπερ μάρκετ, παράδειγμα.
0: Κινέζικο.
1: Τι κινέζικο.
0: Κινέζικο ψωμί. Έχει σούπερ μάρκετ το οποίο που λέει κινέζικο ψωμί. Ναι. Επίσης, ήδη έχουν δημιουργηθεί κάποια μαγαζιά, να το πω έτσι, που πουλάνε και λένε φρέσκο ψωμί. Που δεν είναι φούρνοι, παίρνουν και το ζεσταίνουν. Αλλά λένε είναι φρέσκο ψωμί. Επίσης, ο φούρνος ο οποίος πρέπει να έχει ρεύμα 24 ώρες το 24ωρο, γιατί ανοίγει στις 2-3 η ώρα για να αρχίσει να φτιάχνει, γιατί δεν φτιάχνει μόνο ψωμί, ό,τι άλλο φτιάχνει, και πουλάει μέχρι αργά τη νύχτα, δεν θα τα καταφέρει. Είναι απλό. Φούρνοι που το είχαμε πει ότι είχαμε και την πρόεδρο από Θεσσαλονίκη, φούρνοι που ήταν από προπάπου, παππού, βιό, εγγονό κτλ., κλείνουν σήμερα. Αλλά αυτό έχει να κάνει με δύο πράγματα. Πρώτον, έχω την αίσθηση.
1: Το ένα θα πεις, γιατί μετά θα πάμε στη διάλειμμα.
0: Πρώτον, έχω την αίσθηση ότι είναι δική μας συνήθεια που αλλάζει. Πάμε στο προγράμμα και τα παίρνουμε όλα. Και δεύτερον, ότι είναι γραμμή της κυβέρνησης να μην υπάρξουν μετρομεσαία αργότερα. Για καλό ή κακό δεν ξέρω.
1: Τα πρόλαβες. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε 2 λεπτάκια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κωμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
5: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Πήγα. Στην τράπεζα. Πήγα. Στην εφορία. Πήγα. Στο Τελωνίο. Πήγα. Στο Γιακουμίδη. Πήγα. Στο Υπουργείο. Πήγα. Στο Παπασίση. Πήγα. Στο Γεωργιάδη.
1: Α, στο Γεωργιάδη πήγα.
0: Δεν πήγε. Και τι έκανες όλο το πρωί.
2: Έτσι θα λέω από εδώ και πέρα, κύριε Γεωργιάδη. Στο Γεωργιάδη δεν πήγα.
3: Ναι, συγγνώμη, για ποιο Γεωργιάδη μιλάω.
2: Για σένα θα λέω. Εγώ για σένα θα λέω.
3: Η μομφή είναι για μένα και όχι για τον υπουργό.
2: Εγώ για σένα θα λέω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
3: Και θέλω να πω στην Εμμανουέλα, ναι. Από το βούλευμα που έφτασε, όσο έφτασε τα χέρια μου και όσο πολλά να τα διαβάσω, ναι, αλλίωσαν το χώρο χωρίς άδεια των ανακριτικών αρχών. Και μιλάμε για το ειδικό δικαστήριο και μιλάμε για τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό, καταρχάς. Δυσχέρανε το έργο της ανάκρισης. Έθεσε σε κίνδυνο βασικά στοιχεία. Μία σωρό δεν βρέθηκε ποτέ. Στο τρίμηνο είχαν φύγει όλα. Τα είχαμε, δηλαδή, κάποιοι γονείς δεν βρήκαν κάτι να θάψουν. Και όλα αυτά, όπως το είπα και στον κύριο Πορτοκάλι, τον ποινικολόγο που είχαμε πριν, είχαν την αρμοδιότητα να το κάνουν. Αυτό λοιπόν μας είπε ο κ. Πορτοκάλης, είναι παράβαση καθήκοντος. Άρα πλημέλημα. Και σας έχω πει πολλές φορές ότι μην μπλέκετε το δίκαιο με το δίκιο. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές που αυτά τα δύο δεν συμφωνούν μεταξύ τους.
2: Λοιπόν, για την υπόθεση να πω ότι ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, δρομολόγησε την έναρξη της διαδικασίας για τη συγκρότηση του ειδικού δικαστηρίου στην υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου, το ενημέρωσε κατά την διάσκεψη των Προέδρων.

0: Και σε λίγο έχουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού για την άνοια που μας είπε και ο κύριος Σταμάτης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, στη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου. Έτσι, σε λίγο μιλάει και ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει ήδη δηλαδή.
1: Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει, αλλά δεν είναι κάπου τώρα τέλος πάντων.
0: Δεν επιμένω. Λοιπόν, να αλλάξουμε τελείως θέμα και έχει να κάνει με τα σχολεία, έχει να κάνει με τα παιδιά μας, έχει να κάνει με όλα τα παιδιά και είδαμε τι έγινε στο σχολείο που προσφάτως είχε επισκεφτεί ο Πρωθυπουργός.
1: Στα Νανιώσια.
0: Ναι, και λέγαμε καταρχάς ο Πρωθυπουργός έμαθε που είναι τα Νανιώσια. Μάσε που το έλεγα εγώ.
1: Το λέγαμε.
0: Έμαθε που είναι ο Πρωθυπουργός τα Νανιώσια. Δηλαδή είναι μια καλή αρχή για να διορθωθούν τα πράγματα. Τα πράγματα όμως δεν ήταν ιδιαίτερα καλά. Η κυρία Χαριλοπούλου, δικηγόρος, διεθνολόγος και Ελληνίδα Αθήγκανη, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Χαριλοπούλου, καλή σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε, και καλό μήνα σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, σε μια κουβέντα που κάναμε εμείς χτες, είπαμε ότι προσπαθείτε τα παιδιά να τα στείλετε σχολείο, να μάθουν γράμματα, να αλλάξουν μια νοοτροπία, να μπουν στην κοινωνία κανονικά. Όλο αυτό που έγινε όμως προχτές. Εγώ θα έλεγα ότι αποτρέπει τα παιδιά να πάνε εκεί.
2: Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Εμείς καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια να πείσουμε τα παιδιά μας ότι πρέπει να συνεχίσουν το σχολείο, να πιστούν οι γονείς ότι τα παιδιά πρέπει να μορφωθούν, γιατί καλώς κακώς, κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι στη ζηλιάνικη κοινότητα η εκπαίδευση δεν είναι προτεραιότητα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εμείς κάνουμε υπεράνθρωπη προσπάθεια για να μείνουν αυτά τα παιδιά στο σχολείο. Όταν όμως συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, που εγώ θα το χαρακτήριζα κακοποιητικό αυτό το περιστατικό, δεν βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Η αλήθεια είναι ότι βεβαίως και δεν πρέπει να αντιδράσεις έτσι ως γονιός, γιατί χάνεις και το δίκιο σου. Αλλά μερικές φορές, αν δεν ξέρω και δεν έχω κάνει και το, δεν έχω ολοκληρωθεί το ρεπορτάζ, και ούτε και είμαι αστυνομικός, αν η δασκάλα ή η διευθύντρια τα χτύπησε ή δεν χτύπησε τα παιδιά. Το θέμα είναι όμως ότι τους φέρθηκε πάρα πολύ άσχημα και αυτό δυστυχώς για αυτήν δημοσιοποιήθηκε.
2: Μιλάμε τώρα για παιδιά 4 και 5 ετών.
1: Ναι, νηπιαγωγείο.
0: Τι μπορούν να κάνουν αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, ό,τι και να είναι, τι μπορούν να κάνουν, σίγουρα δεν θα είναι καλά παιδιά. Όπως όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία φεύγουν από το σπίτι, πάνε σχολείο και κάνουν κάτι παραπάνω.
2: Με να σας πω κάτι, από ό,τι τελικά πληροφορήθηκα, η ζημιά όλη ήταν ότι πήρε για μία καρέκλα και ζωγράφισαν οι κυρομπογιές. Αλίμονο, αν αυτό...
0: Και θα σας κόψω τα χέρια όπως ακούστηκε.
2: Και ναι, και ακούστηκαν κι άλλα, τα οποία δεν είναι στην δική μου παιδεία για να τα να παράξω, αλλά εν πάση περιπτώσει, από ό,τι ξέρουμε γίνεται έρευνα, εγώ δεν θα το παίξω δικαστής, δεν χρειάζεται δηλαδή να διαλέξω ποια βία είναι χειρότερη και ποια καταδικάζω. Σίγουρα αν όμως θα έλεγα ότι ο ενήλικας δεν πρέπει να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτό τελικά διδάσκει. Εμείς τα παιδιά μας θέλουμε να τα στείλουμε ως Έλληνες πολίτες και απευθύνομαι γενικά ως Ελληνίδα μητέρα, γιατί έχω ασχοληθεί, τα παιδιά μου εντάξει τώρα βέβαια έχουν μεγαλώσει, αλλά ήμουν και πρόεδρος σε σύλλογο γονέων και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Τα παιδιά μας, όλοι οι γονείς, τα στέλνουμε στο σχολείο για να μάθουν γράμματα, για να είναι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον όπου η αγωγή, το ήθος, οι αρχές είναι δεδομένα. Εγώ δεν είδα τίποτα από αυτά στη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού.
1: Και μαθαίνεις
2: εγώ να έχω υψηλές προσδοκίες.
1: Κυρία Χαριλοπούλου, πέρα από γράμματα, μαθαίνεις και συμπεριφορά μέσα από τη συμπεριφορά του αυτών που σε εκπαιδεύουν. Έτσι.
0: Και ποιος θα σε διδάξει αν αυτός που σε εκπαιδεύει συμπεριφέρεται έτσι.
2: Ειδικά όταν είσαι σε μια περιοχή.
0: Και συγγνώμη, πριν σχολικό, και συγγνώμη, συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο και θα συνεχίσετε αμέσως. Έχοντας εδώ στην εκπομπή και ο Πάνος και εγώ καταδικάσει την αντίδραση των γονέων.
2: Εννοείται. Δεν απαντούμε σε περιστατικό βίας με βία, αλίμονο. Αν αυτός ο γονιός είχε δίκιο, σίγουρα με αυτή την πράξη το έχασε. Αλλά θέλω να πω ότι σε αυτές τις περιοχές που το μεγαλύτερο ποσοστό των γονιών είναι αναλφάβητοι, αυτά τα παιδιά χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη και περισσότερη φροντίδα. Περισσότερη
0: ναι, γιατί δεν έχουν να διαβάσουμε μαζί στο σπίτι, όπως κάνουν όλα τα παιδιά. Προσπαθούν τα παιδάκια μόνα τους να φέρουν σε αποτέλεσμα αυτό που οθούν οι γονήσια γράμματα τα παιδιά τους, για να γίνει μια αλλαγή. Μια αλλαγή στα δεδομένα.
2: Και εμείς κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια να πείσουμε αυτούς τους γονείς λοιπόν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο και να παραμείνουν. Διότι όταν αυτά τα παιδιά παραμείνουν και ολοκληρώσουν τη σχολική φοίτηση, σημαίνει ότι έχουμε καταπολεμήσει τους πρόωρους γάμους, σημαίνει ότι έχουμε καταπολεμήσει την παραβατικότητα, διότι έχουν αποκτήσει εργαλεία και εφόδια για να μπορέσουν να αναζητήσουν μια εργασία. Όταν λοιπόν η σχολική φοίτηση διακόπτεται από πολύ νωρίς, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα προβλήματα τα οποία και ανέφερα απλά αναπαράγονται, είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Τώρα βεβαίως, εγώ διαβάζω και τη δήλωση τώρα του πατέρα. Λέει, θόλωσα, έκανα λάθος, αλλά άμα χτυπήσουν το δικό σας παιδί, τι θα κάνετε?
2: Ναι. Δηλαδή, εγώ τώρα λοιπόν, με αφορμή αυτό το περιστατικό, και το έχω συζητήσει με φίλους και γνωστούς έξω από την τσιγκάνικη κοινότητα, ανθρώπους μορφωμένους, κοινωνικά ενταγμένους πλήρως, θα σας πω ότι και οι ίδιοι έχουν παράπονα από εκπαιδευτικούς που θέλουν να κάνουν παράπονα, έχουν κάνει ή έχουν απευθυνθεί στην πρωτοβάθμια διεύθυνση, και όμως τα προβλήματα δεν λύνονται. Και στο περιστατικό στο οποίο αναφέρεστε, είπε ο πατέρας και η μητέρα ότι πήγανε να ζητήσουν να ανοίξει η πόρτα να πάρουν το παιδί που έκλαιγε. Όταν βλέπεις ότι το παιδί σου κλαίει και σπαράζει και δεν σου ανοίγει την πόρτα να πάρεις το παιδί σου να το αγκαλιάσεις, η μητέρα, από όσο άκουσα, γιατί έβγαλε ένα βίντεο και η ίδια, είπε ότι παρακαλούσε και της έλεγε, άνοιξέ μου να μπω να πάρω το παιδί μου, δώσ' μου το παιδί μου γιατί μου κλαίει. Και της έλεγε ότι όχι, θα περιμένεις 12-12.30 ώρα που θα ανοίξει η πόρτα. Βρε καλή μου, βρε χρυσή μου. Και κάποια στιγμή της λέει και η μητέρα ότι είναι αναγκάσεις να ανέβω τα κάγκελα και σε πιάσω από το μαλλί. Θα μου πεις, έπρεπε αυτήν την σκέψη της να την κάνει πράξη? Όχι. Αλλά όταν εσείς ή εγώ ή οποιοδήποτε θέλει να πάρει το παιδί του το οποίο σπαράζει γιατί έχει γίνει αποδέκτης μιας κακοποιητικής συμπεριφοράς, πόσο θα το αντέξετε να βλέπετε το παιδί σας να σφαράζει και να μην σας το δίνουν?
0: Αυτό σας είπα και εγώ προηγουμένως, ότι ως γονείς δεν ξέρουμε τελικά πώς θα αντιδρούσαμε αν μαθαίναμε ή αν βλέπαμε ότι χτυπούσαν το παιδί μας. Δηλαδή αυτό δεν έχει να κάνει με μια κοινότητα που θα αντιδράσει, έτσι, έχει να κάνει με όλο τον κόσμο. Δηλαδή αν χτυπήσουν το παιδί σου ή αν δεις έναν άνθρωπο να χτυπάει ένα παιδί στο δρόμο, τι θα κάνεις?
2: Ναι. Βέβαια, να βάλουμε και κάτι άλλο στο τραπέζι της συζήτησης.
0: Βεβαίως.
2: Δεν θα ήθελα αυτό το περιστατικό να γενικευτεί για ακόμα μία φορά, όπως έχει γενικευτεί το θέμα της παραβατικότητας, ότι προέρχεται όλη η παραβατικότητα της Ελλάδας από αυτήν την πληθυσμιακή ομάδα. Ας μην βιαστούμε να το γενικεύσουμε και σε αυτήν την περίπτωση, όπως άλλωστε δεν θα το κάναμε και για όλους τους εκπαιδευτικούς. Δεν θα λέγαμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι ακατάλληλοι μόνο και μόνο επειδή η συμπεριφορά της συγκεκριμένης ήταν αυτή που ήταν.
0: Μάλιστα. Κύριε Χαλιλοπούλου, δεν ξέρω πάνω εσείς ή
1: κάτι άλλο,
0: αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι, γιατί νομίζω ότι αυτό που τελειώσαμε, που κλείσαμε, ναι, δεν είναι όλοι κακοί και δεν είναι όλοι καλοί. Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί. Υπάρχουν όμως κάποιοι που είπατε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, που αγράμματοι γονείς πιέζουν τα παιδιά τους να πάνε σχολείο για να αλλάξει η δική τους ζωή, και εμείς θα πρέπει να βοηθήσουμε λίγο παραπάνω.
2: Και το σχολείο πρέπει να είναι το μέρος όπου ένα παιδί νιώθει ασφάλεια, και θα πρέπει να είναι το μέρος όπου από τη φύση του, γιατί είναι παιδί, εκεί ανήκει, και θα πρέπει να ανήκει ισότιμα όπως κάθε άλλο Ελληνόπουλο.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, μήπως συγκεκριμένη δασκάλα, επειδή πήγε ο Πρωθυπουργός εκεί και ήταν αγκαλιές και φιλιά, μήπως πήρε λίγο τα πάνω της και έκανε λάθος στην αντιμετώπιση. Πρέπει να πούμε είχαν αστείο για να μπορέσουμε να αντέξουμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
2: Εντάξει, ας πούμε ότι μπορεί να ευθύνεται ίσως και αυτό, ή να ήταν απλά μια κακή μέρα.
0: Ας μείνουμε εκεί.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Χαλιλοπούλου.
2: Να είστε καλά, εγώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Από σήμερα αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας. Είναι οι χειμερινές ώρες. Ισχύουν μέχρι Τετάρτη 31 Μαρτίου. Να σας πω.
0: Τι ώρα πρέπει να κοιμάμαι για να με ξυπνάς.
1: 3.30 με 5.30 από σήμερα και 10 με 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας.
0: Καλά πες το.
1: 3.30, 3.30 με 5.30.
0: Δεν με παίρνει τηλέφωνο και.
1: Ναι, και 10 με 7.30. Εγώ πρόκειται τώρα, είδες τώρα πόσο μπροστά είμαι.
0: 10 με 7.30.
1: Εγώ που έρχομαι 7 παράδειγμα, 7 και κάτι. Και δεν ανοίγω φώτα. Είδες πόσο στο mood είμαι.
0: Καλά, εσύ δεν ανοίγεις τα φώτα γιατί είσαι στο mood. Μην ανάβετε τα φώτα να κάνετε οικονομία.
1: Είμαι και σε αυτό, ναι. Είμαι Ούρσουλα. Είμαι ευρωπαϊκή εντολή.
0: Είσαι από εκεί. Αλλά στις 4 η ώρα το πρωί ξύπνα τύπο Τραμπ. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Να έπαιρνε τον Πρωθυπουργό να το.
1: Ήταν σημαντικό έτσι.
0: Ναι, να έπαιρνε τον Πρωθυπουργό εκείνη την ώρα. Όχι εμένα. Να με ξυπνήσεις. Λοιπόν, Μάικ, καλημέρα. Θα διαβάσω εγώ το μήνυμά σου. Συγγνώμη, ρε, εσείς, το θα σου κόψω τα χέρια θεωρείτε βία. Μας δουλεύετε. Πουθενά δεν αποδεικνύεται ότι χτύπησε τα παιδιά η κυρία για την οποία δεν είχε ακουστεί ποτέ και τίποτα. Έχετε μεγαλώσει σε περιβάλλον χώρο με πολύ χειρότερα πράγματα. Εγώ πρόλαβα τη βέργα, ας πούμε. Κι εγώ. Συγκρίνετε τις εποχές μας με αυτά. Είστε γονείς. Θέλετε παιδιά να μεγαλώνουν μήμο άπτου. Εγώ πήγα τα παιδιά μου στη Λεόντιο και παρακαλούσα ναι να είναι αυστηροί με τα παιδιά. Έχουν γίνει ανεδοί και εσείς σιγοντάρετε, ρωτάει. Ποιους, τους τσιγκάνους, Μιχάλης. Μάλιστα. Και μετά απορείται για την παιδική βία. Άκουσε με, Μιχάλη. Βέργα πρόλαβα κι εγώ. Έτσι. Τι σημαίνει, όταν καλεί, ότι ο φόβος είναι αυτός που πρέπει να κάνει τα παιδιά να μην μιλάνε. Τα παιδιά είναι παιδιά. Είναι όλα παιδιά. Δεν αλλάζει κάτι, ούτε η φυλή, ούτε το χρώμα. Είναι όλα παιδιά. Και ως παιδιά θα κάνουν και κάτι παραπάνω. Τώρα, το αν θα σου κόψω τα χέρια θεωρείται βία, αν είναι μόνο αυτό, δεν είναι ωραίο, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι βία. Έχεις δίκιο. Αλλά δεν το ξέρω. Δεν είμαι αστυνομία, ούτε δικαστής. Αυτό θα ακουστεί. Επίσης, εγώ θέλω να σου ρωτήσω και να μου απαντήσεις εσύ. Εάν οποιοδήποτε έκανε το δικό σου παιδί, που δεν το εύχομαι προς Θεού για κανένα παιδί, να αισθανθεί τρελή ανασφάλεια, ή αν το χτύπαγε, ή αν περπατούσε στον δρόμο και βλέπεις έναν ξένο να κάνει κάτι τέτοιο σε ένα άλλο, σε ένα ξένο παιδί, εσύ που είσαι γονιός, θα αντιδρούσες ή όχι? Όχι, Μίλτο, καλημέρα, καλό μήνα. Όχι, δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τις τηλεπωλήσεις, ούτε με τα fans, ούτε με τίποτα. Αυτοί παίρνουν ό,τι ώρα θέλουν.
1: So καλά, έχουν. Τι εννοείς δεν έχουν?
0: Δεν έχουν ό,τι ώρα θέλουν να παίρνουν τηλέφωνο.
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Δεν ισχύει. Στο κινητό δεν μπορούν να πάρουν σε σταθερό. Στο κινητό παίρνουν ό,τι ώρα θέλουν. Ψάχτω να το δεις.
1: Δεν ισχύουν οι ώρες κοινής ησυχίας στο κινητό. Δηλαδή, από μία εταιρεία. Μπορείς να πάρεις στις 4 η ώρα, 3.30.
0: Ό,τι ώρα θέλει.
1: Σε παίρνουν, απλά δεν.
0: Και δεν έχουν και καμία ποινή παρόλες καταγγελίες. Κλείς το κινητό σου, λέει, άμα θες να κοιμηθείς και αν είναι ώρες κοινής ησυχίας. Στο σταθερό δεν μπορούν να σε πάρουν.

0: Και φυσικά μιλάω και στο θέμα των, για το θέμα των παιδιών, και το λέω πάρα πολύ απλά. Είναι το ότι ναι, δεν πρέπει να έχουμε καμία κακή μεταχείριση στα παιδιά. Ούτε να γυρίσουμε στην εποχή της Βέργας, ούτε να γυρίσουμε στην εποχή του φοβάμαι το δάσκαλο, ούτε να είμαστε το ότι ξέρεις κάτι, αν ο δάσκαλος κάνει παρατήρηση στο παιδί, να πάει ο γονιός να τον τραβάει από το γιαγά. Γιατί παρατήρησε το παιδί μου, ή γιατί δεν του βάλες καλό βαθμό, ενώ τα άλλα πήραν καλό βαθμό. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια μέση. Μια μέση κατάσταση.
1: Βέβαια και αυτό που λέει ο Μάικ, σαν έτσι αφήγημα γενικότερο, τι σου λέει, ότι θα έπρεπε να υπάρχει όμως και μια σχετική πειθαρχία στα παιδιά. Δηλαδή, σαν σκέψη αυτό που λέει, προφανώς και είναι σωστό, έτσι.
0: Ναι, εδώ που συνεχίζει και λέει, ναι, θέλω αυστηρούς δασκάλους. Εγώ δεν θέλω αυστηρούς δασκάλους, γιατί δεν είναι η αυστηρότητα που παίρνει, που κάνει την εκτίμηση και το σεβασμό.
1: Αλλά χρειάζεται μια αυστηρότητα όμως.
0: Ναι, με ένα όριο.
1: Εντάξει.
0: Με ένα όριο. Δεν φυσικά όχι να μην μαλώνεις το παιδί, αλλά εντάξει.
1: Τώρα... Κανόνες στα παιδιά και σχετική αυστηρότητα από δασκάλους, είτε αν πάνε να κάνουν ένα άθλημα, είτε σε ό,τι άλλο εξωσχολικό. Υπάρχει προφανώς. Υπάρχουν κανόνες, αυστηρότητα, πειθαρχία, υπάρχουν αυτά. Θα έπρεπε να υπάρχουν αυτό, εννοώ.
0: Και στο σχολείο. Και στο σχολείο. Και όταν μιλάμε για παιδιά δημοτικού και νηπιαγωγείου περισσότερο, για παιδιά νηπιαγωγείου, εντάξει. Και θα ζωγραφίσουν και θα παίξουν και θα κάνουν και κάτι παραπάνω, όλα τα παιδιά.
1: Ναι, δεν το θεωρώ αυτό, δεν το θεωρώ εγώ.
0: Άρα ο δάσκαλος θα πρέπει να έχει την ηρεμία για να μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια πράγματα. Και να συγκρίνω τις εποχές μας. Ναι, αν είμαστε κοντά για τη Βέργα, εσύ Βέργα, εγώ, ποιες είναι οι εποχές μας, τι καλό ήταν. Εγώ το δάσκαλο δεν το σεβόμουν, το φοβόμουν. Εντάξει. Είναι καλό. Δεν είχα κανένα σεβασμό. Τον φοβόμουν απλά. Φοβόμουν ότι ό,τι και να κάνω θα βγάλει τη Βέργα. Δηλαδή αυτό είναι το ωραίο. Να φοβόμαστε, να φοβούνται τα παιδιά. Βεβαίως και συμφωνώ, όχι στο άλλο άκρο. Δηλαδή μια μέση λύση δεν μπορεί να μην υπάρχει, κάπου πρέπει να υπάρχει. Να πούμε και καλημέρα στη Μαρία που θέλει ψαρονέφρι.

0: Και για να κλείσω και μπορώ να το συζητήσουμε πάλι αύριο, γιατί πηγαίνουμε προς το τέλος. Ναι, ήταν άλλες εποχές. Δεν είναι ότι έχει αντριλίκη ή δεν έχει αντριλίκη. Εγώ σου έκανα μια ερώτηση. Αν πρέπει να πατάς στον δρόμο και δεις κάποιον να βαράει ένα άλλο παιδί, το δικό σου. Ένα άλλο παιδί, άστο το δικό σου, θα σου πω λέγα και εγώ πώς θα αντιδράσω. Ένα άλλο παιδί να βαράει κάποιο στον δρόμο, ένα άλλο παιδί, μικρό. Και του νηπιαγωγείου. Θα περνούσες γελώντας, θα περνούσες και θα έλεγες τι να κάνουμε τώρα, δικό του να το κάνει τι θέλει.
1: Καλά, δεν λέει όμως για ξυλοδαρμό, λέει απλά για αυστηρότητα μιλάει.
0: Η αυστηρότητα έχει να κάνει όμως, πρέπει να μαλάμε και καλά Έλληνα, τα μάθημα να μαλλιάνε τα παιδιά.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ. Εγώ είπα απλά για κανόνες και αυστηρότητα. Έτσι.
0: Να διαχειρίζονται καταστάσεις και το πώς θα μαλώσεις ένα παιδί δεν είναι ούτε καν που δεν είναι βέβαια βία, αλλά δεν θα σου κόψω τα χέρια μα ξανά ζωγραφεί την καρέκλα.
1: Ναι, αυτό είναι λάθος, αλλά μέχρι και το μάλωμα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
0: Έτσι. Γι' αυτό λέγονται παιδαγωγοί.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με τον Μιχάλη και θα συμφωνήσω σε αυτό μαζί του. Αλλά μην τα μπλέκουμε όλα. Μην τα κάνουμε όλα αχταρμά.
1: Και το παράδειγμα που λες για τον άγνωστο σε ένα δρόμο δεν έχει σχέση με το σχολείο όμως.
0: Δεν έχει σχέση πάνω.
1: Γιατί στον δρόμο προφανώς και δεν θες ούτε καν να σου μιλήσει στο παιδί, να του μιλήσει καν.
0: Ναι.
1: Από τον εκπαιδευτικό όμως μπορεί να νιώθεις και ότι έχει και την υποχρέωση ότι πρέπει να του μιλήσει και να το βάλει κανόνες και να το μαλώσει σε εισαγωγικά έτσι.
0: Με ποιο τρόπο, να το μαλώσει, όχι να το μαλώσει. Και να το μαλώσει και να το βαθμολογήσει σε σχέση με αυτό που κάνει όταν μεγαλώσει και να τα κάνει όλα αυτά. Αλλά με τρόπο που
1: μα προφανώς, προφανώς,
0: το παιδί
1: αυτό λέμε, ναι.
0: Θα σεβαστεί αυτό που έχει απέναντι.
1: Αυτό λέμε, όχι με φόβο.
0: Άρα, λοιπόν,
1: όχι με φόβο αυτό λέμε.
0: Επίσης, έχω απέτηση από τους δασκάλους, γιατί γι' αυτό πήγαν σε αυτή τη δουλειά, να έχουν υπομονή με τα παιδιά.
1: Προφανώς.
0: Γιατί είναι παιδιά.
1: Σωστό είναι και αυτό. Σωστό είναι και
0: εντάξει.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, είμαστε εντάξει με την βενζίνη.
1: Τι λύθηκε.
0: Το
1: όλησε ο Γιώργος που κοιτάει, συνεχίζει να κοιτάει τις τιμές της βενζίνης ή έχει φύγει.
0: Εκεί είναι ακόμα, θα είχε στείλει μήνυμα. Δεν βαριέται ο Γιώργος. Είναι εκεί και περιμένει να πέσει.
1: Μάλιστα. Θα περιμένεις πολύ, Γιώργο.
0: Πρόσεχε, μην χτυπήσει άμα πέσει. Λοιπόν, έχει λυθεί το θέμα της βενζίνης.
1: Ναι.
0: Δώσαμε πάλι ένα δις μετά τη ΔΕΘ για να μπορέσουμε να είμαστε εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω ποιο ταβάνι το πήραμε, γιατί είχαμε φτάσει στα βάνη στη ΔΕΘ.
1: Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό.
0: Οι 120 δόσεις δεν είναι σε σχέση με αυτό που ζητάει η αντιπολίτευση, ούτε σε σχέση με αυτό που ζητάνε οι επιχειρηματίες. Είναι επειδή τώρα ορίμασε. Το είπε ο Υπουργός. Χθες. Τώρα ορίμασαν οι 120 δόσεις. Πριν τρεις εβδομάδες ήταν ανώριμες ακόμα. Συγγνώμη, εσύ από την Καλαμάτα δεν είσαι.
1: Ναι.
0: Έχει τελειώσει την Καλαμάτα.
1: Λέω. Κάτι έχουμε.
0: Οι ελιές δεν είναι ότι σε μία εβδομάδα πριν, δύο εβδομάδες πριν είναι ανώριμες και μετά από δύο-τρεις εβδομάδες
1: δεν τις μαζεύεις όποτε θες είμαι στον χρόνο, υπάρχει συγκεκριμένη περίοδο.
0: Συγκεκριμένη περίοδο. Ναι. Λοιπόν, τώρα ορίμασαν παιδιά, το είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος μέσα στις δουλειές του σε σχέση ευελπίδων Υπουργείου. Και τηλέφωνα σε αστυνομικού.
1: Και πρόσεξε, πρέπει να τις μαζέψεις και πριν παρέλθει αυτός ο χρόνος. Και μετά θα πέσουν. Δηλαδή δεν είναι ότι από τότε και μετά όποτε θες. Είναι από τότε μέχρι τότε.
0: Πριν έρθει ο χειμώνας, πριν έρθουν εκλογές, πριν κρυώσουμε.
1: Αυτό.
0: Πρέπει να είναι όταν πρέπει. Ορίστε, ο Καλαματιανός που μας λέει για τις ελιές και εσείς λέτε τώρα ότι ορίμασε. Το είπε ο Υπουργός. Τέλος.
1: Σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε.
0: Για να ολοκληρώσουμε, ναι. Κύριε Μπουρναρά, θα πρέπει να πάρεις μερικά πράγματα τα οποία θα τα μάθεις.
1: Παρακαλώ.
0: Με αυστηρό χαρακτήρα θα πέσει ξύλο μετά.
1: Ορίστε, ξαναπες το για
0: λοιπόν,
1: να το πιάσω.
0: Θα πρέπει καλά. Να μην χαργεντίζεσαι.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να είσαι μετρημένος.
1: Ναι.
0: Να πρέπει να είσαι ενιαίος και ακριβής.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Και να μην.
0: Και μετά θα σε κρίνω μόνο εγώ.
1: Και να ξεκαβαλικέψω.
0: Όχι, εκεί κάτσε, εκεί έχει ωραία θέα.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, και μετά θα σε κρίνω μόνο εγώ. Ο Πρωθυπουργός. Νάτος ο Πρωθυπουργός. Δεν τον κατεμισά σχολείο που πρώτη φορά ανακάλυψε τα νολιώσα, δεν ήξερε που είναι και πέσε ξύλο και είναι χαμός.
1: Στον υπηαγωγείο είχε πάει σίγουρα.
0: Εκεί σε αυτό, αυτή η διευθύντρια εκεί, αυτή η παιδαγωγός που του έλεγε κύριε Πρωθυπουργέ, είμαστε μαζί σας, χάρομαι εδώ, κύριε Δήμαρχε που τον αγκάλιασε.
1: Μάλιστα.
0: Τον κύριο Παππού που είχε πάει εκεί, τον αγκάλιασε, τον φίλησε, που μας βοηθάτε και είμαστε μαζί σας, χαμός με τα παιδάκια εκεί, τι ωραία που είναι. Πήγε ο Πρωθυπουργός και έπεσε ξύλο. Προσέχει που πηγαίνει.
1: Έχουμε και απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Πάτρας. Έχουν σπεύσει στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις και έχει δοθεί εντολή εκένωσης του δικαστικού μεγάρου.
0: Γιάννη, δεν έχουμε γνώση. Θα σου πούμε αύριο αν οι 60 δόσεις μπαίνουν σε 120. 72 μέχρι τώρα, από ό,τι έχουμε μάθει, μπαίνουν. Αυτά.
1: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε, αποχωρούμε. Κύριος Γιώργος Γεωργιάδης ήταν για το τελευταίο δίωρο
0: στα μικρόφωνα. Ο Πάνος τώρα μόλις σηκώνεται, ναι, και φεύγει. Εκπομπή μας Θεού 112, προσέχτε και στην Κρήτη, μην κυκλοφορείτε άσκοπα, επιτρέποντος, και ο Μπίμπι άμα θέλει.
1: Και Ντόναλντ Τραμπ.
0: Καλά, ναι, εντάξει, άστον αυτό να είναι.
1: Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 10.
0: Λοιπόν, και εσείς, ναι μεν Γιώργος Ιωάννου, αλλά κλείστε τα ραδιόφωνα. Ή ναι, εμείς ή κανείς.
1: Σωστό.
0: Προσέχετε στους δρόμους,
1: Για χαρά.

0: Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 12.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Πάτρας. Στο σημείο, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ δόθηκε και εντολή εκένωσης του δικαστικού μεγάρου. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί κακοκαιρία στην Κρήτη, με αρκετές περιοχές να αντιμετωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ενώ κλειστά είναι τα σχολεία σε πολλές περιοχές του νησιού. Σε ισχύ βρίσκεται σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων και απαγορευτικού απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σε 15 ημέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, 46 ασθενείς που νοσηλεύονται στις εγκαταστάσεις της δεν έχουν ακόμα μετακινηθεί. Εν τω μεταξύ, υπάρχει σειρά καταγγελιών με συγγενείς ασθενών να περιγράφουν μεταξύ άλλων άθλιες συνθήκες νοσηλείας και ιδιαίτερα υψηλές χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Τροπολογία για μόνιμο μηχανισμό για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όταν αυξάνεται σημαντικά η διεθνής τιμή του πετρελαίου, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρεται, η μείωση θα χρηματοδοτείται από τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών, με παράλληλη παρακολούθηση της μετακύλησης στις τιμές της αντλίας. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά την διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέρος του Συμβουλίου για την περίοδο 25-26. Την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά. Η χώρα μας αναλαμβάνει τη διαχείριση των εργασιών για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Σε ισχύ από σήμερα οι χειμερινές ώρες κινήσεις ησυχίας, με ισχύ έως την Τετάρτη 31 Μαρτίου. Με βάση το χειμερινό ωράριο, οι ώρες κινήσεις ησυχίας διαμορφώνονται από 3.30 έως 5.30 το απόγευμα και από τις 10 το βράδυ έως τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 6 τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με Αφγανό αξιωματούχο της επαρχίας Χελμάντ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές στα ανατολικά επιρροτικά και στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο. Ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βορειάνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Sports News με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία. Η ώρα είναι 12 και 7 πρώτα λεπτά. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδρία Ναπούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβωτόμος. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας, τα μηνύματα όλων σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Να ενημερώσουμε φυσικά ότι υπάρχει διαθέσιμο και το προφίλ μου στο Facebook ώστε να στέλνετε μηνύματα. George IW με λατινικούς χαρακτήρες. Το βρίσκετε, στέλνετε και πιάνουμε για την κουβεντούλα μας. Είμαστε λίγο στον απόϊχο της χθεσινής νίκης του Παναθηναϊκού. Εύκολη νίκη. Το έλεγα και χθες, αλίμονο αν χρειάζεται στάρ αυτή η ομάδα τώρα για να νικήσει τη Βιλερμπάν. Και παράλληλα είμαστε και λίγο στις επάλξεις για το απόψινό, για δύο απόψινούς αγώνες. Την Ελλάδα που αντιμετωπίζει την Ολλανδία στο μεγάλο μάτς της ημέρας στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα, και στις 9.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Πολώνια στην Παλαντόζα.

Φυσικά θα ξεκινήσουμε λίγο από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, καθώς εντάξει, είμαστε λίγο στον απόϊχο. Είδαμε έναν Παναθηναϊκό ο οποίος δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στη Βιλερμπάν. Έβγαλε μάλιστα και μια φάση στο τέλος η οποία είναι για να τη βλέπεις να τη χαίρεσαι. Το γεγονός ότι... Αυτό νομίζω το έχει κερδίσει ο Μπράντοβιτς, το γεγονός ότι ο Μωραΐτης με τη διαφορά στους 26 πόντους και, 2,5 λεπτά για τη, και στα 2,5 λεπτά για το φινάλε κάνει βουτιά για να σώσει μάλλον την κατοχή με κίνδυνο να χτυπήσει με το κεφάλι στον πάγκο. Να πέσει πάνω στον Μπράντοβιτς, να πέσει πάνω στα LED, δεν ξέρω, στο staff του σέρβου coach. Γενικότερα θα μπορούσε να έχει χτυπήσει, θα μπορούσε να έχει υπάρξει κάποιο άσχημο, κάποιο απρόοπτο. Δεν έγινε αυτό ευτυχώς, αλλά και μόνο η θέληση που δείχνει εκείνη τη στιγμή ο Μωραΐτης να βουτήξει, να σώσει την κατοχή και που καταλήγει η όλη συνθήκη. Η μπάλα πάει στο Ρογκαβόπουλο, αυτός τροφοδοτεί τον Καλαϊτζάκη και αυτός χωρίς να βλέπει ψώνει για το Λεσόρ και δημιουργείται μια φάση NBA. Εντάξει, είναι, αυτό το έχει κερδίσει ο Μπράντοβιτς, τη διάθεση των παικτών να παίξουν για τον προπονητή. Τη διάθεση των παικτών να λυσάξουν μέσα στο παρκέ, να τα δώσουν όλα. Κάτι το οποίο το είχε χάσει την περσινή σεζόν ο coach Αταμάν. Χθες τον είδαμε, βασικά τον είχαμε δει και στο Super Cup λίγο έξαλλο τον Μπράντοβιτς, αλλά χθες τον είδαμε να παίρνει μια απόχρωση από το μελιτζανί χρώμα που έχουμε συνηθίσει να παίρνει όταν τα έχωσε στον Λευτέρη Ματζούκα. Δεν βγήκε πάντως, δεν τον χάλασε το Ματζούκα αυτά τα σχολιανά που άκουσε, γιατί αμέσως μετά από αυτά κατέληξε να κάνει ρεκόρ καριέρας. Σκόραρε, έδειξε πράγματα. Τον έχει βελτιώσει πάρα πολύ και ο Μπράντοβιτς πιθανότατα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό που δήλωσε και μετά στην Νόβα ο Ματζούκας είναι ότι ο Μπράντοβιτς είναι δίκαιος. Κάτι το οποίο η αλήθεια είναι στον περσινό Παναθηναϊκό δεν το βλέπαμε με τον Αταμάν. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Δείχνει ο Μπράντοβιτς ότι όπως θα είσαι στην προπόνηση, αν είσαι καλός στην προπόνηση, θα παίξεις και στο παιχνίδι. Κάτι που πέρσι δεν ίσχυε, γιατί εντάξει, αν λεγόσουν, ας πούμε, το Λιόπουλος, όσο καλός και να είσαι στην προπόνηση, να παίξεις δεν υπήρχε περίπτωση. Θα παίζεις ζήτημα 1-1,5 λεπτό και μετά μπορεί να σε έβαζε ξανά στο τέλος. Γιατί υπήρχαν παίχτες που από ό,τι φαίνεται το όνομά τους βάραινε περισσότερο το πίσω μέρος της φανέλας από τον μπροστινό. Τύπου Kendrick Nunn, TJ Shorts, Τσέντιος Μαν και λοιποί. Και ένα Έτζελ Χέις Ντέιβις εννοείται. Μάλλον το νούμερο που είχαν στα συμβόλαιά τους έπαιζε περισσότερο ρόλο από το αποτέλεσμα που θα φέρνει ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό και βλέπαμε μέτριες εμφανίσεις από την ομάδα του Παναθηναϊκού, που η χρονιά εκείνη είχε το αποκορύφωμα να μείνουν εκτός Final Four. Και στο τέλος να μείνει μόνο με την κούπα του κυπέλου Ελλάδος σαν απολογισμό. Είναι αυτό που λέμε, κοιμόμαστε με τις επιλογές, ξυπνάμε με τις συνέπειες. Ο coach ο Μπράντοβιτς δείχνει ότι εμπιστεύεται τους παίχτες του. Θα το δούμε φυσικά. Είναι και λίγο ελαίο των τραυματισμών τώρα. Παρόλα αυτά δεν θα μπω στη διαδικασία να συζητήσουμε προφανώς για τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν, νίκη που ήρθε με 5 τραυματίες. Και αυτό γιατί αλίμονο αν χρειάζεται 5 στάρο Παναθηναϊκός, 5 βασικούς παίχτες, αν μπορούν να θεωρηθούν βασικοί, ο Λούκας με τον Φαλ, για να νικήσει τη Βιλερμπάν. Μια Βιλερμπάν που αντί να είναι θα μπορούσε να τους χρειάζεται με τη Βιλερμπάν έτσι όπως την περιμέναμε στην αρχή του καλοκαιριού, έτσι. Με τον επενδυτή, με τον μπάτζετ των 60 εκατομμυρίων ευρώ κλπ.
τη Βιλερμπάν που είδαμε στο τέλος του καλοκαιριού, που έκανε βουτιά κανονικότατη, δεν τη χρειάζεται νομίζω ούτε ο Παναθηναϊκός, δεν χρειάζεται στάρο ο Παναθηναϊκός για να την κερδίσει. Και νομίζω ότι εκτός από το Παναθηναϊκό δεν χρειάζεται στάρ και καμία ομάδα για να την κερδίσει. Αντιθέτως, χρειάζεται απλώς μία απλή σοβαρότητα. Με αφορμή το μήνυμα της Αποστολίας, η οποία λέει Θεσσαλονίκη Αποστολία, Γαβρίνα, θέλω να δώσω σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους καλό μήνα, γεμάτο υγεία, αγάπη και πολλά χαμόγελα, όχι κακές και αντιπαλότητες. 100-0 μαζί σου, Αποστολία, σε αυτό. Συμφωνώ. Καλό μήνα να ευχηθούμε, εννοείται, σε όλο τον κόσμο. Υγεία να έχουμε. Να δούμε τις ομάδες τις ελληνικές να παίζουν καλή μπάλα, καλό μπάσκετ, να τα δούμε όλα, να το χαρούμε και να δούμε ωραίο θέαμα, να έχουμε υγεία και πολλές και πολλά χαμόγελα. Don't take me for granted. I'll tell you when you're gone. Η αλήθεια είναι ότι έλεγα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό, εντάξει, έδειξε πράγματα, ήταν ανώτερος, έπαιξε την άμυνά του, δεν χρειάζεται να λέμε δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, καθώς εντάξει, η αλήθεια είναι ότι χθες η διαφορά χτίστηκε από νωρίς και μετά το υπόλοιπο παιχνίδι ήταν τυπική διαδικασία. Ήταν ακριβώς όπως έπρεπε να είναι ο Παναθηναϊκός, δεν το συζητάμε αυτό. Πάμε τώρα σιγά σιγά στα παιχνίδια. Νομίζω πρέπει να πάμε σιγά σιγά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, μάλλον στο παιχνίδι της Εθνικής θα πάμε, ναι. Θα δώσουμε προτεραιότητα στο παιχνίδι της Εθνικής, είναι λογικό, γιατί είναι η Εθνική Ελλάδος, είναι η επίσημη αγαπημένη. Πρέπει να δούμε λίγο το τι συμβαίνει στο παιχνίδι της Εθνικής μας, που αντιμετωπίζει την Ολλανδία.

Η Εθνική Ελλάδος λοιπόν που έρχεται με φόρα από το 2-2 από τα δύο μεγάλα διπλά σε Σερβία και Γερμανία, ειδικά αυτό στη Γερμανία ήταν απίστευτο, ήταν ρυφηφή κανονικό, θα υποδεχτεί στην Τούμπα την Ολλανδία τους Οράνια, οι οποίοι θα αγωνιστούν χωρίς τον Χάκπο, χωρίς τον Μάλεν. Θα δούμε και την ενδεκάδα της εθνικής μας, την πιθανή μάλλον ενδεκάδα της, να ξεκινήσουμε με την Ελλάδα, με την εθνική μας εννοείται. Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφύρης, εκεί μπορεί να μπει ο Ανδρούτσος, Καρέτσας που και πάλι είναι ερωτηματικό, μπορεί να μπει ο Τετέι, Κοστούλας, Τζόλης, Παυλίδης. Αυτή είναι μια πιθανή ενδεκάδα της εθνικής μας ομάδας. Πάμε να δούμε και την Ολλανδία. Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Ακέ, Φαντάικ, Φαντεβέν, Φέρμαν, Χράβενμπεργκ, Ράιντερς, Σάμερβιλ, Φαμπόμελ και Μέρντικ. Ο Μάρκο Γκουίντα είναι ο διαιτητής.

Ο φίλος μας ο Διαμαντής στέλνει την καλησπέρα του. Καλησπέρα φίλε Διαμαντή. Ο Μιχάλης μας στέλνει καλημέρα ρε φίλε, πια Βιλερμπάν φέτος ο Πάο, ένα σοβαρό μάτσα έδωσε και το έχασε. Μη μου πεις για τουρνουά, εκεί φέρνει του χεριού του. Και πάλι καλημέρα. Καλησπέρα φίλε Μιχάλη,

αντιμετώπιζε μάλλον στην αρχή του καλοκαιριού και άλλη Βιλερμπάν αντιμετώπισε εν τέλει. Ποια Βιλερμπάν, όντως. Σε αυτό συμφωνώ. Θα πρέπει να τον δούμε στα πιο σοβαρά μάτς. Όταν θα έρθει η ώρα να παίξει με τη Φενέρ, να παίξει τα ντέρμπι της Ελλάδας, εννοείται, με Ολυμπιακό ΠΑΟΚ Άρη, όταν θα παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όταν θα παίξει με τη Ζαλγκύρης, γιατί την ξέχασα, κακώς την ξεχνάω. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα σοβαρά, επί της ουσίας, όντως. Σε αυτό συμφωνώ. Εκεί θα δούμε τα πραγματικά κυβικά ίσως του Παναθηναϊκού. Το καλό είναι ότι μαζεύει καλά κουκιά. Εκεί που δηλαδή μια ομάδα θα κάνει μια ήττα η οποία απαγορεύεται να γίνει, μια ήττα εκτός προγράμματος, με καμιά Βιλερμπάν, με καμιά Παρί, ο Παναθηναϊκός παίρνει νίκες. Το ίδιο φυσικά το κάνει και ο Ολυμπιακός που μαζεύει πολύ καλά κουκιά, έτσι. Και δεν μιλάω για την Μπασκόνια, μιλάω για Τζαλγκύρης. Που κέρδισε μέσα στην Ζαλγκύρης ο Ολυμπιακός, που είναι αυτό που λέμε μαζεύει καλά κουκιά, καθώς πήρε νίκη σε μια έδρα που πάρα πολύ πιθανόν δεν ξέρω αν θα περάσει κι άλλη ομάδα. Οριακά εγώ λέω ότι άλλη μία ομάδα, στην καλύτερη άλλες δύο ομάδες μπορεί να περάσουν από το Ζαλγκύριο Αρίνα. Και οριακά, και αν γίνει κι αυτό, έτσι, αν θα περάσουν κι αυτές.

Θα επιστρέψουμε λίγο στην Εθνική. Θέλω να δω και άλλες πιθανές ενδεκάδες για το παιχνίδι στα ελληνικά μέσα, γιατί θέλω όντως να δούμε τις πιθανές τους, την πιθανή ενδεκάδα που θα κατεβάσει η εθνική μας ομάδα. Ας δούμε λοιπόν λίγο τους σίγουρους, τουλάχιστον αυτά που διαβάζω εδώ. Τζολάκης, Σάλιακας, Τσιμίκας, Μαυροπάνος, Ρέτσος. Για πάμε λίγο πιο κάτω να δούμε. Κουρμπέλης, Ζαφίρης ή Ανδρούτσος. Τζόλης, σίγουρα δεν νομίζω να βγει από την ενδεκάδα. Παυλίδης εννοείται. Ο Καρέτσας είναι φαβορή. Εντάξει, εκεί μπορεί να μπει ο Μασούρας, θα δούμε. Ή ο Τετέι. Το τελευταίο δίλημα για τον παίχτη κοντά στον Παυλίδη είναι Κοστούλας ή Ιωαννίδης. Υπάρχει και ένας Τετέι μαζί, όπως έχουμε πει. Εντάξει, η αλήθεια είναι, ξέρουμε σε τι μήκο σχήματος θα κινηθεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Παρ' όλα αυτά, θα τα δούμε και τα υπόλοιπα, εννοείται, θα δούμε και άλλα.

Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε τι παίζει με την. Πάμε να συνεχίσουμε. Άλλη μία πιθανή ενδεκάδα, ο Τζολάκης. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω ίδιες ενδεκάδες μέχρι τώρα. Εντάξει, υπάρχει και ένας Τσάπρας, ο οποίος δεν νομίζω όμως να ξεκινήσει. Και αυτό γιατί πήρε θέση του τραυματία Βαγιανίδη. Ναι, δεν χρειάζεται να πούμε άλλη πιθανή ενδεκάδα από ό,τι βλέπω, γιατί όλες ίδιες μένουν. Ο φίλος μας ο Διαμαντής έχει στείλει και για την πιθανή ενδεκάδα της Εθνικής. Να το δούμε λίγο. Ελλάδα πιθανή ενδεκάδα 4-4-2. Τζολάκης, Άλιακας, Μαυροπάνος, Ζέτσος, Τσιμίκας, Καρέτσας, Τζόλης, Ανδρούτσος και Ζαφύρης στο κέντρο. Μάλιστα, εκεί βάζω και ένα κουρμπέλι Διαμαντή στην εξίσωση σίγουρα. Δουβίκας και Παυλίδης. Και ο Δουβίκας υπάρχει, εννοείται. Εγώ έτσι το βλέπω. Εννοείται, φίλε Διαμαντή.

Κρατάω βέβαια επιφύλαξη εντάξει, για τη θέση, θέση του φορ και για τη θέση και στο φορ και στο κέντρο. Εντάξει, αλήθεια είναι η τετράδα της άμυνας και το τέρμα είναι τα πιο σίγουρα.

Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μισάωρο. Έχουμε να συνεχίσουμε για την Εθνική και έχουμε να συνεχίσουμε φυσικά και με τον Ολυμπιακό, τον μπασκετικό που παίζει απόψε στην Παλαντόζα με τη Virtus Bologna.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος.
4: Με Arbiland, ναι.
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική, δεν μας λένε τυχαία, η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Να πάω για Νάνη. Νάνη, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνη νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνη νο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Στην Ηλιάδης Auto Group η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα. Αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι άλλο έχουμε. Α, έχουμε μια είδηση για τον Προμηθέα, ο οποίος πριν από λίγο ανακοίνωσε την απόκτηση του Anthony Sarms. Οπα.

Λοιπόν, στο μεταξύ η Ελλάδα έχει δώσει, η ΕΠΟ μάλλον έχει δώσει οδηγίες προς φιλάθλους. Χρήσιμες οδηγίες λοιπόν για τους φιλάθλους. Η ΕΠΟ έχει για τους 25.000 και πλέον φίλους εθνικής που θα κατακλείσουν την Τούμπα. Οι θύρες του γηπέδου ανοίγουν στις 7 και 4. Τα πιο κλασικά τα γνωρίζουμε, απαγορεύονται τα λέιζερ, το άναμα και η χρήση πυρσών, φωτοβολίδων, καπνογόνων και κάθε είδους πυροτεχνικού υλικού και λοιπά και λοιπά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα έχουμε δει αρκετές φορές αυτά.

Θα πάμε σιγά σιγά ξανά στο μπάσκετ, καθώς δεν θα μιλήσουμε μόνο για τον Ολυμπιακό, θα πούμε και για την νίκη του ΠΑΟΚ τη χθεσινή. Ο ΠΑΟΚ άντεξε και κατάφερε να νικήσει την Μανρέσα. Η Μανρέσα, η οποία τον δυσκόλεψε για 3 δεκάλεπτα, ωστόσο στο τέταρτο ο δικεφάλος του Βορρά κατάφερε να πάρει διαφορά, κέρδισε με 15 πόντους διαφορά τους Ισπανούς. Έδειξε γιατί θεωρείται φαβορή για το φετινό EuroCup. Μια ομάδα η οποία, όπως ανέφερα και χθες στο μαγκαζίνο με τη Ζέθα Θεοδωρακοπούλου, δεν είναι επεξεγέλασε, είναι μια ομάδα η οποία έχει δυσκολέψει, έχει κερδίσει πάρα πολλές ομάδες από εκεί που δεν το περιμένει καμία. Μάλιστα, στην τέταρτη περίοδο ο ΠΑΟΚ πέτυχε 35 πόντους και έφαγε 22. Αρκεί απλά να αναφέρουμε αυτό.

Πρώτο σκόρερ να αναφέρουμε για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Τσέντι Οσμάν με 23 πόντους. Στους 20 ο Ταϊρή. Μετά δύο παίχτες ο Νότα και ο Άλεν για την Μανρέσα, 16 και 15 πόντους αντίστοιχα. Ο Καλάθης με 13 πόντους. Ο Χάτζινς με 9. Ο Φώστερ με 8. Αλεξάνδρ με 7. Και πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα, πηγαίνει στην Παλαντόζα να παίξει με την Virtus Bologna. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ περίεργο, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί ναι, μεν η Μπολόνια είναι μια ομάδα η οποία δεν γεμίζει πλέον το μάτι σε κανέναν, δεν έχει καμία σχέση με την Κίντερ Μπολόνια που έχουμε συνηθίσει και βλέπαμε. Είναι όμως μια ομάδα που σίγουρα δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Είναι μια ομάδα που παίζει καλή άμυνα, παίζει σκληρή άμυνα, είναι αθλητική, πολύ αθλητική ομάδα. Ο Ολυμπιακός σήμερα αγωνίζεται, τα έχει τα γνωστά, χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Διαθέσιμος βέβαια ο Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που είχε στη μέση, τουλάχιστον αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες.

Η Virtus, η οποία βέβαια είναι σε πολύ περίεργη κατάσταση, όπως είπαμε, δεν έχει κάνει καθόλου καλό ξεκίνημα. Ιτήθηκε στην πρεμιέρα 78-68 από την Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη. Έχασε το ιταλικό ντέρμπι με την Αρμάνι Μιλάνο με μπάζερ μπίτερ του Ντέβον Χόλ 87-85. Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού πρέπει να ανακάμψει, ωστόσο τα πρώτα δείγματα που αφήνει σίγουρα δεν είναι θετικά, και ένα παιχνίδι με τον κάτοχο της EuroLeague, τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, σίγουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Επιστρέφει ο παιχνίδι, ο Κόρι Τζόσεφ, όπως είπαμε, για τον Ολυμπιακό που χάσει το παιχνίδι με τη Τζαλγκίρης. Ο Ολυμπιακός που έρχεται από ένα πάρα πολύ δύσκολο διπλό, από ένα, σε μια έδρα την οποία έχουμε αναφέρει πάρα πολύ ότι δεν θα περάσουν πολλές ομάδες από εκεί, δεν θα φύγουν πολλές ομάδες με το ροζ φύλλο αγώνα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει συντριπτικά καλύτερη παράδοση σε σχέση με τη Virtus, δηλαδή στα μεταξύ τους παιχνίδια έχουν δώσει 12 παιχνίδια στην εποχή της EuroLeague, από το 2000 και μετά δηλαδή. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει 12 φορές με τη Virtus Bologna και έχει κερδίσει τις 11. Τη σεζόν 2023-24 και συγκεκριμένα 19 Δεκεμβρίου του 2023 ήρθε η μοναδική ήττα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα στην Μπολόνια με σκορ 69-67. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι γενικότερα ο Ολυμπιακός με τη Virtus έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Την έχει κερδίσει μέχρι και με σαραντάρες, από όσο θυμάμαι, με κάτι συν 40 φεύγα. Και φυσικά κάτι αποτελέσματα 20+ κλπ. Δεν χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία να τα αναλύσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε ότι η Κάρλος Περούγκα, Ήλια Μπελόσεβιτς και Ντένις Χάτζιτς θα διευθύνουν την αναμέτρηση των πυρεωτών.

Για τους Ερυθρόλευκους, το απόψινό παιχνίδι πρέπει να αναφέρουμε ότι αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία να πάρουν 3 διπλά στο ξεκίνημα της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός που έχει ζητήσει να παίξει περισσότερα εκτός έδρας παιχνίδια στον πρώτο γύρο λόγω των αγώνων του, λόγω μάλλον της μη χρησιμοποίησης του ΣΕΦ και της μετακόμισης του προσωρινά στη Σαν Λαρίνα λόγω των εργασιών στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός που παίζει λοιπόν 3 μαζεμένα εκτός έδρας, άμα κάνει το 3-3 μαζεύει πάρα πολύ καλά κουκιά, γιατί μετά θα έχει αρκετά εντός, οπότε θα έχει την ευκαιρία να πάρει αρκετές νίκες, έχοντας ως στόχο να βρεθεί στην εξάδα, να βρεθεί μάλλον στην τετράδα για το πλεονέκτημα έδρας και πιθανότατα να πάρει και την πρώτη θέση πάλι. Φυσικά είναι πολύ ρευστά τα πράγματα για να πάμε σε κάτι τέτοιο. Βέβαια η πρόβλεψη που είχαμε κάνει και στην εκπομπή της Κυριακής πριν την πρώτη αγωνιστική ήταν πως ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα τερματίσουν στην πρώτη διάδα, και η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά δεν θα αλλάξω αυτή την πρόβλεψη σε καμία περίπτωση. Οι δύο ομάδες δείχνουν ξεκάθαρες διαθέσεις να το πάνε μέχρι το τέλος.

Θα πάω τώρα λίγο στο χθεσινό παιχνίδι της EuroLeague, στο δεύτερο χθεσινό παιχνίδι της EuroLeague, γιατί για τον Παναθηναϊκό τα είπαμε. Θα πάμε στο παιχνίδι της Maccabi Tel Aviv με την Besiktas, μια Maccabi που και αυτή δεν δείχνει καθόλου καλά δείγματα στο ξεκίνημα, κάθε άλλο παρά καλό ξεκίνημα μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει. Στο Alexander Nikolic Hall, στην γνωστή και ως Χάλα Πιονίρ που έπαιξε, που παίζει η Maccabi Tel Aviv στη Σερβία, ιτήθηκε 109-93 από την Besiktas, την νεοφώτιστη Besiktas, την ομάδα που πήρε το εισιτήριο της Μπουργκ ουσιαστικά για το, από το EuroCup, λόγω ότι η Μπουργκ δεν κατέβηκε στη EuroLeague.

Γενικά είχαμε δύο κατοστάρες χθες. Μία τον Παναθηναϊκό, μία την Μπεσίκτας. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε και τα απόψινά παιχνίδια της EuroLeague, τα υπόλοιπα, πέρα από του Virtus Bologna Ολυμπιακός, που είναι στις 9.30. Στις 7 η ώρα η Hapoel Tel Aviv υποδέχεται στην Σόφια και την Αρίνα 88-88 τη Real Madrid, σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι για να παρακολουθήσει κανείς. Μετά στις 9 η ώρα άλλο ένα παιχνίδι στην Star Arena, στην Beogradska Arena μάλλον. Ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται την Ανατολού Εφές. Και στην Adidas Arena στο Παρίσι η Παρί υποδέχεται τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στερεύει τώρα την προσοχή του, ο Παναθηναϊκός Άκτορ, στο παιχνίδι με την Maccabi Tel Aviv αύριο στο Telecom Center Athens. Έχει 5 απουσίες, το έχουμε πει. Οι κλασικές απουσίες: Χουάντσο, Ναν, Χέις Ντέιβις, Λούκας Κεφάλ. Οι διαιτητές που θα σφυρίξουν αύριο είναι Χουάν Κάρλος Γκαρσία, Αλμπέρτο Μπαένα και Χουσεγίν Τσελίκ. Αυτοί θα σφυρίξουν αύριο στο Telecom Center την αναμέτρηση του τριφυλιού με τη Maccabi Tel Aviv.

Στο μεταξύ, η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού Άκτορ στην Greek Basket League με τους Vikos Falcons θα πραγματοποιηθεί χωρίς κόσμο μετά από σχετική ανακοίνωση και του Τριφυλιού. Έπειτα από την απόφαση του αθλητικού δικαστή, ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει κόσμο. Αναφέρουμε λίγο αναλυτικά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι η αναμέτρηση απέναντι στους Vikos Falcons 4 Δεκάτου και ώρα 1 στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Greek Basket League θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών έπειτα από σχετική απόφαση του αθλητικού δικαστή. Αυτό είναι η ανακοίνωση.

Θα πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από ό,τι φαίνεται ο Κωνσταντής Τζολάκης και η εμφανίση του τόσο με τη Χάλος και με την εθνική μας ομάδα δεν περνούν για πολύ απαρατήρητες. Από την άποψη ότι σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα ο πρώην goalkeeper του Ολυμπιακού και νυν της Χάλ βρίσκεται στα ραντάρ της Λίβερπουλ και της Τότεναμ. Σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα. Συγκεκριμένα μέσω από πρόσφατο δημοσίευμα του Team Talk. Όπως γράφεται από το Team Talk, δεν είναι μόνο η Liverpool και η Tottenham που τον έχουν στα ραντάρ τους. Την εξέλιξή του παρακολουθούν τόσο η Paris Saint-Germain όσο και η Real Madrid της.

πάμε και σε μια είδηση επί του πιεστηρίου, γιατί έχουμε δημοσίευμα της Μάρκα που αναφέρει πως η ΚΑΕ Άρης κατέθεσε φάκελο για τη δημιουργία franchise στην EuroLeague, περιμένοντας φυσικά για τις εξελίξεις στις συζητήσεις της διοργάνωσης με το NBA Europe. Θυμίζω ότι στις 5 Οκτωβρίου θα υπάρξει συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων της EuroLeague στο Κόμο.

Να αναφέρουμε λίγο ότι δεν είναι μόνο μία αίτηση. Δεν είναι μόνο η αίτηση της ΚΑΕΑΡΙΣ, είναι και η αίτηση τόσο της ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ, της Μπεσίκτας και της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης που έχουν κάνει, που έχουν προσπαθήσει να πάρουν franchise, που προστίθενται ουσιαστικά σε αυτές που ήδη είχαν κάνει αίτηση, έτσι. Υπάρχουν αρκετά πράγματα λοιπόν σχετικά με την EuroLeague και εξελίξεις και με το NBA που αναμένουμε να τα μάθουμε με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Στο μικρόφωνο ή μάλλον ήμασταν μαζί από τους 12. Τώρα η ώρα είναι 1:04. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με Τζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν Νίκος Κατσάτσος, Ανδρέα Ναπούλιου και Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, να γελάτε και να χαμογελάτε, γιατί αυτό μας έχει μείνει. Γεια σας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φημέλη Έλιφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
6: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Απαπά, ποια τύχη με φέρνει πάντα μία και ένα πρώτο λεπτό. Πρέπει να μπαίνω πιο γρήγορα. Λοιπόν, ξεκινά τώρα κυρίες και κύριοι το μαγκαζίνο του Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάθε μέρα έως και τις 2. Στο μικρόφωνο είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος, ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος, όπως έμαθα και το επιθετό του, είναι χαρακτηριστικό, δεν το ξεχνάς, και η Ανδρία Ναπούλου. Στο 6939-943-943, λοιπόν, εδώ βλέπω τι έχετε στείλει. Εξακολουθείτε και για μας. Παρέα μας και σήμερα, αυτή την μέρα που περιμένουμε πώς και πώς θα φτάσει 10 παρατέταρτο για να δούμε την εθνική με την Ολλανδία, είναι η στοιχηματική εταιρεία Inter Veteran. Και χωρίς άλλες εισαγωγές, πάμε να ξεκινήσουμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Ωραία, Nations League για την Εθνική Ελλάδα που κοντράρεται με την Ολλανδία στο γήπεδο τη Τούμπα. Ο Σάλιακα θα ξεκινήσει στο δεξιάκρο τη άμυνα, ενώ επιστρέφει στην ενδεκάδα ο Κουρμπέλη. Φανέλα Βασεκού διεκδικεί και ο Κοστούλα. Σέντρα στι 10 παρατέταρτο. Περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργο Λίγκρη. Η Καϊάρης κατέθεσε φάκελο για δημιουργία franchise στην EuroLeague, ενώ περιμένει και τις συναντήσεις με το NBA Europe σύμφωνα με την ισπανική μάρκα. Το 3-3 στη EuroLeague θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Virtus Bologna στην Παλαντόζα. Διαθέσιμος ο Κόρι Τζόσεφ που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση. Εκτός ο Μιλουτίνοφ Τζάμπολ στις 9.30, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Στην αυριανή αναμέτρηση με την Μακάμπι Τελαβίβ στο Telecom Center Athens στρέφονται στον Παναθηναϊκό Άκτορ μετά τη χθεσινή νίκη επί της Βιλερμπάν. Εκτός η Χουάντσο, Νάνχης Ντέιβις, Φάλκες Λούκας, η Χουάν Κάρλος Γκαρσία, Αλμπέρτο Μπαένα και η Χιουσεγίν Τσελίκ θα διευθύνουν την αναμέτρηση. Πιθανή ένταξη του Κρίστιανσεν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 του μήνα, καθώς ο Δανός αμυντικός ανεβάζει και στροφές και βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Από χθες έγινε διαθέσιμο το πακέτο των εισιτηρίων για τους αγώνες με Μπόρατς Μπάνια Λούκα στις 15 και Στέρα Άκτορ στις 18 Οκτωβρίου. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες της ΑΕΚ μετά και το χθεσινό ρεπό. Σε φουλ ρυθμούς προπόνησης μπαίνει ο Ρώτα από την επόμενη εβδομάδα. Επανεκτιμάται η κατάσταση των Στρακόσα και Βάργα. Πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι και αναμένεται να έχει στενή συνεργασία με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ανεβάζουν ρυθμούς για την επιστροφή του Σισά και Μπέιλι. Από χθες έδειξαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια με την Μαρσέη. Χωρίς διεξαγωγή φιλικού αγώνα διεξάγεται η προετοιμασία του ΠΑΟ. Κοντά στην επιστροφή βρίσκεται ο Γιαννούλης. Κώστα και Ελοστούντο ανεβάζουν ρυθμούς. Έπειτα από συζήτηση με τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, απογορεί από την εθνική ομάδα μετά και το περιστατικό με τον προπονητή Ζωάο Ζεσού στον αγώνα με την Νορβηγία. Ο Τζόγκο κάνει λόγο για το οριστικό τέλος του Ρονάλντο με τα χρώματα της χώρας του. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League για τη League A στις 10 παρατέταρτο Γερμανία-Σερβία, Δανία, Πορτογαλία και Ουαλία, Νορβηγία. Ενώ στο απόψινο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague στις 7 Χάπολ, Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης, Ερυθρός Αστέρας, Ανατολού Εφές και Παρί, Ζαλγκίρις, Κάουνας.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: ως απλός φίλαθλος θα πω εθνικάρα ομαδάρα. Αυτή η εθνικάρα λοιπόν 10 παρατέταρτο αγωνίζεται με την Ολλανδία. Έχει πάρει φόρα, αυτό είναι και επικίνδυνο και ακίνδυνο. Λοιπόν, θα κάνει και σήμερα βέβαια την περιγραφή ο Γιώργος Σολίκρης, τον οποίο και ακούμε από την Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μία νέα μεγάλη αγωνιστική πρόκληση για την Γαλανόλευκη. Παρακολούθησες προφανώς ολοκληρωτικά την χθεσινή συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν ελέγχθη κάτι που θα μας κάνει σοφότερους, αλλά τι είναι το σημαντικότερο που μπορείς να κρατήσεις δημοσιογραφικά?
1: Καλησπέρα, Θεσσαλονίκη. Καλά.
0: Δεν σε ακούμε καλά.
1: Δεν ακούμε καλά.
0: Τώρα καλύτερα, βέβαια με κάποια παράσιτα, αλλά ακούμε τι λες.
1: Δεν έχει καλό, δηλαδή κάπως έτσι είναι, να κρυφθώ.
0: Να μιλήσουμε ξανά, να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ή διαφορετικά.
1: Τώρα ακούγομαι καλύτερα.
0: Τώρα ακούγεσαι καλύτερα, θα δούμε αν και θα συνεχιστεί.
1: Ωραία.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, mm-hmm. Τώρα λοιπόν θα ήθελα να πω ότι για τη συνέντευξη τύπου, βασικά καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, για την συνέντευξη τύπου, χθες ο Γιοβάνοβιτς μας είπε κάτι διαφορετικό, δηλαδή ότι υπολογίζει πλέον, γιατί τρώγοντας ανοίγεται η όρεξη, την διοργάνωση, γιατί είναι πρώτος στην βαθμολογία. Μας είχε αφήσει πριν το παιχνίδι με τη Σερβία, είχε γίνει έτσι, ότι θα άλλαζε την πρόκριση με οποιαδήποτε διάκριση από τον Nations League. Καλά, ναι, αλλά τώρα είναι πρώτος στην βαθμολογία. Και ξέρει πολύ καλά ότι αν σε αυτά τα δύο μάτς δεν χάσει, παίζει εντός έδρας, βγάζει σοβαρές υποψηφιότητες για να μπορείς να είναι στην πρώτη διάδα. Αυτό σημαίνει ότι το Nations League δεν τελειώνει με αυτούς τους τέσσερις αγώνες. Συνεχίζεται στο Final Eight και στο Final Four αργότερα. Δηλαδή περνάμε σε άλλες χρονιές με το Nations League. Οπότε η Εθνική θα έχει ένα επιπλέον βάρος σε περίπτωση που περάσει στις δύο πρώτες θέσεις μαζί με το βάρος των προβληματικών. Αντιλαμβάνεσαι τι θέλω να πω? Τέλος πάντων, πέρα μόνος από αυτό, ακούσαμε και τον Τσάβη, ο οποίος υπολογίζει πάρα πολύ την εθνική μας ομάδα. Εγώ θα σημειώσω ότι το παιχνίδι Ελλάδα-Ολλανδία είναι το τέλος των πρωτοπόρων του δεύτερου γκρουπ, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Και ο νικητής από αυτό το παιχνίδι αποκτά ένα σοβαρό προβάδισμα, γιατί άτυπα ολοκληρώνει το πρώτο γύρο. Το παιχνίδι με τη Γερμανία είναι το πρώτο παιχνίδι του δεύτερου γύρου που θα γίνει την Κυριακή. Οπότε μένουν ακόμα τρία παιχνίδια. Αν η Εθνική εξακολουθεί να είναι στην πρώτη θέση, αντιλαμβάνεσαι ότι με δύο παιχνίδια εντός και ένα εκτός, η Εθνική έχει ένα σοβαρό λόγο να ελπίζει ακόμα και στην πρωτιά, καταλήγοντας στην πρώτη θέση του πρώτου γύρου. Αυτά τα λέω όλα για τα μαθηματικά. Ουσιαστικά είναι άλλα όμως.
0: Για τον Τσάβη πάντως, εάν μπορώ να προσθέσω κάτι, είναι ότι είπε δεν μπορούμε να φοβόμαστε την Ελλάδα, έτσι, όμως τη σεβόμαστε. Αυτό βέβαια το οποίο θα έλεγε κάθε προπονητής έξυπνος και πώς το λένε, politically correct.
1: Η αλήθεια είναι τώρα μία, ότι η ομάδα της Ολλανδίας έρχεται με πολλές απουσίες. Έχει 6 βαθμού. Ενώ η Ελλάδα έχει ουσιαστικά 4. Με τις 3 να είναι ενημερωμένες από πριν τις κλήσεις. Θέλω να πω ότι η εθνική ομάδα ήξερε ότι δεν θα έχει βαλιά τον Κωνσταντήλια και τον Ρώτα. Στην πρώτη Ψοβαγιανίδης.
0: Ναι. Ο οποίος απεγκλωβίστηκε νομίζω κιόλας και γύρισε στην Πορτογαλία.
1: Στην Λισαβόνα. Ναι. Η Ελλάδα δεν είναι έτσι. Η Ολλανδία δεν είναι έτσι. Δεν παίζει ο Χάπο, από ό,τι ξέρω. Δεν παίζει ο Φαν Χέκε, το στόπερ. Έχει προβλήματα ο Μπρόμπεϊ, ο προσθετικός, δεν αγωνιστεί. Ο Χεντράουντα, ο Στόπερ, δεν είναι διαθέσιμος, δεν έχει κληθεί. Ήταν ο Κάουτ, δηλαδή, De Jong, ο Κλάιφ, ο Μάρετς. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι η μισή ομάδα έξω.
0: Τι καλά.
1: Οπότε εμείς υποτίθεται ότι έχουμε τις λιγότερες απουσίες, παρότι έχουμε σημαντικές. Το ζητούμενο όμως είναι αν αυτή η εθνική έχει αποκτήσει νοοτροπία. Και τι σημαίνει νοοτροπία? Νοοτροπία σημαίνει ότι θα βάλω το οποιοδήποτε συμφέρον της εθνικής ομάδας πάνω από το συμφέρον το δικό μου. Για τον κάθε ποδοσφαιριστή ισχύει αυτό. Τι θέλω να πω? Ότι η εθνική ομάδα μπορεί να χάνει ένα 0 και να παίζει με 10 παίκτες. Και ο Τζόλης, ο Παυλίδης και ο Καρέ, και οποιοδήποτε θα να δικούν τη νίκη. Αυτό είναι χαρτί. Αλλά δεν θα διεκδικήσω τη νίκη.
0: Άλλαξε λίγο πάλι, σε παρακαλώ πολύ, Γιώργο. Πήγαινε πιο κοντά ή αυτό που έκανες τόσο ωραία πριν. Γιώργο, με ακούς? Γιώργο, με ακούς?
1: Εγώ σας ακούω.
0: Έχει πάλι προβλήματα η γραμμή. Ακούγονται παράσυρα, παράσιτα και μπουκώματα. Πριν σε ακούγαμε καλά, μπορείς να επανέλθεις?
1: Τώρα δεν ακούγομαι καλά?
0: Τώρα ακούγεσαι καλά, ναι.
1: Ωραία, εντάξει. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι το σήμα της περιοχής εδώ τώρα.
0: Okay.
1: Θέλω να πω ότι η νοοτροπία φαίνεται ότι άλλαξε μετά το κάζο των προκριματικών του ΠΑΡ. Φαίνεται ότι άλλαξε και δεν πανηγυρίζουμε ως παίκτες, ως ομάδα, όσο πανηγυρίζαμε τέτοιου είδους νίκες. Δηλαδή είχαμε νικήσει μέσα στο Χάμπεν Πάρκ και περάσαμε στο τελικά του Μουντιάλ. Δεν περάσαμε στο τελικά του Μουντιάλ. Τώρα κερδίσαμε τη Γερμανία εκτός έδρας. Για πρώτη φορά στην ιστορία της εθνικής ομάδας. Δεν πανηγυρίζουμε. Έτσι προχωράμε. Έτσι μπορούμε να φτάσουμε μακρύτερα. Να σεβόμαστε αντιπάλους, ναι. Να μην αλλάζει ο κόσμος επειδή νικήσαμε, γιατί έτσι εκπονεί ο κίνδυνος να μην κερδίσουμε ένα άλλο μάτς. Λοιπόν, το Nations League, όπως αναλαμβάνω, είναι ένα ενδιαφέρον η οποία χρησιμοποιείται ενδεχομένως και από τους αντιπάλους μας. Από τη Γερμανία, από την Ολλανδία, από τη Σερβία. Έχει βάλει πολλά καινούργια πρόσωπα η Σερβία. Η Ολλανδία προσπαθεί με καινούργιο προπονητή να φτιάξει τακτικές. Η Γερμανία έχει ο Κλοπ κάνει 40 άτομα. Χρησιμοποιούν τον Nations League για να κάνουν πράγματα. Δεν πάνε σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων από το Nations League. Τώρα, με τη βασική εντεκάδα, την ελληνική δηλαδή εντεκάδα, με τον Σάλια καδεξιά στη θέση του Βαγιανίδη, οι υπόλοιποι μένουν ίδιοι στην άμυνα, Τσολάκης δηλαδή, Τσενίκας, Μαυροπάνος, Ρέτσος. Ζαφίρι Κουρμπέλ θα προτείνει στα αμυντικά χαφ και θα βάλω τον Κουστούλα πίσω από τον Παυλίδη, αριστερά τον Τζόλι και δεξιά τον Καρέτσα. Έχει δημιουργηθεί θέμα με την έννοια ή και τον τώρα που γίνεται ότι έστειλε έτοιμα η Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα κλπ. Βλέπω να ξεκινάει, γιατί έτοιμα είναι.
0: Ναι, το είπες και το εξήγησες και χθες πολύ ωραία. Βέβαια, καταλαβαίνει κανείς το ιδιαίτερο του σημερινού αγώνα, γιατί τα Ολλανδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης γράφουν πηχιαία: καλώς ήρθατε στην κόλαση.
1: Ναι, για την Τούμπα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, Τούμπα είναι. Ξέρεις, ο Καρέτσας παίζει για πρώτη φορά στην Τούμπα. Ήμουνα με τον μπαμπά του χθες, τον Βάιο. Μιλήσαμε αρκετά για το. Έχει και έναν άλλο γιο που παίζει στη Βέστερλο, 15 χρονών. Είναι παοκτζής. Ωραία. Και ο μπαμπάς και ο γιος. Κατ' επέκταση και θα παίξει για πρώτη φορά στην Τούμπα, όχι όμως ως παίκτης του ΠΑΟΚ, ως παίκτης της Εθνικής. Ο ΠΑΟΚ έχει ισχυρό στοιχείο και στην ομάδα, να το πούμε διαφορετικά, ο πρόεδρος προέρχεται από τον ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι, από την Ομοσπονδία. Λοιπόν, ο Ιωαννίδης ήρθε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, στο Ηρακλή ήταν. Έχει Ζαφίρι, έχει ο Κωνσταντίνος, ο Κωνσταντίνος λείπουν. Είναι ο Καρέτας, είναι ο Τζόλης που ήταν από τον ΠΑΟΚ. Ο Παυλίδης από τη Βόρεια Ελλάδα. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει το Βόρειο Ελλαδίτικο στοιχείο εδώ σε αυτή την ομάδα. Λοιπόν. Και σίγουρα η Τούμπα κατάμεση, τώρα κόλαση. Κόλαση δεν θα είναι. Θα είναι όμως ένα παιχνίδι εθνικής που δεν έχουμε δει φέτος. Και θα ψάξω να βρω. Όλη χρονιά δεν έχει παιχνίδι στο λεκανοπέδιο, έτσι. Για την εθνική ομάδα. Όλη χρονιά του 26. Και δεν θα έχει. Το 26 θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά που η Εθνική δεν έπαιξε στο λεκανοπέδιο.
0: Ναι. Στο πλαίσιο αυτό της αποκέντρωσης, της έμφασης στην επαρχία που καλά κάνει και συμβαίνει, αλλά όπως τόνισες και εσύ χθες, ένα τέτοιο παιχνίδι στο Ολυμπιακό στάδιο θα ήταν ένα τυγκαρισμένο στάδιο με πολλές χιλιάδες θέσεις παραπάνω από τη Τούμπα.
1: Και το ένα και το άλλο. Και της Γερμανίας που θα
0: έπαιξε. Ναι. Ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Σε ό,τι αφορά τον Παυλίδη, δήλωσε η ομάδα είναι ήρεμη. Εσύ τι αντιλαμβάνεσαι αυτές τις μέρες? Είναι αυτό. Ήρεμη, είναι τσιτωμένη?
1: Αυτό.
0: Είναι ήρεμη.
1: Δεν κάναμε τίποτα στη Γερμανία. Κερδίσαμε. Οκ. Αυτό είναι. Το πόσο μεγάλη είναι εκείνη η ιστορία θα το δείξει από την, από την έννοια της επανάληψης. Δηλαδή πόσο συχνά μπορούμε να νικάμε στη Γερμανία.
0: Όπως το λες.
1: Ναι. Αυτό θα το δείξει ιστορία. Αλλά αυτοί το έχουν κλάβει, εντάξει, κερδίσαν τη Γερμανία. Okay.
0: Γιώργο, λοιπόν, θα κρατήσεις ό,τι έκανες ακριβώς με Σερβία και Γερμανία. Τα γούρια σου δεν ξέρω, θα επαναλάβεις ντυσίματα, όλα.
1: Μη φοβάσαι,
0: θα χτενιστείς το ίδιο.
1: Οι δημοσιογράφοι πώς είχαν τοποθετηθεί στο Augsburg θα τοποθετηθούν και στην Τούμπα.
0: Έτσι λοιπόν, δεν θέλω καμία παρέκκληση. Ωραία, έγινε αντ' καλή περιγραφή. Μακάρι να φωνάζεις πάλι. Λοιπόν, έγινε Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα τι είπε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο coach της Εθνικής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
3: Άλλο είναι μια πρόκληση σε μια μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα παραμένω, έχω την ίδια σκέψη. Το μόνο αυτό που ήταν λίγο διαφορετικό ήταν ότι η χαρά που πήραν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στη Γερμανία στο γήπεδο, οι φίλατλοι μας, ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο ήταν κάτι μοναδικό όσον αφορά τους ίδιους, τους Έλληνες της Γερμανίας. Η χαρά που πήραν από αυτό το παιχνίδι, αυτά τα 90 λεπτά ουσιαστικά της... με πολύ έντονα συναισθήματα, και άξιζε κάθε sprint, κάθε έξτρα τρέξιμο, κάθε μονομαχία, όλη η προσπάθεια των παικτών μου. Και αυτό είναι μόνο λίγο ξεχωριστό, που κάποιες φορές υπάρχουν στιγμές που σημαντεύουν ένα παιχνίδι, και αυτό το παιχνίδι με την Γερμανία ίσως για αυτό το λόγο ήταν ξεχωριστό. Όμως σαν παιχνίδια είναι μόνο δύο, έχουμε άλλα τέσσερα και έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά πράγματα.
0: Ακούμε και τον Ευαγγέλη Παυλίδη τώρα.
4: Εντάξει, σίγουρα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που θα έχουμε δύο παιχνίδια με γεμάτο γήπεδο. Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα, γιατί

0: Λοιπόν, δίπλα μου είναι ο Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος ήρθε για τα μπασκετικά. Ευχάριστα ως επιτοπλίστων και ευχάριστα αναμενόμενα. Πάντως είχαμε και αυτή την αίτηση της τελευταίας στιγμής που την προτάξαμε και όλο στο Δελτίο Ειδήσεων σχετικά με τον Άρη. Τι γίνεται?
1: Καλησπέρα Ζέτα μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Μάλιστα, είχαμε αίτημα του Άρη προκειμένου να γίνει franchise στην EuroLeague. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει η Μάρκα. Έχουμε πει κιόλας ότι από του χρόνου θα υπάρξει αύξηση των ομάδων από 20 σε 24 ομάδες.
0: Περίμενε, γιατί είμαι χαζή και ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει το ίδιο.
1: Ναι. Συγκεκριμένα έχουν καταθέσει 11 ομάδες αίτηση για 8 θέσεις. Όταν λέω 8 θέσεις, υπάρχουν και ομάδες που έχουν καταθέσει αίτηση, οι οποίες ήδη συμμετέχουν στη EuroLeague. Π.χ. Παρί, Μπεσίκτας, ο Ερυθρός Αστέρας, Παρτιζάν. Γενικότερα βλέπω υπάρχει και η Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης που έχει θέση, και εδώ μπαίνουν και άλλα ερωτήματα που ζήτησε να συμμετέχει στη διαδικασία, διότι οι ρώσικες ομάδες απέχουνε αυτή τη στιγμή, έχουν αποβληθεί από την διοργάνωση.
0: Okay.
1: Μήπως θα έχουμε και τέτοια, μήπως έχουμε και καμία μεγάλη επιστροφή.
0: Καλά, έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας. Εντάξει.
1: Απλά να θυμίσω ότι υπάρχει και μια ομάδα μέλος στη EuroLeague, η οποία συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις κλπ. Αλλά δεν αγωνίζεται. Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας.
0: Μάλιστα.
1: Μια από τις μεγαλύτερες ομάδες.
0: Ωραία. Μακάρι να υλοποιηθεί και του Άρη αυτό το αίτημα. Πάμε στα ευχάριστα του Παναθηναϊκού. Χτες, εγώ να σου πω την αλήθεια, έβλεπα κανένα ημίχρονο. Μετά, όταν είδα την ευρύτητα της διαφοράς, είδα άλλα πράγματα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ήταν σφαίρα χθες.
1: Θυμάσαι τι λέγαμε χθες. Ότι αν είναι λίγο σοβαρός ο Παναθηναϊκός, δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτα. Αυτή η ομάδα της Βιλερμπάν δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιμέναμε, ακριβώς αυτό έγινε κιόλας.
0: Ήταν σαρωτικό, το 102-79 το αναδεικνύει αυτό που λέμε.
1: Και πολύ χαλαρά, έπαιξε στο τέλος ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, χαλαρά. Ναι, με το Μωραΐτη να κάνει μπλονζόν και που κόντουσε να πέσει πάνω στον Ομπράντοβιτς για να σώσει μια κατοχή που εν τέλει καταλήγει στην ωραιότερη φάση του αγώνα. Με ένα απίστευτο αλλιού που θύμισε NBA. Ναι, ήταν μια πολύ ωραία φάση.
0: Έχουμε πει πολλές φορές για το Ματζούκα και τι τάψαλε ο
1: είδαμε τον Ομπράντοβιτς να παίρνει αυτό το ωραίο το μελιτζάνι,
0: ναι,
1: το χρώμα.
0: Ναι, αμέσως τον καταλαβαίνεις ότι ήταν εκνευρισμένος.
1: Αλλά μάλλον δεν του κάτσε και άσχημα.
0: Μια χαρά, ναι, έκανε ρεκόρ καριέρας.
1: 16 πόντους, κλασικά.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, θυμάσαι που λέγαμε για τις απουσίες, αλίμονο αν χρειαζόταν του στάρ ο Παναθηναϊκός για να κερδίσει τη Βιλερμπάν. Θυμάσαι που το συζητούσαμε γι' αυτό.
0: Ωραία, αποθεωτική και η υποδοχή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος ως συνήθως αυτό το έκανε και γραπτά.
1: Εντάξει, είπε για τον Ομπράντοβιτς, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα τα λόγια, δεν
0: τα
1: έχω και μπροστά μου.
0: Θυμάμαι ακριβώς, δεν σας τα έχω βάλει εδώ, πρόσεχε ναι. Τι θα πεις εδώ.
1: Μάλιστα. Με Ζότς δεν έχεις απλά σε τακτική τον καλύτερο, δεν έχεις απλά σε διαχείριση αστέρων τον καλύτερο, δεν έχεις απλά σε μετάδοση ψυχολογίας τον καλύτερο. Δεν έχεις οτιδήποτε ακουμπά το μπάσκετ τον καλύτερο. Έχεις αυτόν που ούτε καν φαντάζεται τα διάφορα ποντίκια να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν πρόβλημα, γιατί με δύο λέξεις σας όλους. Φτάνει.
0: Ωραία.
1: Φτάνει,
0: λοιπόν,
1: γιατί
0: φτάνει και είναι
1: ο κλασικός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έτσι. Αυτός που έχουμε μάθει.
0: Πάμε για Ολυμπιακό.
1: Πάμε στον Ολυμπιακό. Πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος πάει σήμερα στην Παλαντόζα, στην Μπολόνια. Δεν είναι το κλασικό γήπεδο της Μπολόνια, της Βίρτους. Είναι νομίζω το παλιό.
0: Okay,
1: ένα δεύτερο γήπεδο. Τέλος πάντων, 9:30 παίζει με την Βίρτους. Διαθέσιμος ο Τζόζεφ, που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση. Εκτός ο Μιλουτίνοφ, Βίρτους που έχει ξεκινήσει τη EuroLeague με κάθε άλλο παρά σοβαρό ξεκίνημα. Έχει 0-2.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα από το Κάουνας, οπότε είναι πολύ πιθανό να δούμε ένα διπλό του Ολυμπιακού σήμερα. Είναι φαβορή εννοείται ο Ολυμπιακός. Φυσικά δεν είναι για υποτίμηση. Η Βίρτους έχει μια πολύ αθλητική ομάδα, με πολύ σκληρή άμυνα. Οπότε είναι πιθανό να δούμε τον Ολυμπιακό να ζορίζεται επιθετικά. Βέβαια.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Κρατάμε αστερίσκους, έτσι, τα πάντα.
0: Λοιπόν,
1: θα τα δούμε όλα σε 9:30.
0: Okay, θα δούμε και για τον ΠΑΟΚ. Όπως τι έκανα, ξέχασα να πασάρουμε δηλώσεις για την χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού. Οπότε πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι είπε στην τηλεόραση της Νόβα. Καταρχάς, ο Μπράντοβιτς.
2: Job for my players, congratulations to them and

0: Focus from XG.
1: Καλησπέρα. Γενικά, κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Καταλάβαμε ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί παίκτες του αντιπάλου. Έχοντας δει τον πρώτο αγώνα στην Ευρωλίγκα που κέρδισαν εναντίον της Μακάμπη, αγώνες από το Super Cup, από το γαλλικό πρωτάθλημα, κάναμε γενικά πολύ καλή δουλειά αμυντικά. Το μόνο μας πρόβλημα είναι ότι δώσαμε πολλά φάουλ για τρεις βολές, πολλά φάουλ στο τρίποντο. Κατά τα άλλα, όμως, ήμασταν στο σωστό επίπεδο. Προσπάθησα να μοιράσω το χρόνο μεταξύ των παικτών, καθώς την Παρασκευή ακολουθεί ο αγώνας με τη Μακάμπη, αλλά και πάλι καλή δουλειά και συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Πρώτον, όλοι οι παίκτες που βρίσκονται εδώ βοηθούν, όλοι τους αξίζουν να παίζουν, πόσο μάλλον όταν είναι συγκεντρωμένοι, όταν δουλεύουν σωστά και το κάνουν έτσι αυτό πιο εύκολο για μένα. Μάλιστα, έχουμε και τον αγώνα της Παρασκευής που πρέπει να συνυπολογίσουμε. Σήμερα μόνο ο Ματίας Λεσόρ και ο Λευτέρης Ματζούκας ξεπέρασαν τα 20 λεπτά σε αγωνιστική χρήση και σίγουρα πρέπει να τους συγχαρούμε. Το αξίζουν να παίζουν. Είναι μια μακρά σεζόν έτσι κι αλλιώς. Μην ξεχνάμε πως έχουμε πέρα από τους αγώνες τους ευρωπαϊκούς και το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που πλέον όμως έχει γίνει και κανονικότητα.
2: Ακούμε Νίκο Ρογκαβόπουλο.
3: Ενέργεια είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα παίξαμε σοβαρά από το πρώτο λεπτό και νομίζω ότι δεν δώσαμε κάποιο περιθώριο στην ΑΣΒΕΛ να το πιστέψει ότι μπορεί να κερδίσει το παιχνίδι. Πολύ καλή εμφάνιση και ξεκουράσαμε και όλα τα παιδιά. Νομίζω ότι είμαστε φρέσκοι και το επόμενο παιχνίδι. Σίγουρα είναι απαιτητικές. Είναι πάρα πολύ λεπτομερή η κάθε του εξήγηση, το κάθε τι που ζητάει. Από εκεί και πέρα, εμείς καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό και νομίζω όλα τα παιδιά έχουν τρομερή διάθεση και κίνητρο να είναι αυτοί που πρέπει να είναι. Είναι κορυφαίος, είναι τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ και ευχαριστιόμαστε και εμείς πολύ την καθημερινότητα γιατί πραγματικά θέλει από εμάς το καλύτερο και το δείχνει εμπράκτος και προσπαθεί για όλους να είμαστε όλοι στο 100%. Νομίζω δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, ό,τι και να είναι εντός εκτός έδρας. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα με όλες τις ομάδες. Άμα δεν έρθει προετοιμασμένο, κινδυνεύει. Και συνεχίζουμε να είμαστε υγιείς πάνω απ' όλα, να γυρίσουμε τα παιδιά που λείπουν γιατί είναι πάρα πολλά και πολύ σημαντικοί για μας και σιγά σιγά να είμαστε όλοι μαζί.
2: Και ο Λευτέρης Ματζούκας που λέγαμε προηγουμένως που τ' άκουσε και έκανε ρεκόρ καριέρας.
4: Εγώ προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ από την πρώτη στιγμή που έχω αρχίσει να παίζω μπάσκετ. Προσπαθώ να δουλεύω όσο πιο σκληρά μπορώ. Πάντα παίζω για την ομάδα γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να κερδίζει η ομάδα, στην ομάδα που είσαι να τη βοηθάς να κερδίζει είτε με πόντους είτε με το οτιδήποτε τέλος πάντων στο παριέ και έξω από αυτό. Βρισκόμαστε σε ένα τεράστιο σύλλογο, τεράστια η φανέλα, η εμπειρία των ανθρώπων γύρω από το σύλλογο κλπ. Εγώ προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο κάθε μέρα για να βοηθήσει την ομάδα να κερδίσει. Ο coach ό,τι μου λέει προσπαθώ να το μετουσιώσω μέσα στο παρκέ. Προσπαθώ να παίξω όσο πιο σκληρά μπορώ. Ξαναλέω για την ομάδα να κερδίσει και να πετύχει τους στόχους. Αυτό που έχω ξεχωρίσει εγώ προσωπικά με τον coach είναι ότι είναι πραγματικά δίκαιος και δεν το λέω επειδή παίζω εγώ ή ξέρω εγώ αύριο μπορεί να μην παίξω. Όπως είπα, η ομάδα έχει τεράστιο ταλέντο. Είναι ότι αυτός που πραγματικά πιστεύει ότι θα κάνει τη δουλειά μες στο γήπεδο και αυτός που δουλεύει σκληρά, θέλει να βοηθήσει την ομάδα κλπ. Θα παίξει. Δηλαδή αυτό που αξίζει ο καθένας θα το πάρει. Και ήταν από την πρώτη συζήτηση που έκανα μαζί του. Ήταν το κύριο ας πούμε, θέμα που συζητήσαμε. Και πραγματικά ο άνθρωπος ό,τι λέει το κάνει.
2: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε λοιπόν της Μανρέσα, δεν το είδε το παιχνίδι, είδαμε τα στιγμιότυπα, 93-78, Θεσσαλονίκη έτσι.
5: Ακριβώς Ζέτα, για 3 δεκάλεπτα ζορίστηκε ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Μανρέσα, είχαμε πει κιόλας ότι θα δυσκολευτεί και πέσαμε μέσα, γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα η Μανρέσα, είναι από την Ισπανία, δεν χρειάζεται να δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες και μόνο αυτό αρκεί. Νίκησε 93-78, τη σπίθα για τους ασπρόμαυρους την άναψε ο Ταϊρή, ο οποίος ήταν και αυτός εξαιρετικός μαζί με τον Οσμάν. 20 πόντους ο Ταϊρή, 23 ο Οσμάν, ο οποίος χρειάστηκε να παίξει 34 λεπτά. Παραλίγο double-double από τον Νίκ Καλάθη, 13 πόντους, 9 rebound, 5 assist.
2: Μάλιστα.
5: Εξαιρετική εμφάνιση, όργωνε ο Γαλάτης, έκοβε κέραβε, κλασικός Νίκ. Γενικότερα έδειξε ο ΠΑΟΚ γιατί είναι φαβορή στο EuroCup. Αναμένουμε περισσότερα φυσικά από την ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι.
2: Ναι, αλλά so far so good. Λοιπόν, μια και είπες για Τρινκέρι, έχεις τίποτα άλλο να ολοκληρώσουμε?
5: Α, να πούμε ότι σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αφήξεις. Θα έχουμε μία άφηξη και καλή.
2: Ναι, ναι.
5: Την άφηξη του Ντονάτας Μοτιεγιούνας για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, ο Λιθουανός σέντερ. Σήμερα τον αναμένουμε να δούμε. Ήτανε ή χθες, σήμερα θα γινόταν.
2: Εντάξει.
5: Χθες δεν ήρθε. Σήμερα όμως θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
2: Ωραία.
5: Για
2: ωραία.
5: Να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.
2: Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα τι είπε ο Ανδρέα Τρινκέρι για τη χθεσινή κυριαρχία του ΠΑΟΚ.
0: We didn't have the right tension, mental tension to play, and basically that's the story of the game.
6: Νομίζω ότι κάναμε ένα πολύ κακό παιχνίδι. Το σημαντικό όμως για μας είναι ότι κερδίσαμε. Περίμενα ακριβώς έτσι να έρθουν τα πράγματα. Μετά από παιχνίδια που δώσαμε με πολύ σημαντικούς αντιπάλους και ομάδες της Ευρωλίγκα, ουσιαστικά επιστρέψαμε στην πραγματικότητα και εδώ που ουσιαστικά ανήκουμε. Όμως ίσως είναι καλό μερικές φορές να κερδίζεις όταν δεν παίζεις καλά, και επειδή θα είναι μια μεγάλη χρονιά, θα έρθουν και άλλες τέτοιες βραδιές, οπότε πολλά μπορεί να μας δώσει το σημερινό παιχνίδι. Νομίζω ότι είχαμε δύο παίκτες, όλοι οι παίκτες ήθελαν και έκαναν προσπάθεια για να κερδίσει η ομάδα, ίσως όχι όμως με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο. Είχαμε όμως δύο παίκτες, τον Ρακουάν Γκρέι που έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα, ιδιαίτερα στην τρίτη περίοδο, και τον Πριν Ταϊρή που με τους πόντους του, κυρίως στην τέταρτη περίοδο, μας βοήθησαν για να πάρουμε την νίκη. Και αυτή κάπως έτσι ήταν η ιστορία του αγώνα.
2: Λοιπόν, με αυτά και με άλλα, η ώρα έφτασε 1:32. Θα κάνουμε τώρα break για διαφημίσεις. Θα επανέλθουμε πάρα πολύ σύντομα, έχοντας στη συντροφιά μας, την παρέα μας, όπως κάθε μέρα, τη στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Μην ξεχνάς, παίζεις υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
7: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.
8: Ο Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
9: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
10: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του Intervetten, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
13: 94,3. Intervete. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, πήγε 1:36 και 37 τώρα. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ in Ελλάδα Sports 94,3, μέρος δεύτερο, παρεούλα έως τις 2 χονδρικά, με την Ιντερβέτ μαζί.

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα τα τελευταία νέα από τον Ολυμπιακό μέσω Κώστα Σαμοθράκη. Αρκεί να πούμε ότι είναι, όπως λέμε αυτές τις μέρες, έτσι λίγα τα πράγματα που έχει να παραθέσει κάθε ΠΑΕ. Να δούμε τώρα και ο Ολυμπιακός αν έχει κάτι νεότερο. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Ζέτα μου, καλό μεσημέρι. Ο Ολυμπιακός πάντα έχει είδηση. Τέλος πάντων, όχι τίποτα σημαντικό, απλά το ενδιαφέρον είναι επικεντρωμένο, Ζέτα, στο ποιος θα είναι ο ρόλος του Νταβίτ Φουστέρ στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού. Ακόμα δεν έχει γίνει καμία επίσημη ανακοίνωση, βέβαια. Ο Φουστέρ αυτές τις μέρες παρακολουθεί τις προπονήσεις μαζί με τον Κορδόν της πρώτης ομάδας. Mm-hmm. Κάτι που σημαίνει ότι το πιθανότερο είναι να αναλάβει κάποιο πόσο στην ποδοσφαιρική ομάδα και όχι στις ακαδημίες. Και το λέω αυτό γιατί μέχρι πριν από λίγο καιρό ο Φουστέρ ήταν στις ακαδημίες της Βαλένθια. Mm-hmm. Αλλά ο ίδιος λέει ότι είχε βγάλει και το δίπλωμα FIFA Pro ότι θέλει να ακολουθήσει προπονητική καριέρα. Mm-hmm. Οπότε δίπλα στον Κορδόν και δίπλα στον Ιμανόλ προφανώς mm-hmm. έχει να μάθει πολλά, με βλέψεις πάντα για το μέλλον του, και γι' αυτό το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή είναι να έχει κάποιο πόστο στην ποδοσφαιρική ομάδα.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα φύγει κάποιος?
1: Όχι, όχι, όχι. Αν μπορεί να σούμε να είναι ο Αντί Κοβάσεβιτς.
0: Ναι, οκ.
1: Okay. Στη θέση του Κοβάσεβιτς. Δηλαδή ένα σύνδεσμος ανάμεσα στην διοίκηση και στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Δίπλα mm-hmm. στον Κορδόν. Ο Κορδόν τον είχε μεγάλη εκτίμηση. Mm-hmm. Ο Κορδόν ήθελε να το φέρει και πριν τρία χρόνια, όταν είχε έρθει στον Ολυμπιακό για λίγους μήνες, αλλά λόγω οικογενειακού προβλήματος δεν μπόρεσε να συνεχίσει, επέστρεψε στην Ισπανία. Πάλι είχε σκοπό να τον φέρει στον Ολυμπιακό, είχε γίνει μια συζήτηση, δεν προχώρησε. Τώρα όμως φαίνεται ότι υπήρχαν καλύτερες προϋποθέσεις, mm-hmm. γι' αυτό και ήρθε ο Φουστέρ. Mm-hmm. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού να δούμε ποιος θα είναι ο ρόλος. Το άλλο που θέλω να σου πω, έχει και έχει ενδιαφέρον νομίζω, στον Ολυμπιακό και κοιτάρει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την πορεία Τζολάκη. Mm. Να μου πεις γιατί το λέω αυτό. Γιατί ο Ολυμπιακός, εκτός από τα 20 εκατομμύρια περίπου που βγαίνει από τη ΧΑΛ, έχει δικαιώματα για 20% στο ενδεχόμενο να πουληθεί ο Τζολάκης. Και ήδη αυτή τη στιγμή από την Αγγλία υπάρχουν πληροφορίες ότι η Λίβερπουλ και η Manchester United κοιτάνε τον Έλληνα goalkeeper, mm-hmm. αλλά και η Real Madrid της. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αν γίνει μια τέτοια μεταγραφή που θα ξεπεράσει τα 50 εκατομμύρια, mm-hmm. Μιλάμε για Premier League τώρα, έτσι, mm-hmm. ο Ολυμπιακός θα έχει να βάλει στο ταμείο του αρκετά χρήματα. Έτσι, το ενδιαφέρον, η ιστορία Τζολάκη δεν έχει τελειώσει για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως το βλέπω εγώ, mm-hmm. για τον Απούσα τον λόγο ότι τρίβουν τα χέρια τους τον Ολυμπιακό, για τον Απούσα τον λόγο ότι συνεχίζει mm-hmm. να ανεβάζει την αξία του mm-hmm. και στο μέλλον να πάρει μια μεταγραφή.
0: Ακριβώς αυτό που είπες, έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του και στην ΧΑΛ αγωνιζόμενος
1: και στην εθνική ομάδα.
0: Και
1: στα δύο παιχνίδια ζέτα ήταν από τους κορυφαίους. Δηλαδή περισσότερο από τη ΧΑΛ. Mm. Οι εμφανίσεις του στην εθνική ομάδα είναι αυτοί που του δίνουν πόντους. Εμένα αυτή είναι η απόψη μου. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι σε αυτό το ενδεχόμενο, αν η ΧΑΛ αποφασίσει να τον πουλήσει, ο Ολυμπιακός θα έχει να πάρει και από εκεί ένα μεγάλο ποσό. Mm-hmm. Άρα, επειδή κάποιοι κακολόγησαν την απόφαση του Τζολάκη να πάει σε μια ομάδα μέτρια, η οποία λέγανε ότι θα προσπαθήσει να αποφύγει τον υποβασμό, αν και κάτι τέτοιο δεν φαίνεται μέχρι τώρα. Mm-hmm, mm-hmm. Τελικά ήταν σωστή η απόφαση. Όταν το βρει στην Premier League, mm-hmm. σε κοιτάει όλος ο κόσμος. Σε παρακολουθεί όλος ο κόσμος. Πολύ απλά. Οπότε βλέπουμε ήδη ότι πολύ νωρίς βέβαια είναι για τέτοια συμπεράσματα, αλλά οι εμφανίσεις του μέχρι τώρα δείχνουν ότι οι ομάδες αρχίζουν και ενδιαφέρονται. Έχουν το βλέμμα του στραμμένο στον Έλληνα goalkeeper. Και αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό, γιατί διατηρεί το 20% το ενδεχόμενο να πάρει μια μεταγραφή.
0: Ωραία. Έχεις καθόλου γνώση και ρεπορτάζ για το πώς πάνε τα εισιτήρια που βγήκαν από χθες για την Μασέη?
1: Νομίζω θα πουληθούν και τα 3.500. Το θέμα είναι που περιμένουμε να δούμε μια τρίτη σύσκεψη που θα γίνει τη UEFA με τους δύο συλλόγους, να δούμε πώς, γιατί το παιχνίδι έχει χαρακτηριστεί ψηλού κινδύνου από την UEFA, πώς, με ποιο τρόπο θα προχωρηθούν επεισόδια. Γιατί είναι γνωστό ότι οι οπαδοί της Μαρσίγ δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά, το είπαμε, το συζητήσαμε και χθες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, και λέμε ότι είναι με την ΑΕΚ. Και το συσχετισμό τους με την ΑΕΚ επίσης.
1: Ναι, με τους οπαδούς της ΑΕΚ, ναι, αδελφοποιημένοι και τα λοιπά. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ήταν ένα παιχνίδι που θα κρύβει κινδύνους και αυτό προσπαθούν και οι δύο σύλλογοι και η UEFA να περιορίσουν τους κινδύνους ώστε να μην γίνουν επεισόδια. Ο Ολυμπιακός θα 3.500 εισιτήρια κατά διαθέσει από ό,τι μέχρι στιγμής να ξέρω. Όπως και με τον Παναθηναϊκό, βέβαια, έχουν μείνει περίπου 100 εισιτήρια για να γίνει sold out το πρώτο παιχνίδι. Άμα ότι μπουστοκούν στο πρωτάθλημα στις 11 Οκτωβρίου.
0: Κώστα Σαμοθράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, σε καλώ, καλά, σε καλά, ζητάμε καλό μεσημέρι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Επειδή είμαι συνέχεια στην επαγγελματική τσίτα, δεν μου κόψε να σας πω καλό μήνα έτσι. Μπήκε Οκτώβριος, 1 Οκτωβρίου. Καλό μήνα, μέσιασε το φθινόπωρο, κρύο κάνει ουσιαστικά, σαν ψιλοχειμώνας. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι και αυτό για πολλούς λόγους. Ωραία, λοιπόν, δεν σας είπα καλό μήνα και δεν είπα και σε κανένα ρεπόρτερ. Τι χαζή. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ΑΕΚ και να ακούσουμε τον Μάριο Ματσάνκο. Λοιπόν, Μάριε, καλό μεσημέρι. Να, λοιπόν, καλό μήνα. Είπα στο μισό της εκπομπής. Για να πούμε τι συμβαίνει. Τίποτα, έμαθα για την ώρα που θα είναι το παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής. Δεν ξέρω τι άλλο.
3: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Mm-hmm. Καλό μήνα. Σας ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Εντάξει, κυρίως για τους τραυματίες υπάρχει έτσι μια τελευταία ενημέρωση ότι ο Ρώτα θα είναι έτοιμος στο μάτς με τον Όφη. Από Δευτέρα θα μπει σε full πρόγραμμα προπονήσεων μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Όσον αφορά το Στρακώσια, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα μπει και αυτός στις προπονήσεις από εβδομάδα, πιθανότητα από τη Δευτέρα κιόλας. Και πλέον τον μπαλάκι πέφτει στον Μάρκο Νίκολιτς για το ποιον θα προτιμήσει στο μάτς με τον Όφη. Αν θα είναι δηλαδή ο Στρακώσια ή ο Μπρινιόλι. Και ανάλογα την απόφασή του θα φανεί και ποιος θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει και στο μάτς με τη Σαχτάρ. Ερωτηματικό η ετοιμότητα του Βάργκα. Δύσκολο να παίξει με τους κριτικούς. Δίνει τη μεγάλη μάχη το ιατρικό επιτελείο μαζί με τον Μαγιάρο επιθετικό να είναι έτοιμο στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City. Μην ξεχνάμε ότι ταλαιπωρείται από μία θλάση. Για να βγάλει θλάση ένας οργανισμός έχει ταλαιπωρηθεί, έχει κουραστεί. Γι' αυτό οι άνθρωποι της ΑΕΚ το πάνε συντηρητικά για να μην δημιουργηθεί κάτι χειρότερο. Όσον αφορά την παραμονή της ΑΕΚ στην Αγγλία, φαίνεται, επειδή είπαμε την περασμένη εβδομάδα ότι η ΑΕΚ ψάχνει προπονητικό κέντρο για το που θα κάνει προπονήσεις στο διάστημα της παραμονής της, φαίνεται πως η περίπτωση της Λέστερ, του προπονητικού της Λέστερ, απομακρύνεται. Καθώς θεώρησαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ πως δεν είναι η ενδεδειγμένη πόλη για τη διαμονή της ομάδας, είχαν αναφέρει ότι πέραν της Λέστερ εξετάζεται και το προπονητικό της Μπρέτφορντ. Έχουν δηλαδή, υπάρχει μια επικοινωνία των ανθρώπων της ΑΕΚ με την αγγλική ομάδα. Υπάρχει ένα καλό παρελθόν από τη μεταγραφή του Στρακώσια στην ΑΕΚ που το 2024. Έχει υπάρξει και ένα φιλικό παιχνίδι, γιατί είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων, το Φεβρουάριο του 26 με την ΚΑΠΑ 19 των δύο ομάδων για τη ΑΕΚ με την Μπρέτφορντ. Άρα λοιπόν υπάρχει μια χημεία. Το θέμα είναι αν θα υπάρχει και συμφωνία.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Είναι πιο κοντά βέβαια το προπονητικό της Μπρέτφορντ με το Στάμφορντ Μπριτζ, που θα δώσει το παιχνίδι η ΑΕΚ με την Σαχτάρ, είναι περίπου μισή ώρα, σε σχέση με το Έτιχαντ που είναι σχεδόν 4 ώρες.
0: Με τη Μάντσεστερ, μάλιστα. Ωραία. Ωραία, αυτό, εντάξει, έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, έτσι, δεν έχει φτάσει στον ΙΝ και ΑΗ, οπότε φαντάζομαι οι συζητήσεις κάπου θα ευοδοθούν. Ωραία, Μάριε, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και να ακούσουμε τον Χρήστο Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι. Παραμένουμε στα στενά ειδησιογραφικά και ολίγα. Να ξεκινήσουμε λίγο από τον Κρίστιανσεν. Πότε αναμένεται και αν αναμένεται να είναι έτοιμος για το ντέρμπι, ας πούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Ζετά μου, και σε εσένα και στους φίλους.
0: Και καλό μήνα. Και καλό μήνα.
1: Και καλό μήνα, βέβαια. Ναι. Πρώτη του μήνα. Ωραία, σήμερα, πολύ συνέχεια. Σωστά.
0: Ναι.
1: Να ξεκινήσουμε από το αγωνιστικό, αν θέλεις, και από τον Κρίστιανσεν. Ουσιαστικά ο Δανός, όπως είπες, αριστερός μπακ, έχει ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα και ακολουθεί πλέον όλο το πρόγραμμα των προπονήσεων. Βγάζει δηλαδή αυτό που λέμε όλο το πρόγραμμα χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Κάτι ενδιαφέρον που έχει να πούμε με τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι για τον όρο που υπάρχει στο συμβόλαιό του σχετικά με την οψιόν αγοράς που κυβάλλει ο Παναθηναϊκός, που ανέρχεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο όρος αναφορά τη συμμετοχή για τουλάχιστον 45 λεπτά στο 50% των αγώνων του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, στα μισά παιχνίδια που θα δώσει σε όλη τη σεζόν ο Παναθηναϊκός, ο Κρίστιανσεν να έχει τουλάχιστον 45 λεπτά συμμετοχή. Αυτός είναι ο όρος ο οποίος έχουν βάλει οι πράσινοι για τον Κρίστιανσεν, διότι υπενθυμίζω ότι όταν το καλοκαίρι γινόντουσαν οι διαπραγματεύσεις, ουσιαστικά η Λέστερ τότε τι ήθελε να πουλήσει τον παίκτη στον Παναθηναϊκό. Ο Κρίστιανσεν ήταν μια επιλογή νύστρουπ 100% γιατί τον γνωρίζει, έχουν δουλέψει μαζί ξανά στο παρελθόν στην Κοπεχάγη. Αλλά αυτό που πέτυχε τότε ο Κοτσόλης ήταν να πετύχει μια συμφωνία, διότι γνώριζε την πολύ κακή περσινή σεζόν του παίκτη με τους τραυματισμούς. Οπότε ήθελε με κάποιο τρόπο να εξασφαλίσει ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα πληρώσει άδικα χρήματα. Οπότε προχώρησε στον δανεισμό του, δεν αγόρασε τον παίκτη και έχει βάλει αυτόν τον όρο έτσι ώστε να αποδείξει ο Κρίστιανσεν στην πράξη, Ζέτα, ότι μπορεί να ανταποκριθεί και αξίζει ο Παναθηναϊκός να δώσει αυτό το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ του χρόνου πλέον το καλοκαίρι για να τον κάνει δικό του.
0: Ναι, έχουμε καμία αίσθηση, και κάτι άλλο έχεις πει προφανώς. Έχουμε καμία αίσθηση, ωστόσο, σχετικά με τα εισιτήρια αυτά που από χτες τέθηκαν σε κυκλοφορία για Μπάνια Λούκα και για Αστέρα Άκτορ. Προχωράει αυτό το πακέτο?
1: Προχωράει και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο, διότι ξέρεις, έχουν βάλει τώρα και αυτό το κόμπο πακέτο ουσιαστικά με τιμές που ξεκινούν από τα 30 ευρώ, από τα 25 ουσιαστικά, απλά πάντα υπάρχει αυτό υπάρχουν και αυτά τα 5 ευρώ προς ενίσχυση του ερασιτέχνη, αυτό το 5 ευρώ. Ουσιαστικά τι γίνεται, έχουν βάλει τιμές στην ΠΑΕ με στόχο τους ανθρώπους που θα πάνε να παρακολουθήσουν το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης να έχουν πρόσβαση και στο αμέσως επόμενο, αυτή τη φορά με την Μπόρατ Λούκα στο ΆΚΑ. Είναι κάτι ωραίο σαν ιδέα, έχει σκοπό να γεμίσει το ΆΚΑ με φίλους του Παναθηναϊκού και εντάξει, σίγουρα όταν μπορείς να πετύχεις μια προνομιακή τιμή, με συγχωρείτε, σίγουρα ο κόσμος θα το ψάξει πολύ παραπάνω σχετικά με τα παιχνίδια και θεωρώ ότι θα έχει αρκετό κόσμο στο ΆΚΑ. Τώρα, μιας και είμαστε σε κλίμα ΆΚΑ, να πω και μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, η οποία νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον. Είχαμε αλλαγή του Κλεοτάπητα στο ΆΚΑ. Okay. Και αυτό δεν είχε να κάνει με την μεγάλη συναυλία που έκανε.
0: Τη Βύση, αυτό λέω, μήπως αυτό το προκάλεσε.
1: Όχι. Να πούμε ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό με τη συναυλία της Άνω Βύση. Ουσιαστικά, ο Κλεοτάπητας που είχε τώρα, μέχρι τώρα το ΆΚΑ, ήταν αυτός που χρησιμοποιείται κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες και είναι διαφορετικός από αυτό που χρειάζεται ένα γήπεδο όταν πέφτουν οι θερμοκρασίες, δηλαδή μπαίνουμε στην εποχή του χειμώνα. Γι' αυτό γίνεται και η μετάβαση στο λεγόμενο χειμερινό χλωοτάπητα, ο οποίος μπορεί σίγουρα να ανταποκριθεί καλύτερα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και στην αυξημένη υγρασία και γενικότερα συνθήκες που έχουμε το χειμώνα, δηλαδή κρύο, βροχή, υγρασία σε αυτό. Οπότε έχουν ξεκινήσει, ήδη έχουν μπει τα μηχανήματα στο ΆΚΑ, έχει αφαιρεθεί σε ένα πολύ μεγάλο μέρος το παλιό Κλεοτάπητας και είμαστε τώρα στη διαδικασία στις επόμενες μέρες να τοποθετηθεί ο νέος. Το είχε προγραμματίσει αυτό ήδη ο Παναθηναϊκός, γνωρίζοντας ότι θα υπάρξει διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Οπότε έπεσε πάνω σε αυτό το διάστημα και μετά την συναυλία που έκανε η Άννα Βύση για να μπορέσει να προχωρήσει στην αλλαγή του Κλεοτάπητα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Πες μου, σε παρακαλώ, ποιοι παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν χτες παρόντες στην προπόνηση?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, και καλό μήνα και σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Χθες το γήπεδο της Τούμπας που φιλοξενεί την εθνική μας ομάδα έκανε την τελευταία της προπόνηση εκεί και είχε αρκετό άρωμα ΠΑΟΚ. Αρκετοί ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου βρέθηκαν για να παρακολουθήσουν την προπόνηση. Μεταξύ αυτών ήταν ο Γιαννούλης, ο Πέλκας, ο Χατζηδιάκος, αλλά και ο Τάισον μαζί με τον Βιερίνια ήταν εκεί πέρα και παρακολούθησαν την προπόνηση. Είχαν κάποιες συνομιλίες με κάποιους συμπαίκτες τους. Γενικότερα είχε πολύ έντονο ασπρόμαυρο στοιχείο, με τον Βιερίνια να έχει αρκετές συνομιλίες με τον Δημήτρη Σαλπιγκίδη, ενώ ο Πέλκας μαζί με τον Βιερίνια είχαν μιλούσε και με τον Μάκη Γκαγκάτση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Και γενικότερα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να ξαναβρεθούν οι παλιοί συμπαίκτες ξανά όλοι μαζί και να συζητήσουν και να προετοιμάσουν ουσιαστικά τους διεθνείς για το μεγάλο παιχνίδι το οποίο είναι σήμερα.
0: Ωραία, όπως είπαμε, χωρίς διεξαγωγή κάποιου φιλικού εξελίσσεται η προετοιμασία της ομάδας. Κάτι άλλο που πρέπει να αναφέρουμε?
1: Όσον αφορά τις ανανεώσεις, να πούμε ότι για την ανανέωση του Αντώνη Τσιφτσί που το είχαμε αναφέρει και στις προηγούμενες εκπομπές, είναι αλήθεια ότι οι επαφές των δύο πλευρών έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε και τις οριστικές εξελίξεις, καθώς όπως έχουμε αναφέρει η απόσταση των δύο πλευρών δεν είναι μεγάλη. Ο ΠΑΟΚ πιστεύει στον Τσιφτσί και το αποδεικνύει έμπρακτα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Έγινε. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε στον Άρη τώρα και ακούμε Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Λοιπόν, έχουμε τίποτα.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα, καλό μήνα, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάποιες ειδήσεις σχετικά με το ποδοσφαιρικό Άρη. Αρχικά στα αγωνιστικά και στα προπονητικά, καθώς ο Άρης προετοιμάζεται για την επανέναρξη, η οποία αργεί ακόμη, αλλά έχει χρόνο να δουλέψει κάποια πράγματα. Είχε κάποιες απουσίες και κάποια προβληματάκια τη χθεσινή ημέρα. Ο Νοά Φατιγκά έκανε ατομικό πρόγραμμα και ακολουθεί λίγο έτσι πιο συντηρητικό πρόγραμμα λόγω μιας επέμβασης που έκανε στο δάχτυλο του δεξιού του χεριού. Ο Αλφαρέλα ήταν στους πόντες και ακολούθησε και εκείνος ατομικό πρόγραμμα χθες, καθώς αντιμετώπιζε ίωση. Και φυσικά τρέχουν και κάποια άλλα ανοιχτά ζητήματα σχετικά με παίκτες οι οποίοι βρίσκονται στο ρόστερ, γίνεται το ξεσκαρτάρισμα και εκείνος οι οποίοι θα έρθουν στο ρόστερ σύντομα, γιατί προέκυψε μια είδηση τις τελευταίες ώρες σχετικά με τον Μόντσου, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην μεξικανική Χουαρές, η οποία αυτή την περίοδο διανύει το πρωτάθλημα της Απερτούρα και ουσιαστικά ολοκληρώνεται σιγά σιγά η
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Της πρέπει να καταβάλει ένα ποσό κοντά στα 2,5 εκατομμύρια για τον buyout του παίκτη. Κάτι το οποίο υπάρχουν συνθήκες, μοιάζει απαγορευτικό.
0: Οκ. Εντάξει. Έγινε. Κωνσταντίνε, αυτά και αναμένουμε τα άλλα. Λοιπόν, Άντε μου, καλό μεσημέρι. Για χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Πάμε εκεί δίπλα, εκεί στον Ηρακλή. Είπαμε, πιάσαμε όλη τη Θεσσαλονίκη και να ακούσουμε τον Θωμά Καλέση. Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι. Τι νέα έχουμε? Καλό μήνα κιόλας, καλό μήνα. Τι νέα έχουμε?
1: Αυτό, μπήκε ο Οκτώβριος.
0: Ωραίο.
1: Τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι πέρα από το να σημειώσουμε ότι σήμερα είναι η γενέθλια του Βάλτερ Ματσάρη. Γίνεται 65 ετών.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα μικρό στοιχείο για τον τεχνικό του Ηρακλή, ο οποίος συνεχίζει κανονικά τις προπονήσεις στην Μίκρα, προσπαθώντας να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας του. Φαντάζομαι ότι στη σημερινή προπόνηση θα υπάρχει και έτσι ένα μικρό happening, αν μπορώ να το πω έτσι,
0: από τον προπόνηση. Τούρτες, happy birthday, πραγματάκια, ναι. Ωραία, ωραία.
1: Ο Ιταλός τεχνικός, ο οποίος συνεχίζει και αυτός την προετοιμασία. Ο Γιωάν Ρος, ο οποίος εξακολουθεί να απουσιάζει με τις υποχρεώσεις αποκριματικά του Κόπα Αφρικα. Χθες αγωνίστηκε άλλα 90 λεπτά σε αναμέτρηση με την Μαυριτανία. Τα πήγε επίσης πάρα πολύ καλά, από ό,τι λέει το report του Ηρακλή. Αναμένεται και αυτός μετά το φιλικό με τον, το αποχαιρετιστήριο φιλικό με τον, του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής στις 6 Οκτωβρίου, να επιστρέψει και αυτός σιγά σιγά στην Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, οι οποίες ακολουθούν 5 μέρες αργότερα την άφηξή του με τον Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλιο. Ένα σημαντικό επίσης στοιχείο είναι ότι στην ψηφοφορία που έγινε για τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του μήνα Σεπτέμβρη, ο Αθανασιάδης είναι αυτός ο οποίος αναδείχθηκε τρίτος καλύτερος ποδοσφαιριστής, συγκέντρωσε ένα ποσοστό πάνω από 12% στις προτιμήσεις των φιλάθλων, και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τον goalkeeper του Ηρακλή, ο οποίος είχε σημαντική συμβολή στις μέχρι τώρα αναμετρήσεις με σημαντικές επεμβάσεις, και ένα θετικό στοιχείο που δείχνει ότι δικαίως επέλεξε τον Ηρακλή για να συνεχίσει την καριέρα του. Άλλωστε είναι δηλωμένος οπαδός, ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Ηρακλή πριν μεταπηδήσει στις υπόλοιπες ομάδες. Ένα ικανοποιητικό στοιχείο αυτό και στα χέρια του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος βλέπει ένα goalkeeper να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις και να έχει λύσει τουλάχιστον το θέμα του ζητήματος κάτω από τα δοκάρια.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία, Θωμά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Καλό καλά, μεσημέρι. Πήγα.
0: Δύο και δύο, όχι δύο και ένα, δύο και δύο. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μου παραγωγή, παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσοτς, η Ανδριάννα Πούλιου και ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος. Παραμένετε εδώ μαζί μας, ο Πάνος Πουρναράς τώρα με το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, στη συνέχεια σύνδεση με τον Λίμπερο για αυτή την πολύ ιδιαίτερη ώρα που ανοίγει πολλά μάτια και πολλά αυτιά, 2 με 3. Ενώ στη συνέχεια ο Δέμης Παλιούρας θα σας μετατρέψει στους πρωταγωνιστές. Λοιπόν, εμείς δεν θα τα πούμε αύριο, διότι θα βρίσκομαι για ένα διεθνές συνέδριο στην αρχαία Ολυμπία. Το ραντεβού μας είναι για την Δευτέρα. Ελπίζουμε να είμαστε καλά και εσείς να είστε καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Μαζί μας Ιντερβέντεν. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
7: Η Ελλάδα σήμερα.
8: Δηλαδή,
7: η εκπομπή μας.
8: Πότε?
7: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
8: Δηλαδή,
7: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
8: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
7: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
8: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούταν στην περιοχή του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Την ίδια ώρα επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο του καιρού. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί κακοκαιρία στην Κρήτη, με αρκετές περιοχές να αντιμετωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ενώ κλειστά παρέμειναν τα σχολεία σε πολλές περιοχές του νησιού. Στο νοσοκομείο Ζευγάρι, που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στο Μιλοπόταμο, μέχρι τις 6 το απόγευμα σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου σε Ραφίνα και Λαύριο. Αρχίζει η διαδικασία για το ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλο, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης κατά την ενημέρωση της διάσκεψης των Προέδρων. Ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε ότι έχει ήδη αποστείλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τη δικογραφία που βρίσκεται στη Βουλή, συνοδευόμενη από επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

0: την ανάγκη να στηριχθούν ασθενείς που πάσχουν από άνοια, όπως και οι συγγενείς τους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι. Είναι το πρώτο πρότυπο κέντρο για την άνοια και τις συναφείς διαταραχές, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε 15 μέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, 46 ασθενείς που νοσηλεύονται στις εγκαταστάσεις της δεν έχουν ακόμα μετακινηθεί. Εν τω μεταξύ, υπάρχει σειρά καταγγελιών με συγγενείς ασθενών να περιγράφουν μεταξύ άλλων άθλιες συνθήκες νοσηλείας και ιδιαίτερα υψηλές χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ λαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά την διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 25-26. Την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά. Η χώρα μας αναλαμβάνει τη διαχείριση των εργασιών για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Σε ισχύ από σήμερα οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας με ισχύ έως την Τετάρτη 31 Μαρτίου. Με βάση το χειμερινό ωράριο, οι ώρες κοινής ησυχίας διαμορφώνονται από τις 3.30 έως τις 5.30 το απόγευμα και από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές στα ανατολικά επιρροτικά και στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο. Ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Γύρω περιοχές γιατί εδώ θα γίνει το παιχνίδι.
4: Ναι.
3: Γι' αυτό, όχι ότι δεν έχει πάρει κάποιο εισιτήριο από την Τρίπολη για να έρθει να δει το μάτς σήμερα ή την Κυριακή ή από τις Σέρες, ας πούμε. Θα πω για Θεσσαλονίκη. Ξέρετε τι παρατηρείτε, ότι γιατί είχαμε κάνει κουβέντα για τις τιμές των εισιτήριων που είχαν κάποιες πλατφόρμες με αντί για 20 ευρώ τα πουλούσαν πριν βγουν τα εισιτήρια, πριν ανοίξει η πλατφόρμα και κλείσει σε χρόνο τετέ με την αναμονή των 100.000 και από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που βλέπαν κάτι τιμές 150-160 ευρώ κτλ. Που μπορούσες να τα προκλήσεις,
4: προαγοράσεις
3: και τα λοιπά, ξανά τα λοιπά. Λοιπόν, ναι, γιατί έχει πολύ υπονοούμενο η φάση αυτή. Αυτοί που πήραν εισιτήρια, που κατάφεραν και έκλεισαν τα εισιτήρια μέσω της κανονικής οδού, να το πω έτσι,
4: πάμε
3: τα πουλάνε τώρα του 20άρικου, ας πούμε, τα πουλάνε 150 πάνω. Κάποιοι μαυραγωρίτες. Ξέρω εγώ πώς λένε αυτούς.
4: Έξυπνος.
3: Έξυπνος.
4: Ναι.
3: Η απατεωνιά, δηλαδή είναι ξυπνάδα.
4: Τι απατεωνιά.
3: Απατεωνιά.
4: Έχω αγοράσει εγώ αυτό εδώ το κινητό 100 ευρώ. Και το βάζω να το πουλήσω 300. Αν εσύ το αγοράσεις, εγώ φταίω.
3: Συγκρίσιμα το κινητό με το εισιτήριο.
4: Ναι.
3: Ονομαστικά δεν είναι.
4: Οκ. Okay.
3: Και το κινητό είναι ονομαστικά.
4: Ναι. Δηλαδή, αν εγώ αγοράσω ένα μπλουζάκι 10 ευρώ και στο πουλήσω 100, φταίω εγώ που στο πουλάω 100.
3: Όχι, όχι.
4: Εσύ φταίς που το αγοράζεις.
3: Δεν είσαι απατεώνας τότε, ναι.
4: Βέβαια.
3: Είναι θέμα marketing.
4: Εκμεταλλεύομαι μια περίσταση. Έτσι το λέω.
3: Την πασκέτα τη φτιάξανε ή ακόμα παντεύονται.
4: Ψάχνουν από το Ποσειδόνι μια να φέρουν. Το κορυφαίο μήνυμα χτες που έστειλαν εδώ την ώρα του αγώνα με εκείνες τις διακοπές είναι: θέλετε και Ευρωλίγκα, βρε.
3: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Και ένας άλλος που έστειλε στη σελίδα του Λίμπερο που έγραφε ότι καλά, τόσα λεφτά πέφτουν και τα λοιπά. Ένα κιούμπ δεν μπορούσαν να βάλουν.
4: Αυτό το με τα φωτιστικά υπήρχε το στρόγγυλο. Με τα προβολάκια που
3: δεν το παρατήρησα.
4: Εγώ το δεν μπορούσα να θυμηθώ αν υπήρχε. Αλλά προφανώς δεν υπήρχε γιατί είχε μπει το κιούμπ εκεί πέρα.
3: Δεν το, ναι, το κιούμπ ήταν.
4: Τώρα έχει μπει μια κυκλική έτσι. Ράβδος λέγεται. Είχες
3: Δεν το ξέρω.
4: Δεν ξέρω.
3: Δεν το είδα τι είναι.
4: Ένα κυκλικό, ρε παιδί μου, μεταλλικό πράγμα που γύρω-γύρω είχε προβολάκια, ρε παιδί μου, και αναβοσβήνανε, κουνιόντουσαν.
3: Είναι ωραίο αυτό. Η σκοτίδα πριν, όταν παρουσιάζεται η ομάδα και τα λοιπά, στα πρότυπα του NBA και όλα αυτά τα ωραία. Ναι.
4: Και το ερώτημα παραμένει αν η μπασκέτα χάλασε από το κάρφωμα του Gray που έβαλε το πρώτο του καλάθι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ή χάλασε από τα άστοχα τρίποντα και των δύο ομάδων. Ψηφίστε.
3: Έχω μηνυματάρα που ξεκινάει η εκπομπή και θα ανοίξουμε γραμμές μετά από αυτό το μήνυμα.
4: Ωραία.
3: Οπότε ετοιμαστείτε 287 και 3 οχτάρια.
4: Ναι.
3: Ρε Ιβάν, πάνε πάρ τους καμιά μπασκέτα τους φουκαράδες. Λοιπόν, μετά από αυτό το μήνυμα θα είναι ο μπούσουλας της εκπομπής σήμερα. Δεν θα πούμε τίποτα άλλο. 287 και 3 οχτάρια μπορείτε να βγαίνετε στον αέρα.
4: Ναι.
3: Είναι το, πώς το λένε, αυτό θα είναι το θέμα της εκπομπής. Το μήνυμα του φίλου.
4: Τέλειο.
3: Ακροατή.
4: Τέλειο.
3: Του προκλητικού φίλου ακροατή που δεν θα πω ποιος είναι, γιατί είναι και αδυναμία της εκπομπής. Γενικότερα, όλα αυτά τα χρόνια. Έχεις κάτι, θες να πεις κάτι, γιατί θέλω να ξεκινήσω με μια πολύ ωραία ανάλυση που βλέπω στο δημοσίευμα της Μάρκα.
4: Από αυτό
3: το τέλος.
4: Τι μάρκα είναι η Μάρκα?
3: Μάρκα είναι ισπανική.
4: Ναι.
3: Ένα πολύ ωραίο, ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, το βρήκα. Μια πολύ ωραία ανάλυση και θέλω να το πιάσουμε λέξη-λέξη για να δούμε πού θα καταλήξουμε.
4: Mm.
3: Είναι ένα δημοσίευμα της Μάρκα. Να θυμίσω ότι στις 5, σήμερα τι είναι, μία, καλό μήνα, είπαμε, ο Θεός να μας έχει καλά, να έχουμε υγεία και όλα τα άλλα γίνονται και έρχονται. 1 Οκτωβρίου, χωρίς το μη είπαμε,
4: ναι,
3: έτσι, το μη ήταν στο Σεπτέμβριο και έρχεται μετά και στο Νοέμβριο. Νοέμβριο.
4: Ναι.
3: Δεκέμβριο.
4: Δεκέμβριος.
3: Ναι, αυτό δεν είναι Δεκέμβριος.
4: Αυτό με τα γράμματα στους μήνες μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Ναι.
4: Ένα από αυτά τα ωραία είναι με τα μύδια. Σ' αρέσουν τα μύδια γενικά? Τα καλά τα μύδια.
3: Άρρωστο είμαι με τα μύδια εγώ.
4: Τα καλά τα μύδια. Ναι, τέλος πάντων, τώρα σκέφτηκα κάτι άσχημο. Τα καλά τα μύδια είναι, λέει, τους μήνες που δεν έχει ρο. Δηλαδή, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος.
3: Ναι.
4: Αυτό το τετράμινο είναι τα καλύτερα μύδια, τα μεγαλύτερα.
3: Αυτό, έτσι.
4: Ναι.
3: Μπράβο.
4: Ναι. Αν και είχαμε μια απώλεια από μύδια τώρα τελευταία. Τέλος πάντων.
3: Η επόμενη μεγάλη αλλαγή στην Ευρωλίγκα, ξεκινάει το θέμα τέλος πάντων.
4: Ναι.
3: Στις 4, στις 5 μάλλον και στις 6,
4: ναι,
3: Οκτωβρίου, στο Κόμο,
4: ναι,
3: στη Λίμνη, εκεί όσοι έχουν πάει, εγώ δεν έχω πάει, εκεί Φλωρεντία, Λίμνη, Κόμο και τα λοιπά, λένε ότι είναι μαγευτικό το τοπίο. Θα γίνει γενική συνέλευση της Ευρωλίγκας και θα πάρθουν και αποφάσεις. Θα τεθούν κάποια θέματα, το πιο σημαντικό είναι αν θα δεχθούν την πρόταση από το NBA για να αλλάξει η ιδιοκτησία, να γίνει μεγαλομέτωχος το NBA στην Ευρωλίγκα.
4: Αυτό έχει σχέση με το NBA Euro που λέγανε.
3: Αυτό έχει σχέση με το NBA, κράτη,
4: ναι,
3: το NBA, σημαίνει, ναι, πας τα υπόλοιπα. Όταν λέμε NBA, κάθεσαι προσοχή.
4: NBA, ναι.
3: Προσοχή.
4: Okay.
3: Λοιπόν, γενική συνέλευση θα ασχοληθεί και με την πρόταση, αλλά και με το τι θα γίνει με τις ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να μπουν στην Ευρωλίγκα κτλ. Λοιπόν, έχουν κατατεθεί συνολικά 24 προτάσεις από συλλόγους και επενδυτικά σχήματα. Αυτό λίγο με μπερδεύει, okay, πάω παρακάτω. Η διαδικασία είναι πλέον στο τελικό στάδιο. 11 υποψηφιότητες διεκδικούν 8 διαθέσιμες θέσεις.
4: Ναι.
3: Σαν τις τηλεοπτικές άδειες του
4: χαμός που είχε γίνει.
3: Το τραγέλαφο που είχε κάνει ο Τσίπρας. Λοιπόν, οι 11 υποψήφοι, οι ομάδες δηλαδή που έχουν υποβάλει αίτηση, είναι η Βαλένθια. Η Βαλένθια δεν είναι στην Ευρωλίγκα?
4: Είναι. Α, δεν, όχι. Κακώς το είπαμε τόσο σιγουριά.
3: Η Παρή.
4: Η Παρή είναι.
3: Και τι υποψήφιες είναι αυτές? Τι αίτηση για να μπουν?
4: Ξέρω.
3: Εγώ αυτό το. Η Βίρτους Μπολόνια, η Χαποέλ Τελαβίβ, ο Ερυθρός Αστέρας, η Παρτιζάν, ο ΠΑΟΚ, η Νάπολη, Ντουμπάι Basketball Club, London Lions. London Lions. Καλά, τώρα στην Αγγλία.
4: Αυτή την ομάδα χθες που έβλεπα τα
3: ήταν
4: αποτελέσματα.
3: Ήταν Towers αυτή, έγιναν Lions.
4: Χθες εγώ που έλεγα τα αποτελέσματα εκείνη την ώρα του EuroCup, την είπα London Towers.
3: Ναι. Και η Maxima Roma. Αυτή ποια είναι? Αυτή είναι η παλιά, η Μεσατζέρο. Που είχε, που είχε κάνει πάταγο πριν 150 χρόνια, που είχε φέρει το νούμερο 1 τον draft, τον Ντάνι Φέρι. Τότε θυμάστε? Ένα γλυκό αγόρι. Ένα γλυκό λευκό αγόρι.
4: Μεσαντζέρο.
3: Μεσαντζέρο, ναι. Ενδιαφέρον έχουν εκφράσει, λέει, και η Χάποελ Ιερουσαλήμ, Άρης, Μπεσίκτας, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Για τη ρωσική ομάδα, λέει, πάντως η υποψηφιότητα συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Mm. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του δημοσιεύματος, λέει, της Μάρκα, αφορά τα κριτήρια για τα οποία θα γίνει η επιλογή, η τελική επιλογή. Το οικονομικό σκέλος θα έχει σαφώς σημαντικό ρόλο. Όμως δεν αναμένεται να αποτελέσει το μοναδικό κριτήριο. Η Ευρωλίγκα θέλει να δημιουργήσει ένα μοντέλο με μακροπρόθεσμη προοπτική και γι' αυτό οι υποψήφοι περνούν από μια νέα λεπτομερή διαδικασία μέσω της οποίας εξετάζονται όλα τα στοιχεία κάθε πρότασης. Πρώτο στην αξιολόγηση βρίσκεται το αγωνιστικό προφίλ. Θα εξεταστούν η ιστορία του συλλόγου, κάθε συλλόγου, ναι, η αγωνιστική του πορεία, η οργάνωση, τα αποτελέσματα και κυρίως η δυνατότητά του να παραμείνει.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και η αξιοπιστία των συλλόγων τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Mm. Η Ευρωλίγκα αναζητά συνεργάτες που θα μπορούν να λειτουργήσουν ως σταθερά μέλη ενός ενιαίου οργανισμού και να ενισχύσουν συνολικά το μπραντ της διοργάνωσης. Ένας ακόμη παράγοντας που θα εξεταστεί είναι η δυναμική της, της αγοράς, στην οποία δραστηριοποιείται κάθε υποψήφιος. Η πόλη, ο πληθυσμός, η οικονομική δυναμική, η προσέλκυση φιλάθλων και χορηγών, αλλά και η δυνατότητα επέκτασης της Ευρωλίγκας σε νέες αγορές θα παίξουν ρόλο στις τελικές αποφάσεις. Η Μάρκα, λέει, αναφέρει χαρακτηριστικά παράδειγμα το Λονδίνο λόγω της δυνατότητας εισόδου της διοργάνωσης σε μια τεράστια αγορά, ενώ παράλληλα επισημαίνει τη μεγάλη μπασκετική παράδοση χωρών όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία. Στο επίκεντρο θα βρεθεί και η βάση των φιλάθλων. Η προσέλευση στα γήπεδα, η εμπορική απήχηση, η δυνατότητα προσέλκυσης χορηγών και το ενδιαφέρον

0: οικονομικό τίμημα θα εξεταστεί σε συνδυασμό με τη συνολική ποιότητα, την βιωσιμότητα και την προοπτική κάθε πρότασης. Έτσι, η τελική αξιολόγηση θα προκύψει από έναν συνδυασμό αγωνιστικών, οικονομικών και εμπορικών δεδομένων του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της αγοράς, της δυναμικής των φιλάθλων και των προοπτικών ανάπτυξης. Αυτά όλα θα γίνουν στη Γενική Συνέλευση 5 και 6 Οκτωβρίου.
1: Αν δεχτεί η Ευρωλίγκα την αγορά από το NBA, θα γίνει αυτή η ζήτηση και με αυτά τα κριτήρια που διάβασες,
0: κάποια... Τι νοήσεις αν δεχτεί?
1: Αυτά, ρε παιδί μου, θα γίνουν αν όντως το NBA αγοράσει την Ευρωλίγκα. Δεν είναι σίγουρο ακόμα.
0: Όχι.
1: Α, μπράβο. Αν λοιπόν...
0: Όχι, το όχι πάει σε αυτό που λες.
1: Είναι δεν σίγουρο.
0: Όχι, δεν έχει σχέση με την, αν θα την αγοράσει.
1: Θα το κάνει από μόνη της δηλαδή, ναι, η Ευρωλίγκα, ναι, ναι, αυτό. Okay.
0: Μα είναι... Ποιος θέλει να μπει,
1: ναι,
0: θα τον ξεψαχνίσουμε, να τον κάνουμε μια αξονική, ξέρω εγώ, ναι, μαγνητική, οτιδήποτε.
1: Το NBA όμως θέλει να κάνει κάτι,
0: άλλο είναι εκείνο,
1: κάτι
0: εκείνο...
1: πιο κλειστό θέλει να κάνει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή θέλει να κάνει ένα πρωτάθλημα με 12 ομάδες, 14. Η Ευρωλίγκα πάει να το κάνει τώρα με 28.
0: Θα δούμε.
1: Στιγμή. Πάντως με αυτά τα κριτήρια που διάβασες, δεν τα πληρούν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης όλα. Δηλαδή αν βάλουν κριτήριο την πόλη, δεν έχει πολλές πιθανότητες ο ΠΑΟΚ και ο Άρης σε αυτό το κριτήριο.
0: Εγώ,
1: δυναμική ξέρω, του κόσμου, okay, αλλά τώρα συγκρίνεις τώρα τη Θεσσαλονίκη με το Λονδίνο, με καλά, τους London Lions, δεν υπάρχει σύγκριση. Okay.
0: Αυτό γιατί με τη Ρώμη.
1: Με την Ρώμη.
0: Τέλος πάντων.
1: Okay.
0: Εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι αυτός ο εντός εισαγωγικών όρος που υπάρχει, που λέει για το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
1: Okay.
0: Αν πάρω τα δικά μας τα γράμματα εδώ πέρα και μην πάω σε άλλα γράμματα, ξένα.
1: Ναι.
0: Εδώ σήμερα ένας ιδιοκτήτης είναι, αύριο δεν είναι. Αυτό, γι' αυτό πώς θα...
1: Πώς θα εγγυηθεί κάποιος, ναι, ότι αυτός ο κ. Ζαγόρας θα είναι ιδιοκτήτης αυτής της ομάδας για 10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ποιος το εγγυάται?
0: Που ξέρω εγώ, ας πούμε, ότι ο Ζαγόρας που έχει την ομάδα Λίμπερο,
1: ναι,
0: που είναι και στο Μιλάνο, έχει μια μαγαζάρα και στο Μιλάνο, σε κεντρικό δρόμο, τον έστειλε ένας φίλος εχθές,
1: ναι,
0: πολύ ωραίο.
1: Λίμπερο
0: Μιλάνο λέει.
1: Oh.
0: Ναι, ναι, ναι. Με ρούχα είναι, νομίζω, με κάτι. Τέλος πάντων. Που ξέρει, ας πούμε, που θα ξέρει η Ευρωλίγκα, θα τον δεσμεύσει τον Ζαγόρα με κάτι, ας πούμε.
1: Προφανώς.
0: Ότι κοίταξε, είσαι εδώ τώρα και για τα επόμενα πέντε χρόνια
1: θα είσαι.
0: Θα είσαι σίγουρα τουλάχιστον 5 χρόνια.
1: Αλλιώς θα πληρώσει τα τόσο ρήτρα.
0: Και αν αυτό πέσει έξω, ας πούμε, και φαλήρισει, γίνει μια στραβή, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Τέλος πάντων, ναι, τώρα αυτά είναι όλα υποθετικά σενάρια. Θα δούμε τι γίνεται 5 και 6, στις 5 και στις 6 Οκτωβρίου και τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε αφού έχουμε κάτι χειροπιαστό να πούμε. Τώρα θεωρία μπορεί να πει ο καθένας. Επίσης, μιας και μιλάμε Ευρωλίγκα, έχω κρατημένο κάτι που ήθελα να το πω τη Δευτέρα, που μου έκανε τεράστια εντύπωση. Για το που πάνε τα πράγματα να καταλάβει ο κόσμος, δηλαδή είναι μια είδηση η οποία δεν πήρε και πολύ μεγάλη έκταση, γιατί την πήρε χαμπάρι κανένα σχεδόν. Λέει. Κάτσε να το ανοίξω το δικό μου στο πρόγραμμα περιήγησης, γιατί τα άλλα θέλουν πολλά για να μην με παρακολουθούν. Λοιπόν, η Ευρωλίγκα πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε πως οι διαιτητές των αναμετρήσεων της διοργάνωσης θα προκύπτουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Το λέω για τους δικούς μας εδώ στην ΚΕΔ. Λανουά, άκου. Το μέτρο μάλιστα εφαρμόστηκε και στην πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ενώ το ίδιο θα συμβαίνει και στο EuroCup. Αξίζει να σημειωθεί πως για να προκύψουν οι διαιτητές θα εφαρμόζονται 14 διαφορετικά κριτήρια και θα βρίσκονται οι πιο κατάλληλοι διαιτητές. Και μάλιστα υπήρξε και ανακοίνωση της Ευρωλίγκας. Η Ευρωλίγκα Basketball, ξέρω εγώ, ανακοινώνει με ικανοποίηση την εισαγωγή ενός νέου συστήματος ορισμού διαιτητών, το οποίο θα καθορίζει τις διαιτητικές τριάδες για κάθε αγωνιστική τόσο στην Ευρωλίγκα όσο και στο EuroCup. Αυτό που παίζουν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: EuroCup, δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε με τη χρήση τεχνολογίας εχμής, τεχνητής νοημοσύνης, εχμής είναι, επεξεργάζεται ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί από το τμήμα διαιτησίας της Ευρωλίγκας, συμπεριλαμβανομένων της ιεραρχίας των διαιτητών, του προγράμματος της διοργάνωσης, των προηγούμενων ορισμών, του φόρτου εργασίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε αγώνα. Αναλύοντας...
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ.

0: 94,3.
1: Ο Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Δεύτερο ημίωρο στον Λίπερο 107,4. Είστε συντονισμένοι. Ακούτε την εκπομπή Πέναλτι όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, αυτή την ώρα από τις 2 μέχρι τις 4. Και στην Αθήνα μέσω του Ελλάδα Sports 94,3. Ας ακούσουν αυτή την πληροφορία, δηλαδή την κρατήσει λίγο, θα κάνεις αναμονή κοινού. Mm. Μια δημοσίευση που υπάρχει σε ένα site μόνο. Εγώ το έχω δει αλλού.
1: Ναι, σε ένα προς το
0: ας ακούσουν εκεί στην Αθήνα.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν το βλέπει.
0: Ναι. Έχω και μία ακόμη, αλλά πάμε στο αυτό που θες εσύ.
3: Βεβαίως. Λοιπόν, ο παλμός της Εθνικής Ελλάδας χτυπάει δυνατά στη Θεσσαλονίκη. Η Intersport σε συνεργασία με την Adidas σε περιμένουν στο Mediterranean Cosmos με μια ανεπανάληπτη ποδοσφαιρική εμπειρία. Ζήσε τα πιο δυνατά football challenges, κάνε face painting στα χρώματα της Εθνικής και τύπωσε τη δική σου φανέλα. Μη χάσει την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 6 με 9 το βράδυ, τον Εμίλιο Οικονομίδη live στο χώρο. Για ένα μοναδικό quiz για την Εθνική. Μπες στο παιχνίδι στο Mediterranean Cosmos.
0: Ο Μάρκος γράφει για το διαιτή που πέρασε, έτσι να πούμε, για τον κόκκινο, λέει. Ότι πέρασε τα τεστ.
3: Από τους τρεις.
0: Από τη Χαλκιδική, ποιος είναι.
3: Από τους τρεις, ο κόκκινος.
0: Μάρκος, τι λέει καμιά λεπτομέρεια για τον κόκκινο.
3: Ναι.
0: Να μάθουμε. Που λες ότι πέρασε τα τεστ έτσι λίγο πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα. Άρα ήταν γρήγορο. Δηλαδή και πέρασε τα τεστ.
3: Ναι.
0: Λοιπόν,
3: εχθές
0: είχε μια παρουσία στο Πάοκ Sports Arena του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης δίπλα στους ανθρώπους του Πάοκ για μια ακόμη φορά η οποία συζητήθηκε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, τι θέλουν, τι δεν θέλουν, ποια είναι η σχέση και τι ακριβώς γίνεται. Γιατί μερικά μου πάνε κόντρα. Εγώ προς το παρόν παρακολουθώ τι γίνεται μεταξύ των τεσσάρων.
3: Κόντρα γιατί?
0: Κρατάω αυτό κόντρα γιατί αν λένε ότι. Στην Αθήνα λένε ότι ο Παναθηναϊκός είναι με τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είναι με τον Άρη. Λοιπόν, εγώ τα ακούω, τα έχω σε μια άκρη, αλλά και okay, παρακολουθώ τι γίνεται. Μπορώ να καταλάβω. Αυτό που δεν μου βγαίνει είναι ότι αν υπάρχει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ας πούμε, αγκαλιές και φιλιά και καλή σχέση, όπως λένε στην Αθήνα, δεν μου χωράει ο λιόλιος μέσα σε αυτό. Απ' την άλλη όμως ο ΠΑΟΚ επειδή είναι πλέον πάρα πολύ δυνατός, okay, χειραψία με Παναθηναϊκό κάνει, ακούει και αυτός του Παναθηναϊκού που τον μαλώνει για κάποια πράγματα, ας πούμε τον ΠΑΟΚ, που όταν παίζει με τον Παναθηναϊκό βέβαια κάνουν τα παγόνια, αλλά όταν παίζει με τον Ολυμπιακό τον μαλώνουν τον ΠΑΟΚ γενικότερα ή παίρνουν τη θέση του, το μέρος του. Το ακούω γιατί και με αφορμή την παρουσία του κυρίου Λιόλιου εχθές υπήρχε μια αναφορά, ας πούμε, ότι πάλι αυτός εκεί δίπλα στους διοικούντες του ΠΑΟΚ και δεν είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται.
3: Τι δουλειά
0: αλλά το αφήνω γιατί τα παρακολουθώ και δεν επηρεάζομαι εγώ από κανένα, ας πούμε, και από κανένα ρεπορτάζ. Απλά εγώ τα παρακολουθώ, τα βάζω στην άκρη και φεύγω μετά από αυτό γιατί το έχω κρατημένο, δεν τα αφήνω. Mm. Και ακούω αυτό που θα μου πεις τώρα που γράφτηκε σε ένα site μόνο. Δεν ξέρω τι site είναι αυτό. Δεν ξέρω τι site, δεν υπονοώ κάτι. Δεν το ήξερα εγώ αυτό το site. Μου κάνει εντύπωση ότι το αναφέρει μόνο αυτό και λέει κάτι το οποίο. Πριν από καιρό το συζητούσαμε εδώ στην εκπομπή και είπα εγώ σε κάποια φάση ότι έχω μία. Όχι. Γνωρίζω κάτι που δεν είναι επιβεβαιωμένο βέβαια από 100 πλευρές. Ότι πάει να πάρει ο κύριος Μιστακίδης ένα συγκεκριμένο χώρο στη Θεσσαλονίκη για να φτιάξει γήπεδο για τον ΠΑΟΚ. Καινούριο. Το οποίο γήπεδο καινούριο, καινούριο γήπεδο μάλλον για τον ΠΑΟΚ, το λέω εδώ και χρόνια ότι χρειάζεται ένα καινούριο γήπεδο ναι, ΠΑΟΚ. Ναι. Και θα το πω βλέποντας και το χθεσινό παιχνίδι, ότι θέλει καινούριο, όπου είχαμε και μια διαφοροποίηση.
3: Τι διαφοροποίηση.
0: Τι διαφοροποίηση. Ήχο είχες στα ακουστικά σου.
3: Είχα.
0: Τι δεν είχες. Τι συζητούσαμε χθες το μεσημέρι.
3: Για τον εκφωνητή.
0: Τι έχουμε συζητήσει 100 φορές μέχρι τώρα.
3: Για τον εκφωνητή. Mm. Ότι άλλαξε.
0: Τον άκουγες.
3: Ναι.
0: Πόσο συχνά.
3: Δεν εντόπισα διαφορά.
0: Δεν εντόπισα διαφορά. Όχι. Εγώ εντόπισα.
3: Ναι, πιο μεγάλη, λίγο ήταν.
0: Μεγάλη διαφορά.
3: Ναι.
0: Αλλά πάμε παρακάτω. Είχα πει ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται γήπεδο.
3: Όχι ότι έχω δει και πολλά μάτς μπάσκετ, να σου πω την αλήθεια.
0: Πριν από καιρό, βλέποντας τα πρώτα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, είπα ότι χρειάζεται ένα ψηλό.
3: Ναι.
0: Με το Μοντεκίνος τι γίνεται.
3: Αν δεν κάνω λάθος, έρχεται σήμερα.
0: Έρχεται.
3: Ναι, εκτός αν έχασε καμιά πτήση όπως παίχτης της Μάνρας.
0: Ναι. Πάμε όμως στο θέμα το δικό σου.
3: Και έρθει κανένας άλλος.
0: Πάμε στο θέμα το δικό σου. Αυτό που. Γιατί... Το site δηλαδή να διαβάσει. Αυτό λέει... που περιμένει καρτερικά να το αναφέρει στον κόσμο.
3: Και δεν λέει να φύγει και ο Μωρούγη, γιατί είναι από τους κορυφαίους στα μάτια του.
0: Χθες ήταν τη ματσάρα έκανε ο Μωρούγη. Ο 042 όμως ωραίος είναι και έστειλε μήνυμα πώς μας φάνηκε ο Μωρούγη χθες.
3: Λοιπόν, το site είναι το Power Game και γράφει. Μια κίνηση.
0: .gr.
3: Ναι, powergame.gr, ναι. Μια κίνηση με ιδιαίτερη σημασία για την επόμενη μέρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ φαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με επιχειρηματικούς κύκλους της πόλης που μίλησαν στο powergame.gr.
0: Α.
3: Ο Τέλης Μιστακίδης, όχι ο κύριος, λάθος εδώ. Έτσι δεν είναι. Δεν έπρεπε να
0: λέει. Ο άνθρωπος είναι Αριστοτέλης Μιστακίδης. Μην ξεκολλάτε από το Τέλης και το κάνετε δικό σας σαν να παίζετε σφαλιάρες όλοι. Είναι Αριστοτέλης. Έχει ένα τέλειο ονοματεπώνυμο, κυρίως το όνομά του. Μην προσπαθείτε να το φέρετε πιο κοντά σας και να τον προσφωνείτε με αυτόν τον τρόπο. Σεβαστείτε λίγο το θεσμό τουλάχιστον.
3: Και έπρεπε να λέει και ο κύριος έστω. Τέλος πάντων, έχει αποκτήσει την έκταση όπου λειτουργούσε μέχρι πρώτην στο Magic Park με στόχο εκεί να δημιουργηθεί το νέο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Εφόσον το συγκεκριμένο σχέδιο προχωρήσει, θα πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες αθλητικές επενδύσεις των τελευταίων ετών στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο σχεδιασμός του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ προβλέπει την κατασκευή νέου ιδιόκτητου γηπέδου χωρητικότητας τουλάχιστον 12.000 θέσεων. Η επιλογή της συγκεκριμένης έκτασης συνδέεται με τη γενικότερη προσπάθεια δημιουργίας ενός σύγχρονου αθλητικού προορισμού που θα μπορεί να καλύψει τόσο τις ανάγκες της ομάδας όσο και τις απαιτήσεις που συνεπάγεται μια πιθανή μελλοντική σταθερή παρουσία στην EuroLeague. Προηγήθηκε το οριστικό κλείσιμο του Magic Park, ενός από τους πλέον γνωστούς χώρους αναψυχής στη Θεσσαλονίκη. Το Luna Park είχε βρεθεί το τελευταίο διάστημα αντιμέτωπο με αυξημένες δυσκολίες σε επίπεδο αδειοδότησης, σε μια περίοδο κατά την οποία το θεσμικό πλαίσιο για τα πάρκα αναψυχής έχει γίνει σημαντικά αυστηρότερο.
0: Ναι.
3: Το νέο γήπεδο στο σχεδιασμό για την Ευρωλίγκ. Ναι, το νέο γήπεδο στο σχεδιασμό καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις για την EuroLeague. Θα καλύπτει. Η πληροφορία για την απόκτηση της έκτασης από τον Τέλη Μιστακίδη έρχεται σε μια περίοδο όπου η ΚΑΕ ΠΑΟΚ επιδιώκει να αναβαθμίσει συνολικά το αγωνιστικό και επιχειρηματικό της μέγεθος.
0: Ωραία, ναι, αυτά με τα σάλτσες.
3: Η προέγκριση του φακέλου της ομάδας για συμμετοχή στο νέο franchise στη EuroLeague με δεκαετή ορίζοντα έχει ήδη ενισχύσει τη συζήτηση για τη δημιουργία νέου γηπέδου. Η οικονομική δέσμευση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ που συνδέεται με τη συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί μόνο ένα μέρος του ευρύτερου σχεδίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η συνολική επένδυση που επιδιώκει ο κύριος Μιστακίδης μπορεί να φτάσει ως και τα 300 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος πενταετίας.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω, αλλά το γράφει.
3: Ναι. Ένα τέτοιο.
0: Και το 80 δεν είναι 80, είναι παραπάνω.
3: Ναι. Okay, σε ναι, αυτό okay. Το πλαίσιο του ενδεχόμενου.
0: Άρα εδώ λέει ότι δεν λέει ότι 100%.
3: Ναι.
0: Γιατί ο τίτλος είναι πιαζάρικος. Απέκτησε, λέει.
3: Mm.
0: Αλλά επειδή και το προπονητικό είναι δίπλα. Είναι κοντά.
3: Ναι.
0: Το που ετοιμάζει το φουσκωτό. Αυτό δεν θα είναι φουσκωτό, να το πω. Θα είναι κανονικό γήπεδο ή αυτό τουλάχιστον που έχει την πρόθεση να κατασκευάσει για τον ΠΑΟΚ ο κ. Μιστακίδης.
3: Ναι.
0: Αυτά προς το παρόν. Τα βάζουμε στην άκρη, τα κρατάμε και περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις σε όλα τα επίπεδα. Πάντως και στον ποδοσφαιρικό και στον μπασκετικό ΠΑΟΚ υπάρχει ένας οργασμός κινήσεων, διαβουλεύσεων όλο αυτό το διάστημα που στο τέλος της βραδιάς, παρά τις κόντρες που δημιουργούνται στα social media, στο τέλος της βραδιάς εγώ τα πετάω όλα αυτά στην άκρη εντελώς, πως παίρνεις δηλαδή, κάνεις τη φτιαριά με την κοπριά και την πετάς στην άκρη αυτούς που θέλουν να δημιουργούν εδώ οικογενειακές διαμάχες γιατί έτσι γουστάρουν ή γιατί έτσι παίρνουν ζωή. Τα πετάω όλα αυτά λοιπόν με την κοπριά από πριν από το στάβλο το διπλανό και κρατάω ότι όλο αυτό είναι δημιουργικό για έναν σύλλογο που είναι που είναι τέλος πάντων βρίσκεται μπροστά σε μια κατάσταση επιχειρηματική που δεν έχει ξαναζήσει και ξαναδεί στο παρελθόν. Με δύο τεράστιους στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Mm. Στο μπάσκετ και στο φούτμπολ πρέπει να λέμε. Που λέμε μπάσκετ πρέπει να λέμε φούτμπολ.
3: Ναι.
0: Στο σύλλογο και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατήσουμε αυτό. Όσοι θέλουν να παίξουν με αυτούς τους δύο τεράστιους επιχειρηματίες και να τους να δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα, καλά να κάνουν να παίξουν, αλλά να παίξουν στο δωμάτιό τους.
3: Ναι, και είναι και κάποιοι που ανησυχούν ότι όλος αυτός ο οργασμός που περιέγραψες γίνεται μια χρονιά προεκλογική. Αυτό κάποιους λίγο τους προβληματίζει.
0: Ναι. Μαζί με τα Lego, τα Playmobil που έχουν, που είναι και της μόδας τελευταία.
3: Ο χαμός γίνεται.
0: Να παίξουν μπαλακί. Προς το παρόν πάμε στο μπάσκετ. Συνεχίζουμε, θα μιλήσουμε για μπάσκετ
3: σήμερα. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ με τον άνθρωπο.
0: Γιατί εκεί που μιλάμε για μπάσκετ μου βάζεις και ένα ποδόσφαιρο.
3: Ναι. Βάζω μια πινελιά ποδοσφαίρου. Αλλά
0: φουτμπαλέρα.
3: Αυτός που είδε τον Ομορούγι να είναι ο κορυφαίος χθες και γενικά τον ΠΑΟΚ.
0: Το και περιέγραψε κιόλας.
3: Ναι, και το περιέγραψε είναι ο Στέλιος.
0: Το κάρφωμα που περιγράφει ο Στέλιος.
3: Ομορούγι το έκανε.
0: Ομορούγι από τη γραμμή της προσωπικής είναι γκρέμισε. Να γίνει τρέιλερ.
3: Μα γκρέμισε την μπασκέτα. Γεια σου Στέλιο. Τώρα σε ακούμε. Γεια σου Στέλιο, δεν πάτησα το κουμπί.
4: Εντάξει, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Καλό μήνα.
3: Καλό μήνα. Με υγεία.
4: Ο Μωρούγι, εντάξει, πάει να κάνει ένα upgrade το ΠΑΟΚ ακόμα στο ρόστερ. Άλλο στυλ βέβαια ο Μωτιαγιούνας που έρχεται σήμερα από ό,τι φαίνεται και άλλο στυλ ο Μωρούγι.
0: Έρχεται.
4: Mm-hmm. Όπως επίσης αχνοφαίνεται και μια ακόμα αλλαγή εκεί κατά τον Νοέμβριο, λένε αυτοί που γνωρίζουν. Όπως λέει και ο Βασίλης Κουντής, οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ.
3: Να.
0: Δεν πρόλαβα τόση ώρα που μιλάτε για φούτμπολ, δεν μπόρεσα να πω κάτι που ήθελα για τον Ταϊρή, που κάποιοι τον γνώρισαν εχθές τον Ταϊρή, αλλά τέλος πάντων θα βρω χρόνο να πω αύριο.
4: Ο Ταϊρή, ο οποίος είναι ο παίκτης που έφαγε τα πιο πολλά μπινελίκια από τον Τρινκέρι χθες και ήταν αυτός που πήρε το παιχνίδι ουσιαστικά.
3: Εν τω μεταξύ, τα τρελά του τα έκανε κάθε φορά που τον έβριζε.
0: Τον εξέχασε τον Τρινκέρι χθες ο Ταϊρή, ρωτάει ο 163.
4: Ο Τρινκέρι μετά το. Μάλλον ο Ταϊρή μετά το μάτς είπε, ο Τρινκέρι μου είπε μπες και άλλαξε το μάτς εσύ.
0: Αυτό λέω. Γιατί είδε ότι δεν πήγαιναν αλλιώς τα γράμματα.
4: Και το έκανε. Βέβαια, ο Ταϊρή, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα παιδί το οποίο φαίνεται ένα πολύ προσαρμόσιμο, γιατί δεν έχει το ρόλο που είχε πέρσι. Και δεν είναι εύκολο αυτό. Οφείλουμε να το πιστώσουμε αυτό στον Ταϊρή. Είναι άλλο να παίρνεις 30 μπάλες και άλλο να πάρεις 10. Δεν είναι το ίδιο. Και άλλο να έχεις 30 λεπτά στο παιχνίδι και άλλο να έχεις 15-20. Αλλά όπως και να έχει, χθες ήταν μια σημαντική νίκη σε ένα μάτς που φάνηκε να στραβώνει και πάλι καλά που ήταν ο Γκρέι που με το κάρφωμά του εκεί έφερε αυτό το.
0: Ναι. Έκανε αυτή η διακοπή. Παλιά γινόταν με μανούρες αυτές οι διακοπές. Όταν κάτι δεν πήγαινε καλά, υπήρχαν προπονητές που λέγανε κάνει μια μανούρα.
3: Τεχνητή ένταση.
0: Ναι.
3: Ή τεχνική ένταση.
4: Τεχνητή.
3: Ναι.
0: Έχω να πω για τα αερία, αλλά τώρα θα ακούσουμε το Στέλιο. Έχω να πω αρκετά.
4: Κάνουμε κουβέντα και το χθεσινό παιχνίδι. Πάντως, σχετικά με αυτό που λέγατε λίγο πριν, ξέρεις, είναι μερικά πράγματα.
0: Που έχω και αδυναμία φυσικά, γι' αυτό και γι' αυτό είμαι λίγο μαζεμένος, φρενάριστος.
3: Για πες.
4: Όχι. Σχετικά με αυτό που διάβαζε λίγο πριν ο Κωνσταντίνος, είναι αυτό που λέμε η επιτομή του ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτό που το γράψε κρυφό καμάρι. Δηλαδή.
3: Έτσι γίνεται συνήθως.
4: Δεν υπάρχει δηλαδή σαν εκεί να κυκλοφορείς κάπου, ειδικά στη ΣΤΕΚΕ ΠΑΟΚ ΤΣΙΔΙΚΑ και να μην το έχεις ακούσει αυτό που γράφτηκε ως πολύ μεγάλη και παίρνει σπούδα στην πληροφορία, ας πούμε. Είναι μάλιστα κάτι το οποίο φαίνεται ότι έχει προκριθεί για να γίνει ως ανακοίνωση όταν γίνουν τα εγγένεια του προπονητικού από τον κύριο Μιστακίδη. Όπως επίσης οι άνθρωποι που είναι πολύ κοντά στη EuroLeague. Αναφέρουν ότι στη συνάντηση που έγινε στο Abu Dhabi πρόσφατα οι κύριοι της EuroLeague, ο Μπουένο και οι υπόλοιποι είδαν κάποια χαρτιά που τους έδειξε ο κύριος Μιστακίδης. Χαρτιά με κάποια νούμερα πάνω, ρε παιδί μου, όχι χαρτιά με έκθεση.
3: Ή με ψώνια από το σούπερ μάρκετ.
4: Ναι, είδα κάποια χαρτιά με κάποια ποσά πάνω και είχαμε εκεί, φέραν τα φορεία μέσα στα γραφεία στο Abu Dhabi. Επίσης να πω ότι αυτό το ποσό που είναι 80 δεν είναι 80, είναι 90 εκατομμύρια. Και είναι ένα ποσό το οποίο δίνεται σε δόσεις. Επειδή λέμε γιατί ξέρω εγώ, ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο κάνει μεταγραφές και δίνει με δόσεις κτλ. Όπως όλες οι ομάδες στη γη.
3: Παντού είναι έτσι.
4: Παντού. Έτσι λοιπόν και αυτό το ποσό δεν είναι ένα ποσό μπράφο που το βγάλει ο κ. Μιστακίδης, το δώσει 90 εκατομμύρια. Είναι ένα ποσό που δίνεται από όλες τις ομάδες σε δόσεις προς τη EuroLeague. Για να γίνουν μέρος του franchise. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χθεσινό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ θα βρει τρόπο να κερδίσει. Απλά τώρα με το ρόστερ που έχει ο ΠΑΟΚ. Όταν δεν θα υπάρχει κάποιο, ένα καλό ομαδικό παιχνίδι, θα σηκώνει κάποιο το χεράκι και θα λέει σήμερα θα το πάρω εγώ το παιχνίδι. Εχθές σηκώσει το χέρι του Ταϊρή. Αν και η αλήθεια για μένα, MVP χθες και το είπαμε Κωνσταντίνο και συμφωνήσαμε, είναι ο Καλάθης.
3: Ναι. Ναι.
4: Δηλαδή, βλέποντας τον Καλάθη αυτή την ηλικία, δηλαδή πριν από 10 χρόνια στα καλά του, τι μπορεί να έκανε αυτός ο άνθρωπος στο γήπεδο.
3: Μόνο που ο
0: Καλάθης είναι μια αξιόπιστη παρουσία στον ΠΑΟΚ. καταπληκτική. Δηλαδή το μυαλό του εκεί που, λες, που βλέπεις, νομίζεις ότι κολλάει, τουρμπίζει. Έστω και στο τελευταίο δευτερόλεπτο τουρμπίζει. Είναι σε μια ηλικία που για αυτό που τον πήρε ο ΠΑΟΚ μπορεί να το κάνει πάρα πολύ καλά. Αλλά αν δεν υπάρχουν τα θηρία, που για μένα το κυριότερο είναι ο Ταϊρή και όχι ο Όσμαν, ο ΠΑΟΚ θα δυσκολεύεται. Με τον τρόπο που μέχρι τώρα διαχειρίζεται την ομάδα ο Τρικέρι.
4: Απλά πάνω σε αυτό που λέει Γιώργο, και το είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε όλοι, δεν μπορεί ο Όσμαν να παίζει σε κάθε ματς 30 λεπτά. Δεν γίνεται.
0: Δεν είναι τότε ο χρόνος μόνο, Στέλιο, που πολύ σωστά λες. Είναι και ο τρόπος παιχνιδιού του ΠΑΟΚ που περιμένουν ή ψάχνουν όλοι τον Όσμαν. Δεν γίνεται. Έπρεπε ο ΠΑΟΚ να δημιουργήσει, βέβαια ήταν και τραυματίας, είχε πρόβλημα τραυματισμού ο Ταϊρή, αλλά πρέπει να δημιουργήσει ένα δεύτερο σημείο αναφοράς, γιατί το να μαρκάρεις τον Όσμαν είναι εύκολο όταν είναι το μοναδικό εργαλείο του ΠΑΟΚ με απειλής προς το καλάθι του αντιπάλου.
4: Γι' αυτό και...
0: Αυτό έγινε χθες με τον Ταϊρή, αλλά για να πάρει ο ΠΑΟΚ τη διαφορά, ήταν μια ακόμη βεβαίωση αυτού που συζητάμε, ότι όταν θες να κάνεις ένα ξέσπασμα, όπως έκανε και με τον Παναθηναϊκό, όπως έκανε και με τον Ολυμπιακό, με τον Ορθόδοξο μπάσκετ, αλλά αυτό τελικά τον βοήθησε, όπως έκανε και χθες, αν δεν μπουν τα τρίποντα, δεν γίνεται δουλίτσα.
4: Και αν δεν παίξει άμυνα κιόλας, έτσι, γιατί εγώ νομίζω ότι χθες ξεκίνησε όταν άρχισε να παίζει ξύλο Γκρέι στην άμυνα. Ο οποίος επιθετικά μπορεί να μην με ξέρει το κάρφωμα εκείνο που άλλαξε τη ροή του αγώνα, έπαιξε πολύ καλή άμυνα ο Γκρέι. Όταν έσφιξε ο ΠΑΟΚ γενικά την άμυνά του, απλά έτυχε, συνδυάστηκε και με τα σούτ του Ταϊρή, τα μεγάλα σούτ που έβαλε ο Ταϊρή. Κυρίως όμως από την άμυνα, όπως είπε και ο Τρινκέρι πολύ εύκολα με το τέλος του αγώνα, αν η φανέλα μετά το παιχνίδι δεν είναι ματωμένη και ιδρωμένη, θα κερδίσουμε λιγότερα παιχνίδια αυτό που περιμένουμε.
0: Τρινκέρι έπαιζε με τη Μαρέσα, έτσι. Δεν έπαιζε. Έπαιζε με τη Μαρέσα, αλλά χρειάστηκε αυτό το ξέσπασμα. Χρειάστηκε να σουτάρει ο Ταϊρή, να ευστοχήσει ο Ταϊρή, να παρασύρει την ομάδα ο Ταϊρή, που είναι για μένα θα έπρεπε να είναι το πρώτο σημείο αναφοράς του ΠΑΟΚ και όχι το δεύτερο, ώστε να βοηθιέται και το δεύτερο σημείο αναφοράς περισσότερο. Όταν νιώθεις την απειλή από έναν παίκτη ο οποίος σουτάρει πάρα πολύ καλά και διεισδύει ακόμη καλύτερα που λέει ο λόγος, άρα αυτόματα σημαίνει ότι συγκλίνει η άμυνα πάνω του και μένουν οι υπόλοιποι ελεύθεροι.
4: Απλά ξαναλέω ότι με το ρόστερ που έχει φτιάξει ο ΠΑΟΚ, στο επίπεδο που έχει φτάσει πλέον, με τις κινήσεις που έγιναν το καλοκαίρι, όταν και στο ξεκίνημα, ειδικά που ακόμα ψάχνουν το ΠΑΟΚ, είναι φανερό αυτό και είναι μια καινούργια ομάδα.
0: Βέβαια. Και ο Άρης ψάχνει.
4: Πολύ. Εννοείται. Όταν η ομάδα δεν θα ρολάρει, θα υπάρχει κάποιος που θα σηκώνει το χέρι και θα λέει: εγώ θα πάω την ομάδα στη νίκη. Επίσης, μια τάκα που κρατάω και είναι πάρα πολύ σημαντική μετά το τέλος του αγώνα, σέντεξ τύπου Τρινκέρι, είπε κάτι το οποίο δεν το έχω ακούσει να το λένε πολλοί προπονητές. Είπε ότι πρέπει εγώ ως προπονητής να βρω τον τρόπο και να δώσω κίνητρο να παίζουμε όταν φεύγουμε από τα μάτς με τις ομάδες της EuroLeague. Όταν φεύγουμε από τα μάτια του.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η γαλανόλευκη...
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό. Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας. Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό.
7: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
8: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι, βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι, βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Τι έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερνετ στην Ελλάδα Sports 94,3. Με στόχο το 3-3 στο Nations League, η εθνική ομάδα φιλοξενεί στην Τούμπα την Ολλανδία. Στην αρχή ενδεκάδα θα βρίσκονται Σάλιακας και Κουρμπέλης. Φάνελα βασικού διεκδικεί και ο Κοστούλας, έντρα στις 10 παρατέρα. Το περιγράφει για το Ιντερνετ στην Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Το 3-3 στην EuroLeague θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Virtus Bologna στην Ιταλία. Διαθέσιμος ο Κόρ Τζόζεφ που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση. Εκτός παραμένει ο Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 9.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερνετ στην Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Στην αυριανή αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center Athens στρέφονται στον Παναθηναϊκό Άκτορ μετά την χθεσινή νίκη επί της Βιλερμπάν. Εκτός η Χουάν Τσονάν, Χέις Ντέιβις, Φάλκες Λούκας, η Χουάν Κάρλος Γκαρσία, Αλμπέρτο Μπαένα και Χουσεγίν Τσελίκ θα διευθύνουν την αναμέτρηση. Η ΚΑΕ Άρης κατέθεσε φάκελο για δημιουργία franchise στην EuroLeague ενώ περιμένει και τις συζητήσεις με το NBA Europe σύμφωνα με την ισπανική μάρκα. Πιθανή η ένταξη του Κρίστιανσεν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 Οκτωβρίου καθώς ο Δανός αμυντικός ανεβάζει στροφές και βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Νέος Χλωοτάπητας αναμένεται να μπει στο ΆΚΑ. Δεν θα μείνει στο Leicester η ΑΕΚ για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City. Πιθανότερο μέρος αυτή τη στιγμή είναι το Bradford. Σε φουλ ρυθμό προπόνησης μπαίνει ο Ρότα από την επόμενη εβδομάδα. Επανεκτιμάται η κατάσταση των Στρακόσε και Βάργα. Πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι και αναμένεται να έχει στενή συνεργασία με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ανεβάζουν ρυθμούς για την επιστροφή τους οι Σαμ και Μπέιλι. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να μπουν στο χειρουργείο η Τάχα Άλλη και Γύρι Παυλένκα. Κοντά στην επιστροφή βρίσκεται ο Γιαννούλης. Κώστα και Λουστόντου ανεβάζουν ρυθμούς. Η Εθνική Ελπίδων φιλοξενεί στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιά στη Λετωνία για την ένατη αγωνιστική των προκριματικών του γύρω Under 21. Σέντρα στις 6 τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League για την πρώτη κατηγορία στις 10 παρατέταρτο Γερμανία-Σερβία, Δανία-Πορτογαλία, Ουαλία-Νορβηγία. Το απόψινο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague στις 7. Χαποέλ Τελ Αβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης της στις 9. Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 10 παρατέταρτο Παρί Ζαλγίρις Κάουνας. Ο Στέφανος Τσιπάς επικράτησε 2-1 του Αργεντινού Τόμας Μάρτιν Ετζεβερή και προκρίθηκε στη φάση των 16 του τουρνουά που διεξάγεται στο Τόκιο. Επόμενος αντίπαλος του Έλληνα τενίστα, ο Μονεγάσκος Βαλεντίν Βασερό, νούμερο 18 της παγκόσμιας κατάταξης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5.

Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου, ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιώργος Ιωάννου. Ο Πάνος Πρυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε.

Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μαζί τα λέμε και στο Viber 6939-943-943 που στέλνει τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω το Viber 6939-943-943.

Η εθνική μας ομάδα σήμερα λοιπόν υποδέχεται την Ολλανδία μετά τις δύο νίκες που έκανε εκτός έδρας κόντρα σε Σερβία και Γερμανία αντίστοιχα για την πρώτη και δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Η Γαλανόλευκη θέλει να πάρει ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα. Προφανώς μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Είναι ένας αγώνας που είμαστε το απόλυτο outsider θα έλεγα. Αλλά αν η εθνική βγάλει αυτή την εικόνα όπως έβγαλε και με τους Σέρβους και με τους Γερμανούς, έχει καλές πιθανότητες για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα από τη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στους Ουράνιε. Ένα παιχνίδι το οποίο θα αντιμετωπίσουν μια ομάδα η οποία είναι καλύτερη και από τους Γερμανούς που παίξαμε την, πριν από 4 ημέρες. Μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ ταλέντο. Στο παιχνίδι με την Γερμανία ήταν καλύτερη, σοφάρισε όμως το τέλος. Στο παιχνίδι με τη Σερβία κατάφερε για αυτή όπως και εμείς να πάρουν το διπλό με το ίδιο σκορ 2-1 και κέρδισαν και αυτοί τους Σέρβους. Αυτή τη στιγμή είμαστε οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου. Η Ελλάδα είναι πρώτη με 6 βαθμούς, η Ολλανδία είναι δεύτερη με 4 βαθμούς. Σε περίπτωση νίκης θα ξεφύγουμε αρκετά, δηλαδή θα πάμε στο σύν 5 από τη δεύτερη θέση και από την τρίτη πιθανότητα, γιατί η Γερμανία παίζει την ίδια ώρα με τη Σερβία και είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει την νίκη. Πάντως δεν αναμένεται να κάνει ιδιαίτερες αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με την άμυνα να μην αλλάζει, με εξαίρεση τον Σάλιακα, ο οποίος θα επιστρέψει στο δεξί άκρο της άμυνας μετά τον τραυματισμό του Βαγιανίδη. Οπότε ο Σάλιακας θα είναι δεξιά, Μαυροπάνος Ρέτσος στα στόπερ, αριστερά ο Τσιμίκας, θεματοφύλακας φυσικά ο Κωνσταντής Τζολάκης που τα έχει πάει εξαιρετικά και στα δύο παιχνίδια και είχε σπουδαίες επεμβάσεις και κόντρα στους Σέρβους αλλά και κόντρα στους Γερμανούς. Στα χαφ θα επιστρέψει ο Κουρμπέλης και μένει να δούμε αν θα παίξει ο Ανδρούτσος ή ο Ζαφίρης στο πλάι του Κουρμπέλη. Με τον Τζόλι να είναι σίγουρα αριστερά, τον Παυλίδη να παίρνει μία από τις δύο θέσεις στην επίθεση. Και ερωτηματικό είναι οι άλλες δύο θέσεις. Ποιος θα παίξει δηλαδή μαζί με τον Παυλίδη στην επίθεση και ποιος θα παίξει στα δεξιά, καθώς η Ντόρμουντ έχει ζητήσει την ειδική μεταχείριση και διαχείριση του Καρέτσα. Οπότε μένει να δούμε αν θα παίξει βασικό σήμερα ή αν θα μπει αλλαγή στην πορεία του παιχνιδιού. Αν δεν παίξει ο Καρέτσας, να δούμε ποιος θα παίξει η θέση του. Με τον Μασούρα να είναι ένας εξτρέμ και φυσικά μπορεί να παίξει εκεί και κάποιος από τους επιθετικούς της εθνικής ομάδας, όπως ας πούμε είχαμε δει τον Ντεντέι να παίζει πολλές φορές στα πλάγια. Να δούμε τι θα δοκιμάσει ο Γιοβάνοβιτς. Προφανώς άμα ο Καρέτσας είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί βασικός, θα πρέπει να παίξει ο Καρέτσας, καθώς είναι από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές τους οποίους έχουμε. Από εκεί και πέρα ένα παιχνίδι που θεωρώ ότι θα περιμένουμε τους Ολλανδούς, θα τους δώσουμε την μπάλα, αλλά το έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες, δεν θα το κάνουμε στο βαθμό που έγινε με τη Γερμανία στο πρώτο ημίχρονο, όπου δεν μπορούσαμε να βγούμε μετά την σέντρα και ουσιαστικά δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε στο πρώτο ημίχρονο κάποιες πάσες ώστε να προωθήσουμε το παιχνίδι και ήμασταν μόνο άμυνα. Καλή και η άμυνα, τα είχαμε πάει εξαιρετικά, αλλά όταν έχεις απέναντί σου μια ομάδα με ποιότητα και για πολλή ώρα είναι γύρω-γύρω από την περιοχή, δεν θα αργήσει να σου κάνει και την ζημιά. Δεν το θέλουμε αυτό. Και νομίζω ότι πλέον πέρα από την ηρεμία που υπάρχει στην ομάδα που μας μετέφερε και ο Γιώργος Λίγκρης, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη κοντά στην εθνική ομάδα και φυσικά το βράδυ θα βρίσκεται στο γήπεδο της Τούμπας για την περιγραφή της αναμέτρησης, υπάρχει πλέον και μια αυτοπεποίθηση. Και είναι λογικό και επόμενο να υπάρχει όταν η εθνική και παίζει καλά και δείχνει κιόλας ότι δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό της εθνική ομάδα. Δεν θεωρώ ότι θα παρασυρθεί όπως πολλοί φίλοι εδώ έχουν πει ότι δεν θα πρέπει να παρασυρθεί η Γαλανόλευκη από τον κόσμο. Δεν θα πάει να παίξει Γιούργια φουλ επίθεση. Έχει το πλάνο στο μυαλό της εθνική ομάδα, ειδικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς φυσικά, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος θα δείξει στους παίκτες το τι ακριβώς θέλει και το πώς θέλει να αντιμετωπίσουμε την Ολλανδία. Και νομίζω ότι θα χτυπήσουμε στην κόντρα και είναι κάτι το οποίο έχουμε τους παίκτες να το κάνουμε. Να δούμε και αν θα παίξει ο Κοστούλας βασικός και θα επιστρέψει καθώς ξεπέρασε πλήρως αυτό το χτύπημα που είχε στο πόδι. Είχε κάνει ράματα μετά τον αγώνα με την Σερβία. Κατά τη διάρκεια μάλλον του αγώνα με τη Σερβία έχει τραυματιστεί και μετά τον αγώνα έκανε κάποια ράματα. Θα τα δούμε όλα αυτά λοιπόν το βράδυ 10 παρατέταρτο. Φυσικά θα ακούσετε τον αγώνα ραδιοφωνικά
από το ραδιόφωνο μας στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 σε μετάδοση του Γιώργου Λιγκρή. Από εκεί και πέρα πάμε και στα μπασκετικά. Χθες ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε καθόλου απέναντι στη Βιλερμπάν. Ήταν μεγάλη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Από την αρχή του παιχνιδιού, αν την πρώτη κιόλας περίοδο, ο Παναθηναϊκός πήρε διψήφιες διαφορές και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Έπαιξε και καλή άμυνα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που δέχτηκε μόλις 34 πόντους, όταν και είχε ξεφύγει πλέον η διαφορά ακόμα και στους 20 πλάς πόντους. Οπότε στη συνέχεια χαλάρωσε και λίγο η άμυνά του. Καταπληκτικός, πραγματικά καταπληκτικός Λευτέρης Ματζούκας, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο πέτυχε 16 πόντους, δεν πέτυχε κάποιο καλά στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας 4 στα 5 τρίποντα στο πρώτο μέρος. Είχε και 2 άστοχα στην συνέχεια για να ολοκληρώσει το παιχνίδι με το 4 στα 7. Φυσικά ο Φρανσίσκο, ο οποίος δείχνει ότι έχει μπει με το καλημέρα στην ομάδα και κάνει ακριβώς αυτό που θέλει ο Τζέλικο Μπράντοβιτς. Από εκεί και πέρα είχε 5 διψήφιους αρχικά ο Παναθηναϊκός, με τον Γκραντ, με τον Λεσόρ, τον Γκαβόπουλο. Για Μπουσέλη έπαιξε στο 4 λόγω και των απουσιών. Να θυμίσω, δεν έπαιζε ο Χουάντσο, δεν έπαιζε και ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Και το λέω αυτό γιατί ρωτήθηκε ο Τζέλικο Μπράντοβιτς μετά το τέλος της αναμέτρησης για τη θέση του Γιαμπουσέλη και είπε ο Μπράντοβιτς το αναμενόμενο. Ότι ο Γιαμπουσέλη είναι τεσάρι, δεν είναι πεντάρι, όπως ας πούμε πολλοί τον είχαν παρουσιάσει όταν ο Παναθηναϊκός τον απέκτησε. Είναι ένα καθαρό τεσάρι, το οποίο βέβαια μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις και στο 3 και στο 5, λόγω περισσότερο του μεγέθους του. Τώρα θα τον δούμε και στο 5 τον Γιαμπουσέλη. Αυτή τη στιγμή όμως ο Παναθηναϊκός έχει 2 σέντερ, τον Λεσόρ και τον Μουσταφά Φαλ. Και θα τον δούμε φυσικά και στην πορεία όταν θα επιστρέψουν και τα άλλα τεσσάρια του Παναθηναίκου, ώστε να μπορέσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς να τους χωρέσει όλους. Σε ένα ακόμη παιχνίδι, όπως έγινε και την πρώτη αγωνιστική, ο Ζέλικο μοίρασε απολύτως τους χρόνους. Πάλι ο Ματζούκας, όπως και στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στην Παρί, ήταν αυτός ο οποίος έπαιξε τα περισσότερα λεπτά, 22,5 λεπτά, και όλοι οι υπόλοιποι παίχτες οι οποίοι αγωνίστηκαν, 11 στο σύνολο, με εξαίρεση το Μωραΐτη, αγωνίστηκαν από 17 λεπτά και μέχρι 20. Και ο Μωραΐτης αγωνίστηκε 10,5 λεπτά, έδωσε και αυτός κάποιες βοήθειες, χωρίς να, βέβαια, να καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Η διαχείριση του Τζέλικο Μπράντοβιτς νομίζω ότι είναι υποδειγματική μέχρι στιγμής. Το πώς θέλει να παίρνει πράγματα από τους παίκτες του, ας πούμε, είδαμε με τον Ματζούκα, είναι χαρακτηριστική η φάση στο πρώτο ημίχρονο, στην πρώτη περίοδο μάλλον, όπου φωνάζει στον Λευτέρη Ματζούκα. Και στην συνέχεια ο Ματζούκας παίζει με άλλη αυτοπεποίθηση και παίρνει τα σουτ. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης όταν πιάνει την μπάλα και εκτελεί, δηλαδή χωρίς τρίπλα. Και το έδειξε και χθες, καθώς όλα τα τρίποτα τα οποία πέτυχε, αν δεν ξεχνάω κάτι, ήταν κατά αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός στρέφεται πλέον στην αυριανή αναμέτρηση κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center Athens. Ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα με τη Virtus στην Μπολόνια. Ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, το τρίτο στην σειρά. Ένα παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο φαβορί, είναι καλύτερη ομάδα από την Virtus Bologna. Η Virtus, η οποία μετράει 2 ήττες τις πρώτες 2 αγωνιστικές, 87-85 στο ιταλικό ντέρμπι από την Armani Milano και 78-68 χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία την κέρδισε και η Fenerbahçe. Είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για την Virtus Bologna. Ο Ολυμπιακός είναι το τρίτο σερί εκτός, αλλά είναι το μεγάλο φαβορί και πιστεύω ότι το βράδυ θα καταφέρει να κερδίσει την αναμέτρηση και να κάνει το 3 στα 3. Όσον αφορά τις απουσίες, ισχύουν τα ίδια ό,τι ίσχυαν και προχθές, καθώς ο Νίκολα Μιλουτίνοφ παραμένει εκτός και επιστρέφει, βέβαια, ο Κόρι Τζόσεφ, θα είναι διαθέσιμος μάλλον, καθώς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που είχε στη μέση και τον ταλαιπωρούσαν. 9.30 είναι ο αγώνας του Ολυμπιακού κόντρα στην Virtus Bologna. Να συνεχίσουμε λίγο μπασκετικά και να πούμε πως και ο ΠΑΟΚ χθες δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε να επικρατήσει τις Μανρέσα 93-78, και λέω δυσκολεύτηκε γιατί μέχρι τις αρχές της τέταρτης περίοδου οι δύο ομάδες ήταν πάρα πολύ κοντά στο σκορ και εκεί κατάφερε ο ΠΑΟΚ να ξεφύγει με ένα σερί που έκανε στην αρχή της τελευταίας περίοδου, 14-0, να κάνει το 56-56-70-56 και κάπου εκεί να κλειδώσει την νίκη στη χθεσινή αναμέτρηση κόντρα στη Μανρέσα. Μια αναμέτρηση η οποία μάλιστα διακόπηκε στην τρίτη περίοδο λόγω του ότι υπήρχε θέμα με το ύψος της μπασκέτας όπου έκανε επίθεση ο ΠΑΟΚ, μετά από ένα κάρφωμα το οποίο έκανε ο Γκρέι, και
υπήρχε αυτό το θεματάκι, υπήρχε μια καθυστέρηση. Οι δύο ομάδες συνέχισαν κανονικά την αναμέτρηση και ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επικρατήσει 93-78 μπαίνοντας με το δεξί. Να πούμε πως ο ΠΑΟΚ, για όσους δεν γνωρίζουν το πώς λειτουργεί το EuroCup, στον πρώτο γύρο είναι 8 ομάδες στον όμιλο. Θα προκριθούν οι πρώτοι 4, 14 αγωνιστικές, 7 παιχνίδια εντός, 7 παιχνίδια εκτός. Και οι πρώτες 4 ομάδες προκρίνονται στην φάση των 16, καθώς είναι 4 τα γκρουπ τα οποία υπάρχουν. Επίσης, μετά τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ξέρουμε ότι έχει καταθέσει αυτός τον φάκελό του για την ένταξή του στην Ευρωλίγκα, το ίδιο έκανε και ο Άρης, με την Μάρκα σήμερα να υποστηρίζει ότι υπάρχουν 8 κενές θέσεις και έχουν μέχρι στιγμής καταθέσει έτοιμα 11 ομάδες, οπότε θα πρέπει η Ευρωλίγκα, η οποία είναι υπεύθυνη γι' αυτό, να διαλέξει τις ομάδες όπου επιθυμεί η ίδια, και φυσικά αυτό θα κριθεί με βάση όχι προτιμήσεων, με βάση τους φάκελους τους οποίους έχει καταθέσει κάθε ομάδα. Πάμε γρήγορα και στα υπόλοιπα, στα ποδοσφαιρικά για τις ομάδες. Να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, η οποία έχει αλλαγή πλάνων. Δεν θα μείνει στο Λέστερ για τους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στις 14 και 20 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Πιθανότατα να μείνει στο Μπρέντφορντ. Θα το δούμε βέβαια. Αυτό δεν είναι κάτι που έχει κλειδώσει. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ θεώρησαν ότι δεν είναι η καλύτερη επιλογή τελικά το Λέστερ και άλλαξαν τα πλάνα της Ένωσης. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποια μεγάλη διαφορά σε σχέση με το τι ίσχυε μέχρι και χθες. Ο Βάργα δεν θα παίξει το πρώτο παιχνίδι όταν θα ξεκινήσει και πάλι το πρωτάθλημα σε 10 μέρες. Τρέχει να προλάβει τον αγώνα με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge. Από εκεί και πέρα ο Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό αναμένεται να είναι στην αποστολή. Δεν νομίζω ότι θα παίξει, γιατί μιλάμε για ένα ντέρμπι αιωνίων, αλλά είναι ένα βήμα να είναι στην αποστολή στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 Οκτωβρίου στο Φαλερικό γήπεδο, στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Στον Ολυμπιακό, να πούμε ότι ο Νταβίτ Φουστέρα αναμένεται να βρίσκεται στο επιτελείο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Αυτός είναι ο ρόλος ο οποίος πιθανότητα θα έχει ο πρώην Ισπανός ποδοσφαιριστής των Ερυθρολεύκων. Χειρουργείο θα μπουν την άλλη εβδομάδα Τάχα Άλλη και Παυλέγκα για τον ΠΑΟΚ. Να θυμίσω πως και οι δύο παίκτες θα επιστρέψουν μετά το τέλος του χρόνου, δηλαδή στις αρχές του 2027. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε και για την Εθνική Ελπίδων, η οποία σήμερα παίζει αγώνα για την ένατη αγωνιστική των προκριματικών του Euro Under 21. Η Εθνική Ελπίδων, η οποία θέλει να κάνει το 2-2 στην

0: ως καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων. Να θυμίσω πως η εθνική μας αυτή τη στιγμή, η ελπίδων πάντα, σε 8 αγώνες είχε 7 νίκες και μόλις μία ήττα. Η ήττα είναι από την Γερμανία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που είχαμε ιτηθεί 2-0 και τους είχαμε κερδίσει φυσικά 3-2 στην Γερμανία. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. Ο αγώνας σήμερα είναι με τη Λετωνία 6 ώρα για την εθνική ομάδα των Ελπίδων. Στην R2 Sport μπορείτε να δείτε το παιχνίδι. Στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς θα διεξαχθεί η αναμέτρηση. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Για να μην το ξεχάσω, αν ακούει ο Βασίλης από τα Μέγαρα, το συμπαθώ ιδιαίτερα. Βασίλη, δεν τζίμπησα με αυτό που μου είπες με τον Νοταρά, εντάξει, κάτι είπες ότι ήταν μουσουλμάνος.
0: Ναι, που δεν ισχύει προφανώς, έτσι.
1: Ναι, πήγε να με πειράξει, αλλά δεν τζίμπησα.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι πήγε να σε πειράξει, απλά θεωρώ ότι έκανε λάθος.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Δεν ήταν λάθος. Το ξέρει καλά. Απλώς λέει για να τσιγλίσω τον κύριο Γιώργο. Καταλαβες. Δεν το είπε κακοπροαίρετα. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν σωστό. Βεβαίως δεν είναι σωστό. Αλλά πιστεύω ότι επειδή τον έχω καταλάβει για άνθρωπος είναι και για τα εθνικά θέματα κτλ. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ζήτησα πάντα το Βασιλάκι, εντάξει, συμπαθώ ιδιαίτερα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι σας έλεγα, όσα παιχνίδια θα έχει αποτυχία, αν έχει, να μην έχει ποτέ, μην δώσει τέτοιο πρόβλημα στην ΑΕΚ, εξ ολοκλήρου την ευθύνη τη φέρνει ο προπονητής.
0: Και ποιο πράγμα?
1: Το ότι δεν παίζει ο Βάργας σε δύο παιχνίδια. Θυμάσαι τι σου έλεγα? Ήθελες 7 να φτάσεις 8-9 και τον άφησες μέσα από τον πρώτο σου σκόρερ να τραυματιστεί. Τώρα τι έχεις να κάνεις, κύριε? Τι έχεις να κάνεις, κύριε Νίκολιτς? Για πες μου, πού το τώρα με το πρώτο παιχνίδι, το κρίσιμο παιχνίδι? Όταν σας τα λέω εγώ, μετά με λέτε εμένα αντι-Νικολιτσίδη.
0: Κύριε Γιώργο, έχω την εντύπωση, χωρίς τώρα να είμαι βέβαιος, ότι προσπαθείτε να βρείτε κάτι για να προστάσετε στον Μάρκο Νίκολιτς. Θα το εξετάσω και το επόμενο διάστημα, είναι αυτό, αλλά αυτή είναι η εντύπωση που δίνετε. Κύριε Γιώργο, το έπρεπε να πει. Δεν ήξερε ο Νίκολιτς ότι θα τραυματιστεί ο Βάρκο.
1: Ναι, αλλά το ρισκάρεις, κύριε. Το ρισκάρεις, έχεις έναν παίχτη, μπορεί να στραβοπατήσει και να πάθει χιαστούς ομιγέννη το άνθρωπος.
0: Και αυτό μπορεί να περπατάει στον δρόμο και να πάθει που λέει ο λόγος, κύριε Γιώργο. Τώρα άμα είναι να συμβεί, αυτό θα συμβεί, δεν έχει να κάνει
1: με κατάπονηση. Μα δεν ήταν στον δρόμο, ήταν στο γήπεδο. Με το γήπεδο, δηλαδή σε πείραζε να τον κρατήσει, να τον ξεκουράσει, να τον πάρει στον πάγο να καθίσει. 7 ένα κερδάς, κύριε. Σε ρωτώ, είναι λογική αυτή? Σε ρωτώ να μου πεις, δεν ήταν ένας παίχτης που αναπληρώνεται? Είναι ένα παίκτη
0: σχοράρι. Δεν διαφωνώ, κύριε Γιώργο. Πάρα πολύ καλό παίκτη είναι ο Βάργα και πολύ τιμό για το παιχνίδι τη ΑΕΚ, ειδικά με τον τρόπο που παίζει.
1: Επειδή είναι λοιπόν.
0: Αλλά ο Βάργα είχε παίξει πριν από 4 μέρες, είχε μπει αλλαγή στο παιχνίδι με τον Αστέρα. Μετά έπαιξε με τον Πασαραϊκό βασικό, έπαιξε ένα ημίχρονο και στις αρχές του δευτέρου ημίχρονου τραυματίστηκε. Δεν μπορούσε ο Νίκολιτς να σκεφτεί ότι θα τραυματιστεί ο Βάργα. Αυτό μπορεί να ισχύει και για τους άλλους 10 που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. Τι να κάνει,
1: δεν είναι Βάργας. Οι 10 οι άλλοι δεν είναι Βάργας. Ο Βάργας είναι πολύτιμο εργαλείο αυτή τη στιγμή. Το πρώτο εργαλείο είναι μαζί με τον Γιώβιτς. Τι μου λέτε τώρα, δηλαδή το ρισκάρεις? Γιατί να το ρισκάρεις, και σε ρωτώ. Πας για πρόκριση, πάει να κάνει 7-1 για δραστηρίε. Πόσε θέλει να βάλει, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Πάρ' το τώρα στο κεφάλι, έχε τον. Βρες άλλον τώρα να παίξει τη θέση του. Άσε, δε θέμη. Ορισμένα πράγματα.
0: Κύριε Γιώργο, δεν είναι medium ο Νικόλιτς. Δεν μπορεί να.
1: Μα δεν είσαι, δεν χρειάζεται να είναι medium. Απλή λογική. Ναι. Προστατεύεις έναν παιχταρά που έχεις μπροστά, ένα εργαλείο. Θα τον προστατεύσεις, κύριε. Δεν είπαμε ότι 100%. Ορίσε που έτυχε η περίπτωση και έπεσε στην περίπτωση. Γιατί να τον χάσεις? Για ποιο λόγο να τον βάζεις μέχρι να παίξει όλο το παιχνίδι? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν θα τον έβαζε να παίξει όλο το παιχνίδι, κύριε Γιώργο. Στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου τραυματίστηκε.
1: Αγόρι,
0: δηλαδή, άμα τραυματιζόταν στα τέλη του πρώτου ημιχρόνου, θα λέγατε γιατί τον έβγαλε στο 30.

0: έγινε η ζημιά όμως, για μένα μετράει ότι έγινε η ζημιά.
1: Μετά τις προφήτες, κύριε Γιώργο, εντάξει.
0: Δεν τον έχω, κύριε. Δεν είναι τώρα ένας παίκτης που μπορείς να τον αναπληρώσεις. Δεν υπάρχει. Θα μου πει μπορεί και να παίζει και να μην κάνει εργαλείο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, κάθε και λοιπόν, μην συνεχίσω. Λοιπόν, αυτά τώρα όλα πληρώνονται. Όλα αυτά πληρώνονται. Έχει ένα κόστος. Δεν μπορείς όλα να το ρισκάρεις. Απλώς το λέω γιατί το ξανάπα και το είπα πριν γίνει, γιατί δεν ήταν βέβαιο. Τον έχασε σε δύο παιχνίδια. Τον έχασε ένα παιχνίδι για ένα το σημερινό, δύο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κοιτάξτε, επειδή δεν μπόρεσα να πάρω χθες και άκουσα την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω ο Billy by Taxis, εντάξει, κάποιες στιγμές εντάξει μπορεί να υπερβάλλει λίγο κτλ. Αλλά για κοιτάξτε λίγο, κάποιος κύριος είναι από το Μενίδη, ο οποίος σε τρεις εκπομπές λέει αυτά που έχει να πει για τον Ολυμπιακό, εντάξει, και μετά καταλήγει πάντα να σου κάνει μάθημα και να σου λέει ότι αυτοί οι δύο δεν πρέπει να ξαναβγούν. Από πού και σπου.
1: Κύριε Γιώργο, μείνετε στη γραμμή να πάω διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε δύο λεπτά, εντάξει.
0: Περιμένω.
1: Για πάμε διαφημίσεις.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Πάμε και πάλι στον κύριο Γιώργο.
1: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι οι υποδείξεις, εμείς δεν έχουμε κανένα ρόλο να υποδεικνύουμε ποιος πρέπει να κοπεί και ποιος όχι.
0: Ναι, αυτό το ότι έγινε, ότι έγινε βέβαια κύριε Γιώργο, είναι άσχετο με αυτό που λέτε, γιατί δεν κόπηκε γι' αυτό, είναι για μια συγκεκριμένη έκφραση που χρησιμοποίησε, δεν ανακάλεσε, δεν ζήτησε. Συγγνώμη, οπότε...
1: Το κατάλαβα αυτό, αλλά εξίσου και το να στοχοποιείς δύο άτομα κάθε σε τρεις απανωτές εκπομπές, επειδή το παρακολούθησα, αυτό είναι σωστό?
0: Όχι, δεν λέω ότι είναι σωστό, προφανώς και δεν είναι σωστό.
1: Ναι, από πού και σου, δηλαδή ποιος είμαι εγώ, ποιος είναι ο Α, ο Β, ο οποίος θα κάνει υπόδειξη αν πρέπει να κοπεί ή όχι. Είναι αλλού αρμοδιότητα. Αυτές οι υποδείξεις δείχνουν μια αλαζονία. Και την αλαζονία την έχουν πολλοί. Και δεν είναι μόνο αυτός. Αλλά ως επιτοπλίστων, εντάξει, έχει μια αλαζονία, έχει μια αγάπη για τον Ολυμπιακό, έχει οτιδήποτε έχει να πει. Αλλά διακρίνουν μια αλαζονία. Η αλαζονία ορίστε πληρώνεται κάποια στιγμή. Αλλά οι υποδείξεις τέτοιου είδους δημιουργούν θέματα. Δεν μπορεί. Και για αυτή την περίπτωση, τη στιγμή που ο άλλος δεν σε προκαλεί προσωπικά εσένα, όταν λες, ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι δύο, να πρέπει να κόπουν. Όχι. Όχι, κύριε Θέμη μου, δεν ξέρω αν έχω άδικο.
0: Δεν λέω ότι είναι άδικο, κύριε Γιώργο, προφανώς, αλλά δεν έγινε κάποια υπόδειξη, προφανώς.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα. Δεν είναι αλλού, παπά.
0: Ευαγγέλιο. Να κλείσουμε αυτό, κύριε Γιώργο, να πάω στην επόμενη γραμμή.
1: Μπορεί να πάω σε εκπτώσει, εντάξει.
0: Θα τα πούμε, κύριε Γιώργο, καλό απόγευμα έχουμε.
1: Ζητώ συγγνώμη για τις καθυστέρησες.
0: Όλα καλά, δεν είναι καμία καθυστέρηση. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
2: Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Ελλάς Πορ, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να ευχαριστήσω την κυρία Αντριάννα που είναι πάρα πολύ εξυπηρετικά και να ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά την εκπομπή που κάνεις, κύριε Θέμη. Δεν ξέρω τι προβλήματα έχουν οι ακροατές υπόλοιποι, αλλά εγώ δεν έχω κανένα παράπονο και ευχαριστώ και τον σταθμό για την καλή ραδιοφωνική συντροφιά.
0: Να είστε
2: λοιπόν,
0: καλά, κύριε Νεόφυτε.
2: Εχθές άκουσα τον κύριο Σάκη που το συμπαθώ και όπως βλέπετε εγώ ποτέ δεν κατηγορώ ούτε ακροατή ούτε ομάδες. Δεν το κάνει ποτέ μου. Πάνω από 10 χρόνια μιλάω σε ραδιοφωνικές εκπομπές, ποτέ μου δεν το έχω κάνει. Λοιπόν, να πω στον κύριο Σάκη που έκανε παράπονα ότι εγώ για το Παναθηναϊκό δεν λέω τίποτα και μάλλον από ό,τι κατάλαβε συμπαθώ το ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, έτσι κατάλαβε. Να του υπενθυμίσω, όταν είπα ο Παναθηναϊκός είναι μεγαλύτερη ομάδα στο μπάσκετ, που ήταν ο κύριος Σάκης, όταν είπα άμα ζούσε ο Παύλος ο Γιαννακόπουλος ο Παναθηναϊκός θα έχει 10 ευρωπαϊκά, που ήταν ο κύριος Σάκης, όταν είπα μέχρι το 99 ο Παναθηναϊκός ήταν η πρώτη ομάδα από τις ελληνικές που έδινε βαθμούς στην Ευρώπη για την Ελλάδα. Πάλι έλειπε. Τέλος πάντων, δεν το κατηγορώ και όπως ξέρει, τη στιγμή που δεν λέω γι' αυτό να άσκουμε σκουβέντες, σημαίνει ότι το συμπαθώ. Πάμε τώρα για την ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ χθες που παίζε με την Ισπανικιά.
0: Με τη Μανδρέσα.
2: Δεν πάβει, ναι, παρόλο που αυτό το όνομα δεν είναι τεράστιο όνομα η ομάδα, δεν πάρει όμως να είναι Ισπανικιά. Και άμα δεν τις υπολογίσεις, μπορείς να χάσεις από οποιαδήποτε ομάδα τους Ισπανούς.
0: Εννοείται.
2: Ο ΠΑΟΚ το ξεκίνησε, δεν το πήρε στα σοβαρά και όταν είδε τα σκούρα, άρχισε και έπαιζε πολύ πιο σοβαρά. Δεν ξέρω αν το παρακολούθησε.
0: Ναι, το είδα.
2: Ναι. Και όσο για το
0: πολύ σοβαρά. Απλά δεν πήγε καλά, κύριε Νεόφυτη. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ τώρα πήγε μια πρεμιέρα σοβαρά. Ήταν ένα παιχνίδι όπου και η άλλη ομάδα έπαιξε καλά, γιατί δεν παίζει μόνο μια ομάδα, παίζουν
2: όσο
0: και οι
2: για τον...
0: και μετά
2: όσο για τον Ολυμπιακό, έχω πει ότι είναι μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Και πρέπει να παραδεχόμαστε και να μην είμαστε με παροπίδες, άμα θέλουμε να λεγόμαστε σωστή φύλαση. Και όχι να μιλάμε φανατισμό. Και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, ένας που μιλάει φανατικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να παραδεχτεί κάτι. Τώρα να πω για την εθνική. Πιστεύω ότι οι Ολλανδοί είναι ικανοί να φάνε 3 αλλά να βάλουν και 4. Παίζουν τέτοιο σύστημα, είναι το ποδόσφαιρό τους. Και γι' αυτό και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει στην Ολλανδία πιο πολύ έχουν βγει πρώτο σκόρε. Αυτοί κοιτάνε την επίθεση, δεν κοιτάνε πολύ την άμυνα.
0: Είναι επιθετικό ποδόσφαιρο αυτό που πρεσβεύει η Ολλανδία.
2: Αλλά θα πάρουν και μια γεύση σήμερα από τη Τούμπα και πιστεύω ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Να πω τα χαιρετίσματά μου στην αποστολή από Σπάντα, στον Κώστα από το Εγάλιο, στον κύριο Γιώργο που μίλησε πριν από τον Χολαργό και πήγα να πω τον χάσαμε, μήπως ο άνθρωπος έχει αρρωστήσει, από ό,τι τα καλά να είναι και να είναι πάντα καλά. Και στον κύριο Θανάση και σε όλους τους υπόλοιπους. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά κύριε Νόφιτε, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, καλό μήνα. Εύχομαι καλό μήνα. Επίσης, Γιάννη, όπως και σε όλους, εύχομαι καλό μήνα. Γνωρίζουμε μήπως τι παίζεται με NBA και EuroLeague, αγορά και ποιο ποσοστό. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Ευχαριστώ, λέει ο Γιάννης. Καλή επιτυχία να πούμε και πάλι φυσικά στην εθνική μας ομάδα. Όσον αφορά το NBA και την EuroLeague, το NBA Europe έχει στοχεύσει περισσότερο σε ομάδες οι οποίες δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ομάδες οι οποίες είναι μεγάλες ποδοσφαιρικά, όπως ας πούμε η Μπαρτσελόνα, η Παρίς Σεν Ζερμέν κλπ. Και κάτι τέτοιο θέλει να κάνει το NBA Europe. Με την Ευρωλίγκα, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, θεωρώ πως δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, οι ομάδες οι οποίες ειδικά έχουν κλειστό συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα, θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να φύγουν. Ακόμα και ομάδες οι οποίες τελείωναν τα συμβόλαιά τους, είδαμε τα προηγούμενα χρόνια ότι τα ανανέωσαν, δηλαδή πέρσι και πρόπερσι. Και φυσικά ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό, καθώς παραμονεύει το NBA Europe. Είναι ακόμα σε συζητήσεις, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να πεις ότι είναι αυτό και θα γίνει με αυτές τις ομάδες. Είναι κάτι το οποίο σκέφτονται και περισσότερο λειτουργεί ως μοχλός πίεσης στην Ευρωλίγκα, η οποία φυσικά θέλει να διατηρήσει το προϊόν της όπως είναι αυτή τη στιγμή. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ο Κώστας λέει: το σημερινό μάτς είναι πολύ δύσκολο. Μην το πάθουμε όπως το 80 που πήγαμε τους Ιταλούς στη Λεωφόρο μετά την νίκη επί της Δανίας 0-1 και χάσαμε εύκολα 2-0, λέει ο Κώστας. Πάντως, ρε παιδιά, ακόμα για να ιτηθούμε σήμερα δεν είναι καθόλου απίθανο, έτσι. Δηλαδή, το πιο πιθανό, κατά ψέματα, είναι να χάσουμε καθόλου όσο είμαστε στο outsider. Από εκεί και πέρα, ό,τι πάρουμε σήμερα θα είναι σημαντικό. Δηλαδή, ακόμα και μια ισοπαλία θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Μην ξεχνάμε, πριν από μια εβδομάδα, όταν δεν είχαμε παίξει ακόμα με τους Σέρβους, οι συζητήσεις που κάναμε ήταν ότι εντάξει, πάμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με τη Σερβία. Και από εκεί και πέρα, αν πάρουμε κάτι με Γερμανία και Ολλανδία, θα είναι η χαρά μας. Και τώρα έχουμε αρχίσει και έχουμε ένα. Και λογικό είναι, γιατί δεν γίνεται να στοχεύεις χαμηλά. Ψηλά στοχεύεις, οπότε η εθνική μας μετά το 2-2 που έχει κάνει και με 2 εκτός έδρας νίκες, δηλαδή μένουν 4 παιχνίδια. Και τα 3 είναι εντός. Στοχεύουμε φυσικά στις 2 πρώτες θέσεις και την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League και φυσικά να είμαστε στους ισχυρούς στην κλήρωση στις αρχές Δεκεμβρίου για τα προκριματικά του επόμενου Euro. Θα πρέπει πάντως να μην πετάμε στα σύννεφα, παιχνίδι με παιχνίδι, και αυτό πιστεύω ότι θα το κάνει η εθνική μας ομάδα. Η αποστολή από τη Θεσσαλονίκη λέει τη γιορτή η Θεσσαλονίκη, θέλω να πω σε όλους τους φίλους του ραδιοφώνου να χαμηλώσουν τους τόνους, πάνω απ' όλα υγεία, τύχη, χαρές. Σε όλους είμαστε φιλαράκια, όλοι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε. Απλά μας χωρίζει ένα χρώμα ομάδος, τίποτε δηλαδή. Σε όλα τα άλλα είμαστε μια γροθιά. Πέστε μου, ακροατές, τα λέω σωστά. Περιμένω απάντηση, λέει η αποστολή. Σωστά τα λες πάντως, αποστολή, αν ρωτάς εμένα. Θέλω να πω σε όλους τους πιστούς φίλους του καλύτερου αθλητικού ραδιοφώνου, με τους καλύτερους δημοσιογράφους, με καλύτερο την αδυναμία μου. Τον παλιούρα, καλό μήνα, γεμάτες υγεία, τύχη, χαρές, μακριά από αντιπαλότητες, κακίες, μίση, μονάχα, αγάπη. Επίσης θέλω να δώσω φιλιά στον νεόφυτο κύριο Γιώργο, Χάρη, Βασίλη, κύριο Θανάση. Φιλιά σε όλους, λέει η αποστολία. Να σε καλά, αποστολία. Και καλό απόγευμα και καλό μήνα, φυσικά, σου εύχομαι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Γεια σου, αγόρι μου, τι κάνεις, Κώστας από Νέα Ιωνία.
0: Καλησπέρα, γεια σου, κύριε Κώστα.
3: Να σου εξομολογηθώ, αγόρι μου, ότι ακούω την εκπομπή σου, ειδικά για σένα.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
3: Έχω βαρεθεί, σου μιλάω ειλικρινά, να ακούω μεγάλους ανθρώπους να τους βάζει μυαλό το εγγόνι τους που είσαι εσύ, που έχεις ένα ωραίο λόγο, μια ωραία σκέψη, και να σε χαίρονται οι γονείς σου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα, να είστε καλά.
3: Τώρα θα έρθω σε ένα θέμα που με πονάει πολύ και δεν θέλω να το ξανακούσω.
0: Ναι.
3: Άκουσα προχθές τον κύριο που δεν έλεγε συγγνώμη. Εντάξει, εγώ δεν το κρίνω αυτό, δικαίωμά του είναι. Αλλά εγώ θα σε ρωτήσω κάτι. Όταν βγαίνει ένας και και κατηγορεί και λέει αυτό το γήπεδο του Παναθηναϊκού κλέψανε και το ο Δούκας, έκλεψε ο Αλαφούζος, τα λεφτά του λαού, έκλεψε ο Μητσοτάκης. Αυτές οι συζητήσεις που δεν έχεις αποδείξεις δεν είναι ρουφιανιά.
0: Δεν είναι ρουφιανιά, απλά άμα αύριο μεθαύριο σε καλέσει κάποιος θα πρέπει να το αποδείξει ότι γι' αυτό και γι' αυτό έκλεψαν.
3: Αλλά όταν σχολιάζεις κάτι που δεν το ξέρεις και λες είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει γίνει στην ιστορία της Ελλάδος, για μένα είναι ρουφιανιά.
0: Ναι, εντάξει, θεωρώ ότι δεν είναι ακριβώς ρουφιανιά. Είναι ένας σχολιασμός ο οποίος δεν έχει βάση. Και αν έχει βάση, αύριο μεθαύριο, αν κάποιος σε καλέσει, θα πρέπει να το αποδείξει. Αλλιώς μπορεί να κατηγορηθεί για συγχωρητική δυσφήμιση. Έτσι.
3: Ύστερα, ακούς πράγματα. Επαινεί τον Ολυμπιακό και κατακρίνει την εθνική.
0: Ναι.
3: Γιατί δεν έβαλε τον Τασούλα και έβαλε τον Παυλίδη. Γιατί δεν έβαλε το. Πώς το λένε το παιδί, το Σάλιακα. Και έβαλε στον τάδε, εν πάση περιπτώσει. Ο προπονητής θα ξέρει αυτά, τα ξέρουμε εμείς. Δηλαδή, κατηγορούν την εθνική ομάδα. Παίρνει ένας άλλος από ένα άλλο μέρος που ξέρει, που λέει ότι ξέρει από ποδόσφαιρα και ξέρω εγώ τι. Έπρεπε να παίξει με τρία οχτάρια, λέει. Αν είναι δυνατό, ρε παιδιά, τώρα μεγάλοι άνθρωποι να λένε τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν το κρίνεις σωστό εσύ.
0: Θα μου πεις, ο καθένας έχει την γνώμη, τώρα...
3: γνώμη του, ναι, είναι,
0: είναι η γνώμη του.
3: Μπράβο.
0: Είναι ό, άλλο η γνώμη και άλλο να λες κάτι ότι ισχύει ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορείς να αποδείξεις ότι ισχύει. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
3: Εγώ το μόνο που με ενδιαφέρει είναι αυτοί που βγαίνουν, αν θέλουν, να λένε καλά πράγματα για τα παιδιά τα δικά μας που έχουν μεγάλη αξία. Βλέπετε, έχουν φύγει όλοι οι επιστήμονες και έχουν μεταναστεύσει. Μεταναστεύουν και τα παιδιά οι ποδοσφαιριστές. Να φτιάξουμε ακαδημίες, να μείνουν εδώ. Ο κύριος Μαρινάκης έχει δώσει εκατομμύρια, η ΑΕΚ τα ίδια εκατομμύρια, Παναθηναϊκός τα ίδια εκατομμύρια και έχουν φέρει λεγεωνάριους εδώ. 1,5 εκατομμύριο ένας, 2 εκατομμύρια. Πού τα δίνει δρε αυτά τα λεφτά? Πού τα δίνει δρε αυτοί, όλοι κουτσί είναι αυτοί, κοιτάνε το μισθό θα πάρουν. Πού τα δίνετε αυτά τα λεφτά?
0: Εντάξει, έτσι είναι πλέον το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, κύριε Κώστα, λογικό είναι.
3: Ναι, αυτό λογικό είναι, αλλά κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν υπάρχουν σήμερα ποδοσφαιριστές που αγαπάνε το όνομα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Όχι, είναι ελάχιστοι, είναι μετρημένοι.
3: Μπράβο, Ολυμπιακός. Δεν είναι αυτή η λεγιονάριος, ούτε η ΑΕΚ είναι η λεγιονάριος. Είναι το όνομα. Το οποίο αυτό πιστεύουμε. Ναι. Όχι να κατηγοράσω τώρα τα δικά μας τα παιδιά γιατί δεν έβαλε το Σάλιακα ή γιατί δεν έβαλε να πούμε τον Παυλίδη. Γιατί δεν έβαλε. Όχι, ρε παιδιά, δεν λένε αυτά τα πράγματα. Μειώνεται τα παιδιά της εθνικής. Ο άλλος έλεγε, τον έβαλε αλλαγή, τον έκανε αλλαγή και έβαλε τον γκολ και δεν πανηγύρισε γιατί έβριζε το προπονητή από μέσα. Ψυχολόγος είναι ο κύριος αυτός.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
3: Λοιπόν, και θα πω ένα τελευταίο, οι παλιοί το ξέρουν, τα μεγαλύτερα παλικάρια που έχουν περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο σαν δυνατά παιδιά ήταν ο Γιώργος ο Σιδέρης και ο Τάσος ο Βασιλείου. Λοιπόν, αυτά είχα να πω.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
3: Και στον κύριο Γιώργο θα πω κάτι. Αυτό που είχε για τον Νίκολιτς, εγώ το είχα πει εδώ και 2 εβδομάδες μετά το παιχνίδι, ότι εγώ αν θα ήμουν πρόεδρος της ΑΕΚ θα τον είχα διώξει την άλλη μέρα αυτόν.
0: Ποιο, τον Νίκολιτς?
3: Τον Νίκολιτς.
0: Είστε λίγο υπερβολικός εδώ, κύριε Κώστα, νομίζω.
3: Να σου πω, αγόρι μου, γιατί. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε Αγγλία, ούτε Γερμανία να έχουν ένα στόχο και να έχουν ένα προγραμματισμό. Εδώ ράνε στον αέρα. Πού τον αφήνεις μέσα τον καλύτερο σου παίκτη, ρε?
0: Εντάξει, δεν μπορείς να διώξεις ένα προπονητή επειδή τραυματίσει και ένας παίκτης. Σου μιλάμε για τον Νίκολιτς, ο οποίος την πρώτη του χρονιά, μέσα σε ένα χρόνο, πήρε μια ομάδα, την έκανε πρωταθλήτρια και την έχει βγάλει και στους ομίλους, στον όμιλο του Champions League.
3: Κοίταξε να δεις. Είδες και εσύ πως πέφτει στην παγίδα.
0: Ο, δεν είναι παγίδα, αυτά είναι τα γεγονότα.
3: Αν Ολυμπιακός που ήταν πεσμένος, έφερνε 2 αποτελέσματα τελευταία καλά, η ΑΕΚ το είχε χάσει το πρωτάθλημα.
0: Καλά, με το αν όμως δεν μπορούμε να κάνουμε.
3: Όχι, το αν ο Ολυμπιακός ήταν λίγο πεσμένος, ούτε προπονητής έφταιγε ούτε τίποτα. Έχασε και 2-3 γκολ. Αν έπαιρνε εκείνο το παιχνίδι, είχε πάρει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ θα το έπαιρνε. Να τα λέμε όπως είναι.
0: Ναι,
3: τα
0: αλλά ξαναλέμε το αν δεν γίνεται κουβέντα.
3: Ναι, το
0: η ΑΕΚ το πήρε και σχετικά δηλαδή, άνετα κιόλας.
3: Ρε αγόρι μου, το κάναμε ήρωα γιατί οι άλλοι ήταν πεσμένες οι ομάδες. Το κάναμε ήρωα. Εγώ το συγχάθηκα όταν δεν έκανα αλλαγή αυτό το παιδί να. Νικάς, εξυγκόλμαζε. Τι περιμένεις. Ο Μητυλίμπα έτσι που τον βρίσκουμε και τον κάνουμε. Πόσα εκατομμύρια έφερε στον Ολυμπιακό, μπορείς να πεις
0: ακόμα. Ναι, αλλά με την ίδια λογική και ο Μεντιλίμπα είχε κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με τον Ελκαμπή. Τον είχε βάλει αλλαγή στο 6-0 με την ΑΕΚ, τον βάζει στο 5-0 μέσα και ο Ελκαμπή τραυματίζεται και μένει 1,5 μήνα έξω.
3: Εντάξει,
0: τότε. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή ο Ολυμπιακός, να διώξει τον Μεντιλίμπα μετά την νίκη 6-0 επί της ΑΕΚ.
3: Και εδώ που τα λέμε, ο μόνος που αξίζει μέσα στον Ολυμπιακό είναι αυτό το παιδί.
0: Ναι, θα τους δούμε και τους υπόλοιπους στην πορεία.
3: Να
0: δούμε τι συμπεράσματα θα βγάλουμε. Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
3: Και να σε χαίρω τη γονή σου, αγόρι.
0: Ευχαριστώ
3: και
0: πολύ.
3: Να
0: είστε καλά.
3: Έτσι, γιατί εσύ βάζεις μυαλό σε εμάς.
0: Να είστε
3: γιατί
0: καλά.
3: Γιατί εμείς έχουμε τα μυαλά τα ξεπερασμένα με τα μίση, με τον αυταρχισμό. Δηλαδή τους ακούω εγώ τώρα που παίρνω τηλέφωνα και λένε πράγματα ανούσια. Τσακώνονται μεταξύ τους μεγάλοι άνθρωποι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εσαι μικρός. Παλιά τα χρόνια τα δικά μας. Ξέρεις τι ξύλο έπεφτε στα γήπεδα. Ξέρεις τι ξύλο έπεφτε στα γήπεδα.
0: Μετά μεταφέρθηκε εκτός, κύριε Κώστα.
3: Εγώ όταν ήμουν Απόλλων, εγώ είμαι απολωνιστής. Όταν ναι. Έπαιρνα Απόλλων στο Θεσσαλονίκη, τρώγανε ξύλο από τα αποδυτήρια. Και έμπαινε ο Βασιλείο μπροστά, ο Τάσος και λέει εγώ μπροστά. Και όταν βλέπανε τον Τάσο πηγαίνανε στα πλάγια. Το ίδιο όταν ήταν στην ΑΕΚ ο Τάσος. Το ίδιο και ο Σιδέρης ο Γιώργης, αυτός όλοι τα παλικάρια. Πού να υπάρχουν τέτοια παιδιά τώρα. Όλοι λεγεωνάροι είναι, όλοι να τους συγχαίνεσαι που τους βλέπεις. Και τους υποστηρίζουμε όλοι και λέμε εκείνοι και εκεί πού τα παιδιά τα δικά μας. Βλέπεις αυτό τον Κοστόλα που έβγαλε ο Ολυμπιακός και το χαίρεσαι. 18 χρόνο παιδάκι να πω.
0: Ναι, εντάξει είναι θαύμα της φύσης ο Κοστούλας. Τα προσόντα
3: είναι
0: που πάμε, έχει σε τόσο μικρή ηλικία, τέτοιο σώμα 25 που είχε τα 18 του, είναι, δεν το βρίσκει συχνά. Είναι αυτό, πολύ σπάνιο.
3: Με συγχωρείς, αυτό το παλικάρι, εγώ που το είδα μια φορά, δεν είναι τυχαίο να το δω άλλο. Ένας φίλης το λένε, ένα παιδί.
0: Ο φίλης, ναι.
3: Αυτό το παιδί δεν είναι ταλέντο.
0: Είναι, εννοείται πως είναι ταλέντο. Και πιστεύω ότι θα παίξει και σε καλό επίπεδο.
3: Όλα τα παιδιά του Ολυμπιακού, ρε παιδί μου, παίζουν σε ομάδες αλφαθηνικής, από. Όλα τα παιδιά από τις ακαδημίες. Τη ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, παιδιά που πετάνε να. Γιατί δεν τα προχωράνε αυτά τα παιδιά.
0: Γιατί εντάξει, ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια είχε κάνει καλύτερη δουλειά μαζί με τον ΠΑΟΚ στις ακαδημίες.
3: Ναι,
0: γι' αυτό έβγαλε και παιδιά. Γιατί επένδυσε στις ακαδημίες.
3: Συγχαρητήρια στον πρόεδρο.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα, καλό απόγευμα.
3: Να είστε καλά,
0: απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσω καταρχάς να πω χαιρετισμού στον κύριο Γιώργο. Και στην Αποστολία και βέβαια και στους υπόλοιπους ακροάτες. Πάμε τώρα με τον κύριο Γιώργο, επειδή έθεσε το ερώτημα σχετικά με τον Νικηταρά. Πράγματι η απάντησή μου έχει δύο σχέδια. Πρώτον, ναι, ήθελα να τον πειράξω τον κύριο Γιώργο. Και το δεύτερο είναι ότι πράγματι όπως το είπες εσύ, είχα την εντύπωση ότι ήταν μουσουλμάνος ο θρήσκευμα. Εδώ και 30-40 χρόνια. Κάπου το είχα ακούσει, τέλος πάντων. Μπορεί να είχα μπερδευτεί και όλα, δεν ξέρω. Πάντως είχα αυτή την εντύπωση. Διευκρινίστηκε ότι ήταν χριστιανός, τέλος.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, και βέβαια στην εποχή, εκείνη την εποχή, εμένα δεν με παραξάνευε γιατί υπήρχαν πάρα πολλά τέτοιες έτσι καταστάσεις. Παράδειγμα, ένας ο οποίος ήταν μουσουλμάνος και ήταν και αξιωματικός στον Οθωμανικό στρατό. Και μετά αγωνιστής στην Επανάσταση του 1821, βέβαια, κάτω στην Κρήτη, ένας Κουρκούλης. Όπως παράδειγμα, μουσουλμάνος, ο πλαρχηγός ήταν και πάνω στη Θράκη, ένας Πομάκος Γκέκας, αν θυμάμαι καλά. Υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις, γι' αυτό δεν παρεξάνεψε. Όπως και πολλοί χριστιανοί είχαν γίνει μουσουλμάνοι, όπως παράδειγμα, ο Πύρος, ο Ναύαρχος του Βυζαντινού Στόλου, αμέσως μετά την άλωση. Αυτό το Πύρι Ρέις που λέμε το σεισμογραφικό έχει το όνομά του. Πύρος Ναύαρχος. Δηλαδή Πύρος Ρέις Ναύαρχος. Έτσι. Ο οποίος έγινε μουσουλμάνος και μπήκε υπό τον διαταγόν του Σουλτάνου. Τότε. Όπως παράδειγμα και ο Μπαρμπαρόσα. Ο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, ο πειρατής. Ο οποίος ήταν χριστιανός από τη Μυτιλίνη, έγινε μουσουλμάνος, είναι θεωρείται και ο ιδρυτής του κράτους του Αλγερίου, πέθανε με τιμές και θάφτηκε με τιμές μουσουλμάνο και παράδοση λέει ότι επειδή μπορούσε να αναπαυθεί η ψυχή του, ο Σουλτάνος διέταξε να τον ψάλει και χριστιανός παπάς για να ηρεμήσει η ψυχή του, έτσι λέει η παράδοση. Υπήρχαν δηλαδή πάρα πολλά τέτοια πράγματα και αυτό εντάξει, είχα μπερδευτεί. Αλλά τα ανέφερα λιγάκι ιστορικά επειδή μου αρέσει και η ιστορία. Να δίνω έτσι το ερέθισμα σε κάποιους φίλους να τα ψάχνουν, να τα βρίσκουν. Καλό είναι να μαθαίνουμε.
0: Ναι, όσο ζούμε, μαθαίνουμε, Βασίλη.
4: Ναι, ναι. Θα ήθελα να πω στον κύριο Κώστα, επειδή τον άκουγα προηγουμένως, τον προηγούμενο ακροατή, ότι άλλο η ρουφιανία και άλλο αυτό που παράδειγμα μπορεί να λέει ο, παράδειγμα, ο Χάρης. Ο Χάρης, για παράδειγμα, μπορεί να είναι συκοφάντης, να συκοφαντεί τον Αλαφούζο ή τον Παναθηναϊκό ή να τον δυσφημεί. Άλλο αυτό το πράγμα και άλλο η ρουφιανιά.
0: Ναι, έτσι. Η ρουφιανιά είναι κάτι άλλο, εντελώς διαφορετικό.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Και να πω και να του πω και κάτι. Επειδή λέει παράδειγμα, γιατί κάνουμε κριτική στο Γιωβάνοβιτς. Εσύ γιατί κάνεις, κύριε Κώστα, κριτική στο Μαρινάκι που φέρνει ξένους παίχτες?
0: Όχι, δεν είπε για τον Γιωβάνοβιτς. Είπε ότι να υποστηρίζουμε την εθνική ομάδα. Θα κάνουμε
4: την κριτική. Ναι, ναι, να υποστηρίζουμε.
0: Μας.
4: Όχι, είπε και
0: αλλά
4: το άλλο.
0: Δεν γίνεται με
4: το... και λέμε να βάλει το. Γιατί δεν βάζει παράδειγμα που λέω εγώ το Δουβίκα και βάζει παράδειγμα τον Ιωαννίδη.
0: Ναι,
4: και
0: αλλά λέμε από τη στιγμή πράγματα. Που μπαίνει ο Ιωαννίδης, εκείνη την ώρα πρέπει να υποστηρίξουν τον Ιωαννίδη. Δηλαδή δεν γίνεται να είμαστε μόνοι μας σε μια κρίνια. Αυτό θα ήθελε να πει, πιστεύω, ο κύριος Κώστας νωρίτερα.
4: Εντάξει, αυτό ήθελε να πει.
0: Ότι
4: αλλά
0: δηλαδή, ας πούμε, παίζει παράδειγμα, παράδειγμα λέω τώρα, έτσι, ο Κοστούλας βασικός με τη Σερβία, κερδίζουμε και λένε κάποιοι, ξέρω εγώ, γιατί έπαιξε ο Κοστούλας από τη μία πλευρά. Μετά
4: βγαίνουν οι άλλοι. Τη στιγμή που μπαίνει μέσα.
0: Ναι, βγαίνουν οι άλλοι μισοί, που λέει ο λόγος, αυτοί που κάνουν τις κριτικές σε εισαγωγή, που δεν είναι κριτική αυτό, αλλά τέλος πάντων. Και λένε γιατί έβαλε αλλαγή τον Ιωαννίδη. Μα μπορεί ο Ιωαννίδης όντως να μην ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου, αλλά βάλαμε δύο γκολ όταν μπήκε ο Ιωαννίδης μέσα. Μπορεί να μην συμμετείχε καν στα γκολ, αλλά κερδίσαμε. Δηλαδή, τι πρέπει να βρούμε να πούμε, γιατί έκανε ο ένας και γιατί έκανε ο άλλος. Δηλαδή, πού να χάναμε κιόλας.
4: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Λέει και εγώ θεωρώ ότι με τη Γερμανία θεωρώ ότι έπρεπε να μπει ο Δουβίκας για να τον επιβραβεύσει για τον γκολ του. Αλλά μπήκε ο Ιωαννίδης. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή κερδίσαμε μέσα στη Γερμανία και το πρώτο πράγμα.
4: Παιδί μου, δεν λέμε κουβέντα πάνω
0: αυτό.
4: Σε αυτό
0: λέω ότι και αλλά... το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι γιατί δεν έπαιξε ο ένας και δεν έπαιξε ο άλλος ενώ κερδίσαμε.
4: Αλλά παράδειγμα, πάντα εγώ προσπαθώ δηλαδή όταν λέω και κάνω κριτική, δεν ξέρω πώς με έχει χαρακτηρίσει, προσπαθώ να βρω το ακόμα καλύτερο από το καλό που έχουμε παράδειγμα. Είναι τέτοια η φτιάξη μου, έτσι, με έχω τελειομανία, ναι. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικά σε ό,τι με οτιδήποτε ασχολούμαι. Έχω αυτό τη λόξα, τελειομανία, θέλω να γίνει, έκανα αυτό, είναι καλό, ναι, το επόμενο θέλω να είναι καλύτερο. Είμαι τέτοιος τύπος. Γι' αυτό έχω και αυτή την κριτική, έτσι, φύση, πώς να το πω τώρα.
0: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, εντάξει, τελειώσαμε και με τον κύριο Κώστα, πάμε στην Εθνική. Στην Εθνική πιστεύω και εγώ ότι θα κατεβάσει την, παράδειγμα στην άμυνα όπως το είπες, δηλαδή Τζολάκη, Σάλιαγκα, Τσιμίκα, Ρέτσο, Μαυροπάνο, γιατί πάει καλά. Πιστεύω ότι θα βάλει το Κουρμπέλι. Τώρα, λόγω Τούμπας να ξαναβάλει τον Ζαφύρη, αλλά δεν ξέρω, επειδή θα είναι τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, μήπως επιβαρυνθεί πολύ.
0: Ναι. Αυτό σκέφτεται, να κάνει κάποιο ρωτήσιο, ας πούμε, να παίξει ο Κουρμπέλης μαζί με τον Ανδρούτσο, παράδειγμα. Λέω.
4: Μαζί με τον Ανδρούτσο. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και τον Κοστούλα να μην το βάλει και να κάνει αυτό το κόλπο που έκανε. Δηλαδή να βάλει τον Παυλίδη σε ρόλο ψεύτο εννιάρο δεκαριού, να το πω έτσι.
0: Ναι.
4: Όπως έπαιξε με τη Γερμανία.
0: Ναι.
4: Αριστερά Τζόλι.
0: Ναι.
4: Να βάλει μπροστά και να έχει μπροστά και δεξιά Τετέι με, παράδειγμα, με Ιωαννίδη.
0: Και ποιος θα παίξει δεξιά ο Τετέι?
4: Ή να παίξει παράδειγμα δεξιά ο Τετέι ή και ο Ιωαννίδης.
0: Ναι.
4: Μην σου φαίνεται παράξενο, τον έβαλε.
0: Δεν μου φαίνεται παράξενο, γιατί και με το Τετέι τον έχει χρησιμοποιήσει κατά κύριο λόγο πολλές φορές αριστερό έξτρεμ ο Γιωβάνοβιτς, οπότε δεν θα μου φάνει παράλογο. Ή...
4: Όχι, αριστερά δεν θα ήταν.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 4. Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Τρέχω. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
11: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούταν στην περιοχή του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Την ίδια ώρα επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο του καιρού. Σοβαρά προβλήματα προκαλεί κακοκαιρία στην Κρήτη, με αρκετές περιοχές να αντιμετωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ενώ κλειστά παρέμειναν τα σχολεία σε πολλές περιοχές του νησιού. Στο νοσοκομείο Ζευγάρι, που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στο Μηλοπόταμο. Μέχρι τις 6 το απόγευμα σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλους, Σεραφίνετ και Λαύριο. Αρχίζει η διαδικασία για το ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλο, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Κατά την ενημέρωση της διάσκεψης των προέδρων, ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε ότι έχει ήδη αποστείλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τη δικογραφία που βρίσκεται στη Βουλή. Την ανάγκη να στηριχθούν ασθενείς που πάσχουν από άνοια, όπως και οι συγγενείς τους, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια στο Περιστέρι. Είναι το πρώτο πρότυπο κέντρο για την άνοια και τις συναφείς διαταραχές, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τροπολογίες για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στέγη κατέθεσε στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι τα μονοπόλια θησαυρίζουν ενώ το κράτος κερδίζει έσοδα από την ακρίβεια μέσω του ΦΠΑ. Σε 15 ημέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, 46 ασθενείς που νοσηλεύονται στις εγκαταστάσεις της δεν έχουν ακόμα μετακινηθεί. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα και για δεύτερη και τελευταία φορά κατά την διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 25-26. Την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαία Μπαλτά. Σε ισχύ από σήμερα οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας με ισχύ ως την Τετάρτη 31 Μαρτίου. Με βάση το χειμερινό ωράριο, οι ώρες κοινής ησυχίας διαμορφώνονται από τις 3.30 έως τις 5.30 το απόγευμα και από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 7.30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές στα ανατολικά επιρροτικά και στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο. Ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε και πάλι στην γραμμή. Έλα, Βασίλη.
1: Ναι. Λοιπόν, λέγαμε τώρα για την εθνική που θα κατεβάσει ο Γιοβάνοβιτς, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα δικά μας, ας το πούμε, σχόλια, επισημάνσεις.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι, από ό,τι έτσι σκεφτόμουν τώρα, έχει πάρα πολλές επιλογές. Δηλαδή, έχει και τον Μασούρα. Ναι. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Σε αυτά τα παιχνίδια ο Μασούρας είναι καλός. Γιατί γυρνάει πίσω, βοηθάει στην άμυνα. Με γνώμονα ότι ο προπονητής στην Ντόρτμουντ ζήτησε από τον Γιοβάνοβιτς να κάνει καλύτερη διαχείριση του Καρέτσα λόγω του προβλήματος υγείας που είχε.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα πρέπει να κάνουμε, πιστεύω θα δούμε πάλι ένα παιχνίδι ίδιο με το παιχνίδι που είδαμε στη Γερμανία από πλευρά της Εθνικής Ελλάδος. Να τους παίξουμε ανοιχτά και τέτοια τους Ολλανδούς, πολύ φοβάμαι ότι θα εισπράξουμε τριάρα. Οπότε θα πάμε πάλι στο ίδιο μοτίβο, πιστεύω. Και με πρώτο αποτέλεσμα, πιστεύω, το Χ, θα έχουμε πάλι νίκη.
0: Μακάρι.
1: Έχω γνώμονα, εντάξει, έχουν παίξει και άλλες φορές νομίζω με τους Ολλανδούς, αλλά τώρα τελευταία βλέπω τον Ολυμπιακό... πάει κερδίζει στην Ολλανδία.
0: Εντάξει, άλλο οι Ολλανδικές ομάδες και άλλο οι Ολλανδοί ποδοσφαιριστές, βέβαια. Έτσι, γιατί, άμα δούμε την 11η της Εθνικής Ολλανδίας, δεν είναι πολλοί αυτοί που παίζουν σε Ολλανδικές ομάδες.
1: Οι περισσότεροι, ναι, το ξέρω,
0: οι περισσότεροι παίζουν στην Premier League και σε μεγάλα πρωταθλήματα.
1: Αλλά εντάξει, με γνώμονα ότι κάπου ξέρω εγώ, ας πάρουμε και το παιχνίδι. Εντάξει, ήσουν αγέννητος τότε, του 88-89, πότε ήταν τότε, με τον Καρασαβίδη. Που έκανε χατρίκ, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Με την Ελπίδων. Ας πιάσουμε ένα τέτοιο παιχνίδι. Να κάνουμε το 3-3. Δεν θα είναι κακό. Θα είναι πάρα πολύ καλό.
0: Καλά, προφανώς. Εννοείται.
1: Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να πάει και τον Κοστούλα δεξί εξτρέμ. Άλλωστε, ο Κοστούλας ξεκίνησε την καριέρα του, να το πούμε, στον Ολυμπιακό ως δεξί εξτρέμ στο παιχνίδι με τον Άρη. Που έκλεψε την μπάλα και σκόραρε. Γιατί όταν τον είχε πάλι κανένα δύο φορές σεντερφόρ, δεν τραβάγε με τίποτα.
0: Όχι. Δεν είχε παίξει δεξί εξτρέμ, είχε παίξει πίσω τον επιθετικό σε εκείνο το μάτς.
1: Δεν ήταν δεξί εξτρέμ.
0: Όχι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτή είναι εντύπωση είχα. Πάλι θα δούμε. Θα δούμε το Γιοβάνοβιτς τι θα κάνει, θα σκεφτεί. Και να πω και μία κουβέντα που άκουσα, τελειώνοντας, μία κουβέντα που άκουσα από έναν πολιτικό συντάκτη, όπου είπε το εξής. Το Κάουνας, προχτές, υποκλήθηκε με σεβασμό σε μια πολύ καλή ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, μ' άρεσε πολύ και το μεταφέρω.
0: Okay.
1: Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη.
1: Έγινε, γεια.
0: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Χαίρετε.
2: Καλό μήνα.
0: Επίσης, καλό μήνα.
2: Είμαι ο Κώστας από Ήλιον.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Καλά είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Μια χαρά κι εγώ, εντάξει. Λίγο το δόντι μου.
0: Περαστικά, εύχομαι να
2: είναι. Εντάξει, έχουμε και την ηλικία μας και τώρα τα δόντια. Εντάξει, δεν είναι τρία που είναι που με ενοχλούν, τέλος πάντων.
0: Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Είναι και δύσκολη υπόθεση τα δόντια τώρα.
2: Και εγώ, γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, είναι.
2: Δεν μου λες, Θέμη, αν ναι. Ανοίξουμε μαζί μια συζήτηση που δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις.
0: Ναι.
2: Και με ρωτήσεις, ξέρω εγώ, Κώστα, τι επάγγελμα κάνεις και πόσο καιρό το κάνεις.
0: Ναι.
2: Και σου πω, είμαι αυτό, κάνω αυτό το επάγγελμα και το κάνω τώρα τελευταία.
0: Ναι.
2: Εσύ τι θα υποθέσεις με το τώρα τελευταία?
0: Τι εννοείς, τι θα υποθέσω τώρα?
2: Ναι, πόσο καιρό πόσο δηλαδή καιρό θα υπολογίσεις με το μυαλό σου?
0: Αναλόγως για την ηλικία. Άμα είναι ένα παιδί νέο, μπορεί να είναι κάποιους μήνες. Άμα είναι ένας άνθρωπος μεγαλύτερος σε ηλικία, μπορεί να είναι.
2: Δεν με κατάλαβες τι σου λέω. Όταν σου πω ότι ναι, τώρα τελευταία κάνω αυτό το επάγγελμα.
0: Αυτό λέω, αυτό απαντάω. Λέω,
2: εσύ τι θα πεις?
0: Άμα είναι ένα παιδί το οποίο είναι μικρότερης ηλικίας, μπορεί να σκεφτώ κάποιους μήνες. Άμα είναι ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας, μπορεί να είναι τα τελευταία, ας πούμε, 1, 2, 3 χρόνια.
2: Παραδείγμα. Α, ωραία. Όχι 15 όμως.
0: Τώρα τελευταία δεν είναι 15 χρόνια.
2: Α, μπράβο. Γιατί κάποιος βγήκε λοιπόν προχτές και είπε ότι έλεγα ασυναρτησίες. Λοιπόν, γιατί κάποιος είπε ότι ασχολείστε, λέει, με τη σπιδιάρα. Τώρα τελευταία, λέει, που πάτε καλά. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι τα τελευταία 15 χρόνια πάει καλά.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια πάει καλά, αλλά δεν θα ασχολείται.
2: Είναι γεγονός αυτό. Είναι καταγεγραμμένο από τις Ευρωλίγες, από τα κύπελα, από τα πρωταθλήματα.
0: Ναι,
2: δεν είναι δικές μου κουβέντες.
0: Αλλά λέω ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν ασχολείται 15 χρόνια με τον μπάσκετ.
2: Ναι, όχι. Γιατί εκείνος ο κύριος, λοιπόν, είπε ότι τώρα τελευταία ασχολείστε, λέει, με τη σπιδιάρα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν. Και ο άλλος βγήκε να μου πει ότι έλεγα συναρτησίες κιόλας. Ότι το τώρα τελευταία, όταν εννοείς τώρα τελευταία, εννοείς ένα χρόνο, δύο χρόνια, άντε τρία χρόνια, όχι 15 χρόνια.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τώρα τελευταία.
0: Τα, λοιπόν. Μπορείς να πει τα τελευταία 15 χρόνια.
2: Ναι. Μπράβο. Μπράβο, για να ήταν και σωστός. Γιατί όταν λες τώρα τελευταία, ο άλλος που ακούει σου λέει, τι εννοεί αυτός τώρα τελευταία τους 6 μήνες. Λοιπόν, πάει το θέμα αυτό. Είναι μήπως ασυναρτησίες ότι το 77, το 1977, εγώ είμαι 66 χρονών και πάω στα 67. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι έχασε 110-62 στο Καλλιμάρμαρο, στο κύπελο, ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό.
0: 110-68, είναι αλήθεια.
2: 110, συγγνώμη. 110-68, 42 πόντους.
0: Ναι.
2: Είναι γεγονός αυτό.
0: Είναι γεγονός. Είναι η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού.
2: Είναι γεγονός ότι το 1975 πιάστηκε για δωροδοκία ο Παναθηναϊκός με το Χαλιαμπάλια και τον Νικολούδη. Μεσολάβησε ο Ροκίδης μέσω του συγχωρεμένου του Ματζαβελάκη για να δώσει κάποια χρήματα για να έχουν μειωμένη απόδοση στο παιχνίδι Ηρακλής Παναθηναϊκός, που συγκεκριμένα σε εκείνο το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-1. Είναι καταγεγραμμένο αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είχε όντως... Αν ήταν οριστική η απόφαση ότι ήταν δωροδοκία.
2: Η οριστική απόφαση ήταν να πέσει ο Παναθηναϊκός και ο συγχωρεμένος πρόεδρος, ο Γιώργος Ανδριανόπουλος του Ολυμπιακού, ψήφισε υπέρ του Παναθηναϊκού να μην πέσει.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό έμεινε στην κατηγορία. Ψάξε και δες το.
0: Ναι, φυσικά δεν
2: θυμάμαι. Ψάξε και δες το. Ότι... Με 2-1 ψήφους έμεινε ο Παναθηναϊκός στην κατηγορία.
0: Ναι, σωστά.
2: Αλλιώς θα είχε πέσει στη τρίτη, δεύτερη εθνική. Λοιπόν, όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα στην ιστορία. Δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Συμφωνώ ότι ο Παναθηναϊκός σε όλη την ιστορία του μπάσκετ είναι η καλύτερη ομάδα, έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα, τα περισσότερα κύπελα. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά το παραδέχομαι.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αλλά να παραδέχονται και εκείνοι και όταν κάνουν ένα σφάλμα να ζητάνε συγγνώμη. Γιατί την πρώτη φορά είπε ότι εγώ συγγνώμη ζητάω μόνο από το Θεό και από τις γονείς μου που έχουν συγχωρεθεί. Να είναι καλά να τους θυμάται,
0: ναι, οι γονείς του. Είναι άλλο κομμάτι.
2: Και τη δεύτερη φορά που το ξαναείπες ότι για να μιλήσουμε πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη, εγώ λέει συγγνώμη ζητάω μόνο από Παναθηναϊκούς πήγε να πει. Άρα, και το κόψε.
0: Κώστα, δεν ξέρω τι πήγε να πει.
2: Στο λέω εγώ τι πήγε να πει.
0: Εδώ, τι πήγε να πει.
2: Το λέω εγώ τι πήγε να πει.
0: Να κάνει συγγνώμη, μόνο από Παν.
2: Από Παν. Είπε και το κόψε. Και είπε μόνο από τους γονείς μου και από το Θεό.
0: Όχι, είπε
2: πάλι.
0: Από το Θεό και μετά είπε από τους
2: γονείς. Δεν έχει σημασία. Όπως είπε και όπως σου είπε και ο κύριος Δήμος, ο Τσαπαλιάρης, μπορούσε να πει ανακαλώ.
0: Ναι, αυτό ήταν αποδεκτό.
2: Λοιπόν, εγώ ξέρω όταν είσαι κύριος σωστός, όταν έχεις πει κάτι δημόσια στο ραδιόφωνο Και δεν είναι καφενειακή κουβέντα να κάθεσαι με ένα άτομο και να του πεις μια κουβέντα και να του πεις και συγγνώμη μετά, οι δυο σας θα το ξέρετε. Εδώ είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο έχει ακροαματικότητα και έπρεπε να πει έστω ανακαλώ αυτό που είπα. Δεν είναι κακό και εγώ έχω ζητήσει σε πολλούς ανθρώπους συγγνώμη. Δηλαδή, άμα θα κάνω λάθος, είναι καλύτερο να επιμένω όχι. Χειρότερος γίνομαι, όχι καλύτερος. Δεν ρίχνεις τον εγωισμό σου με το να πεις συγγνώμη σε κάποιον όταν έχεις κάνει λάθος.
0: Όχι, δεν είναι θέμα εγωισμού. Το θέμα είναι κατανόηση του λάθους και ζητάς συγγνώμη για να...
2: Λέω και πάλι, Θέμη, και εγώ εγωισμός. Μπορεί να σου πω μια κουβέντα και να μου πεις, ξέρεις κάτι, Κώστα, αυτό που είπες δεν ήταν σωστό.
0: Ναι, είναι άλλο,
2: και με το Κώστα, που θα το...
0: Εγώ δεν είπα στον Μπιλ άμα έχει λάθος ή άμα έχει...
2: Ναι, σωστό. Όχι, είπες ότι αυτή η κουβέντα...
0: Ήταν
2: εγώ
0: η κουβέντα
2: άκουσα
0: που είπε.
2: Τι είπες. Ναι. Είπες ότι αυτή η κουβέντα που είπες δεν ήταν πρέπουσα να ακουστείς στο ραδιόφωνο.
0: Σωστά.
2: Αυτό δεν είπες.
0: Σωστά, ναι, αυτό λέω.
2: Μπράβο. Κοίταξε να δεις. Σου είπα και πάλι ότι όλοι είμαστε άνθρωποι, κανείς δεν είναι αυτός που... δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει κάνει λάθος και σφάλμα, και όταν του πει ο άλλος ότι ξέρεις κάτι, κύριε, με έθιξες, πρέπει να του πει ναι, συγγνώμη, σε έθιξα, είπα αυτή την κουβέντα, δεν έπρεπε να την πω. Και ειδικά επειδή είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και είμαστε περίπου στην ίδια ηλικία, εσύ βέβαια είσαι πιο μικρός και μιλάς, όπως είπε και ο Κώστας από το Ηράκλειο, ήτανε.
0: Από την Νέα Ιωνία.
2: Νέα Ιωνία, ωραία. Σου είπε μιλάς σαν όριμος άνθρωπος. Και είναι αλήθεια αυτό. Σέβεσαι τον ακροατή που σε σέβεται και μιλάς πάρα πολύ ευγενικά.
0: Ναι, και έτσι πρέπει.
2: Και εγώ έτσι πρέπει. Δεν έχει σημασία αν εγώ έχω τα διπλάσια και χρόνια σου, ναι. Και εγώ για να με σεβαστείς εσύ πρέπει να σε σεβαστώ κι εγώ.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται αυτό.
2: Τι πά να πει? Ότι επειδή είσαι μικρός δηλαδή πρέπει εγώ να σε βρίζω και εσύ να μου μιλάς με το σεις και με το σας? Δεν γίνεται.
0: Και προφανώς και όχι.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, γι' αυτό καλό είναι όσοι βγαίνουμε λοιπόν στο ραδιόφωνο αυτό και καθόμαστε και λέμε μια κουβέντα, όπως και ο Κώστας από τη Νέα Ιωνία που είπες, λέει για το Χάρη, ότι λέει γιατί έβαλες εκείνον και δεν έβαλες εκείνον. Εντάξει ρε φίλε, τι γνώμη του είπε στο φινάλε? Δεν είπε ότι ξέρεις κάτι, θα πάρω και θα κάνω μήνυ στο Γιωβάνοβιτς γιατί δεν έβαλα αυτόν.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια αυτό δεν υφίσατε κιόλας, έτσι.
2: Ναι, ξέρεις τι θέλω να σου πω, Θέμη? Ότι βγαίνουμε στο ραδιόφωνο για να πούμε μία γνώμη που έχουμε.
0: Ναι, προφανώς.
2: Εάν είναι ο καθένας να σχολιάζει τη γνώμη τη δική μου, έχω αυτή τη γνώμη.
0: Ναι.
2: Λέω, αν κάθεσαι να σχολιάσεις εσύ τη γνώμη μου, εγώ τη γνώμη σου, είναι λάθος νομίζω.
0: Όχι, μπορούμε να διαφωνήσουμε, απλά να διαφωνήσουμε με επιχειρήματα και φυσικά οι γνώμοι...
2: Και κλείνω με αυτό για να μην σε κουράσω και κουράσω και παραπάνω τον κόσμο. Λοιπόν, το Βασίλη από τα Μέγαρα φαίνεται ότι είναι ένα συγκροτημένο άτομο, ένα καλό παιδί.
0: Ναι.
2: Το λέω και παιδί γιατί είναι στην ηλικία μου, ναι, περίπου. Λοιπόν, το μόνο λάθος που έχει κάνει... Μια μέρα λοιπόν βγήκε, όχι σε σένα, στο σταθμό και είπε την Κίκα, την είπε Σούλα Κίκα. Δεν ξέρω, μπορεί να του ξέφυγε, να μην το θυμότανε και είπε, ενώ λέγεται Βούλα Κίκα.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Okay,
2: και πιστεύω ναι, να μην το πάρει στραβά.
0: Όχι, καλά, μια...
2: Αν κάτσει θα το θυμηθεί,
0: δεν,
2: γιατί
0: δεν το ξέρω, γιατί δεν
2: ξέρω ότι θυμάται και ασχολείται. Είχε πει Σούλα Γκίκα. Και μάλιστα σε ένα παιδί που κάνει ραδιόφωνο κάθε Σάββατο. Δεν ξέρω, είναι και κάτι με μουσική ασχολείται.
0: Όχι, όχι, είναι λογικά για τον Νίκο τον Κατσάτσο, λέτε, όχι.
2: Όχι, είναι και τραγουδιστής.
0: Α, ο Γιώργος Τσουράκης, μήπως.
2: Αυτός πρέπει να είναι, ναι.
0: Μπορεί. Τραγουδάει κιόλας. Κύριε Κώστα, να κλείσουμε με αυτό, να περάσω και σε επόμενη γραμμή.
2: Είχε πει ότι τη λέγανε Σούλα Γκίκα, ενώ τη λέγανε Βούλα Γκίκα. Βέβαια αυτό είχε γίνει πριν περίπου 10-15 μέρες, γιατί το παιδί βγαίνει μόνο νομίζω Σαββάτο.
0: Ναι, τα σουκουγάδα κύριε λόγου.
2: Εντάξει, να λοιπόν, καλά, αυτά ήθελα να πω.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλό μήνα να έχεις και καλή συνέχεια.
0: Καλό μήνα, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Πέμε, γεια σου.
0: Γεια σου, Σάκη.
3: Τι κάνει, φίλε.
0: Καλά, εσύ.
3: Όχι, με τον κύριο Κώστα, τα πω για τον κύριο Κώστα για τον Ολυμπιακό. Λέει, καλά, εντάξει, μπερδεύτηκε για τον Παναθηναϊκό, και δεν πειράζει.
0: Τι έλεγε.
3: Τι γίνεται χθες στον μπάσκετ την Πανάθα, κατοστάρες.
0: Πολύ καλά πήγε ο Παναθηναϊκός με τη Βιλερμπάν, πολύ καλή.

0: Έχω κάνει λάθος, sorry. Η Τσέσκα έχει 8. Όχι ναι. Η Μακάμπη. Η Μακάμπη είναι μετά με 6 που την έχει παράσει ο Παναθηναϊκός πρόπερση. Ναι.
1: Ναι.
0: Και μετά είναι η Βαρέζε με 5 και ο Ολυμπιακός με 4.
1: Ο Ολυμπιακός είναι στην 5η θέση.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν είναι σιγά σιγά.
0: Έκτη θέση.
1: Έκτη θέση.
0: Ναι.
1: Στην Ευρωλίγκα.
0: Στην Ευρωλίγκα.
1: Δηλαδή έκτος από αυτούς παίζουν τώρα.
0: Όχι, αυτοί δεν παίζουν όλοι τώρα. Η Βαρέζε δεν παίζει τώρα, ας πούμε. Η Βαρέζε έχει πάρει 5 τη δεκαετία του 70.
1: Ναι, εντάξει, από τότε.
0: Ούτε η Τσέσκα παίζει τώρα λόγω Ρωσίας τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, για πες μου κάτι, τι βλέπεις σήμερα στην εκεί. Το βλέπω για πολύ χει το παιχνιδάκι.
0: Μια χαρά είναι το χει. Δύσκολο παιχνίδι, δεν ξέρω, απρόβλητο. Οι Ολλανδοί είναι προφανώς καλύτερη ομάδα με πολλή ποιότητα και παίκτες οι οποίοι είναι στο κορυφαίο επίπεδο. Είναι καλύτερη ποιοτικά ομάδα από εμάς, δεν το συζητάμε, αλλά εμείς έχουμε την δυνατότητα και τη δυναμική για να τους κάνουμε τη ζημιά. Τώρα πρέπει να βρεθεί και ο Τζολάκης όπως και τις προηγούμενες δύο φορές σε καλή μέρα, γιατί χρειάζεται τροματοφύλακά σου. Όπως και η άμυνα, όπως έπαιξε με την Γερμανία κατά κύριο λόγο.
1: Τετέλεια, θα βάλει γκολ, τετέλεια.
0: Άμα αν παίξει, μακάρι να βάλει γκολ.
1: Δεν θα παίξει, υπάρχει άλλο να παίξει ο τετέλεια. Να παίξει, δεν του πάρει όλου. Του Ολλανδού θα τον κυνηγάνε. Λογικά θα παίξει δεξιά, θα τον βάλει δεξιά πίσω από τον τέτοιο.
0: Μπορεί να τον βάλει και δεξιά, ναι.
1: Θα τον βάλει, είναι το παιχνίδι αυτό σοβαρό. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο θέση Τετέ να παίξει τώρα. Άμα θα την κυμενική τώρα.
0: Ναι, βέβαια ο Τετέ κανονικά δεν είναι δεξιά εξτρέμ, είναι center forward, έτσι.
1: Παίζει και εκεί, παίζει τον Ιάννη, τον βάζει ο Γιωβάνοβιτς.
0: Κατά κύριο λόγο αριστερά έχει παίξει, όχι δεξιά, για να μπορέσει να συγκλίνει κιόλα και να παίρνει ενέργειε, αλλά ναι. Θα το δούμε, είναι γρίφο το δεξιάκρο, αν δεν παίξει ο Καρέτσα, θα δούμε.
1: Ωραία, λοιπόν, δύο δευτερόλεπτα για τον κύριο Κώστα. Ναι. Κύριο Κώστα, για σένα ειδικά. Καταγεγραμμένο, είσαι η μοναδική ομάδα που έχει πέσει δεύτερη κατηγορία. Έπρεπε να έχει αλλάξει ομάδα.
0: Για πού λες τώρα.
1: Με τον μπάσκετ, για τον κύριο Κώστα. Καταγεγραμμένο.
0: Όταν εννοείς η μοναδική ομάδα που έχει πέσει δεύτερη κατηγορία, τι εννοείς.
1: Έχει πέσει και να λέγεται μεγάλη ομάδα.
0: Ναι, λέγεται γιατί, μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, οι μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα πόσες είναι.
1: Είναι ο Παναθηναϊκός, πρώτη. Δεν είναι πρώτη Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Σε πρωταθλήματα, σε κύπελα, σε.
0: Ναι, λέω. Σάκη, πάμε παρακάτω. Πρώτη, ναι, λέω. Ναι.
1: Δεν είναι δεύτερο. Τι είναι ο Ολυμπιακός, δεν έχει πολύ Ολυμπιακός. Δεν είναι, λένε ότι είναι δεύτερη ομάδα.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει πέσει κατηγορία.
0: Έχει πέσει νομίζω ο ΠΑΟΚ κατηγορία, ναι.
1: Έχει πέσει.
0: Έχει πέσει ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, ναι.
1: Εντάξει, μια ομάδα η οποία πέφτει και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια άλλη ομάδα. Δεν την υπολογίζω εγώ, δεν τη λέω μεγάλη ομάδα. Εγώ έχω μια άποψη δικιά μου και εγώ προσωπική άποψη. Δεν την υπολογίζω να πέσει. Η ομάδα τη χτυπά. Άμα κάνει καλύτερη ομάδα, αν τη χτυπήσει τον Παναθηναϊκό, τότε δεν χτυπιόταν. Όταν φέρανε οι Γιαννοπουλίοι του Πεχταράδε, εντάξει, δεν υπήρχε όχι ομάδα, δεν υπήρχε μπάσκετ. Το μπάσκετ το φερσούπα. Ο Γκάλι στην Ελλάδα το κάνει και ο Παναθηναϊκό. Αυτό θα του κάνουμε άγγιγμα και όλοι οι δημοσιογράφοι και όλοι τα αθλητικά κανάλια και αυτά πρέπει να λένε πρώτα στο μπάσκετ, έτσι, το επαναλαμβάνω. Πρώτα
0: ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός και μετά τα υπόλοιπα.
0: Ναι, λοιπόν, βέβαια, σου ξαναλέω αρχικά ναι. Όσον αφορά πούμε, τον ΠΑΟΚ, που είπες, ο ΠΑΟΚ ναι. Αγωνιστικά δεν έχει πέσει, αλλά έχει ξεκινήσει από τη δεύτερη κατηγορία.
1: Εντάξει,
0: ο Ολυμπιακός δεν έπεσε αγωνιστικά, να σου θυμίσω. Έπεσε με δική του απόφαση, έτσι.
1: Έγινε.
0: Δεν έπεσε αγωνιστικά.
1: Για μένα αγωνιστικά έπεσε.
0: Καλά, και για μένα μπορεί να είμαι στον Άρη αυτή τη στιγμή.
1: Δεν μπορούσε να πάρει πρωτάθλημα. Αγωνιστικά έπεσε. Ένα είχε δώσει 300
0: εκατομμύρια. Εσάκη, για να μην μπερδεύω, ξέρεις τι πάει να πει πέφτω αγωνιστικά. Σημαίνει ότι είμαι στις δύο ομάδες που κάνουν τις λιγότερες νίκες.
1: Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω και πέφτω, ρε φίλε, για ένα χρόνο δύο. Έτσι πέφτω. Ναι. Δεν μπορώ να πάρω παίκτες, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να κάνω team, δεν έχω προπονητικό
0: team. Σάκη, αυτά που λες, το ξέρεις ότι έχεις πει 10 πράγματα τώρα, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Θα τα πάρουμε ένα-ένα.
1: Γιατί
0: σου απαντήσω, ναι. Πρώτον, αγωνιστικά σημαίνει ότι είναι 14 ομάδες, οι δύο ομάδες που κάνουν τις λιγότερες νίκες πέφτουν. Αυτό πάει να πει αγωνιστικά.
1: Όχι, πρώτον.
0: Δεύτερον, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς. Τι εννοείς, Ρεσάκη, αυτό είναι το αγωνιστικά. Άλλο το τι εννοείς. Εγώ μπορεί να εννοώ την πόρτα να τη λέω καρέκλα. Τι πάει να πει, είναι καρέκλα.
1: Δύο λεπτά, έναν θα κάνει διάλογο. Έπεσε με την τεχνολογία ότι αδικείται από τη διαιτησία. Έπεσε.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό με λογικό που σου λέω, δεν είναι. Ένα-ένα.
0: Οκ, αυτό έγινε.
1: Τι έγινε, γιατί ούτε στο τι έγινε. Ούτε στο τέχνης, δηλαδή, όταν έχει άλλο το είχε φέρει τώρα τον Γουίλγκινς στα 300 εκατομμύρια.
0: Πού κολλάει ο Γουίλγκινς, μετά από 22 χρόνια έπεσε ο Ολυμπιακός από τον Γουίλγκινς. Πού κολλάει ο Γουίλγκινς, 23 χρόνια.
1: Τι? Είναι καταγεγραμμένα αυτά. Είναι αυτά και καταγεγραμμένα,
0: ναι. Πού κολλάει ο Ντομινίκ Γουίλγκινς με τον υποβασμό του Ολυμπιακού 23 χρόνια μετά.
1: Θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός, καταλαβαίνεις πως το εννοώ και όλοι το καταλαβαίνουν.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνουμε, γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Ο Παναθηναϊκός έφερνε παιχταράδες και φέρνει παιχταράδες.
0: Ναι, δεν είπε κανείς αντίθετο. Πού κολλάει με τον υποβασμό του Ολυμπιακού, αυτό το θέλω.
1: Και γιατί έπεσε, δεν μου απαντάς γιατί έπεσε.
0: Εσύ δεν απάντησε.

0: Σου είπα, ο Ολυμπιακός έπεσε γιατί θεωρούταν ότι αδικείται τη διαιτησία και επέλεξε να μην συνεχίσει το πρωτάθλημα.
1: Άλλο σε ρωτάω τώρα. Θα μου απαντήσει συγκεκριμένα. Έπεσε ποτέ στον Παναθηναϊκό που μας είχε αδικήσει ο Ολυμπιακός? Έτσι λέμε και εμείς, θα δείξει.
0: Ναι, εδώ, δεν είχε πάρει την απόφαση.
1: Βγήκε καταγεγραμμένα, βγήκε στο ξαναπεί και δεν είχε ποτέ. Βγήκε ο Κατσαφέρης και είπε 10 χρόνια ήμουν αδικητής και μου είχαν πει άλλο σφυρίξει τον Ολυμπιακό, θα φύγω νύχτα.
0: Ωραία και.
1: Τι και. Έφυγε ο Παναθηναϊκός, αντέξαμε εκεί.
0: Ναι, τώρα θα σας συζητήσουμε για τον μπάσκετ ή για το ποδόσφαιρο.
1: Όχι, για το ποδόσφαιρο εννοώ.
0: Δεν γίνεται να κάνουμε αυτά, πρέπει να πάρουμε ένα θεματάκι να το αναλύσουμε.
1: Ναι, αυτό είναι άθλημα και το ποδόσφαιρο είναι άθλημα.
0: Ωραία, και το πόλο είναι άθλημα. Τι πρέπει να πει αυτό, να το βάλουμε για αυτό στην κουβέντα. Και ο Στίβο άθλημα είναι να το βάλουμε για αυτό στην κουβέντα.
1: Άμα υπήρχε το σκάμα ένα μέτρο και τα λούν ήταν 1,5, τι να λέει τώρα. Θέλω να καταλήξω, καταλαβαίνει πώ εννοώ και πιο πολύ. Έχει ακροατέ οι οποίοι είναι πανέξυπνοι, άπαντε.
0: Ναι.
1: Με καλό ακροατήριο. Άλλο το να έχουμε διαφορά. Αλλά θα τα ακούνε όπως μας λένε καταγεγραμμένα, θα λέμε και εμείς τα καταγεγραμμένα. Τι να πούμε τώρα για τον Κωνσταντά που είχα φέρει τότε τον Πρωτάφη και τους Πεκταράδες και δεν είχε πληρώσει να φτάσουμε εκεί τώρα, με την Εθνική Τράπεζα της Κρήτης. Τι να πούμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πούμε για τον Ρολογιάννη που πήρε ένα πρωτάθλημα και στα 15 που ήταν ο Ρολογιάννης πήρανε όλες τις ομάδες. Δηλαδή αυτά τα βγάζουμε. Τι να πούμε εμείς.
0: Έγινε Σάκη να κλείσουμε αυτό να πάω διαφημίσει.
1: Ναι, ναι, να κλείσουμε λοιπόν, να σε κλείσουμε. Τον Μπίλι, στον Ρονάλδο, τον Φίλο, τον Σωτήρη και σε όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Καλή συνέχεια, Σάγκη. Για πάμε για φημίσεις, επιστρέφουμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Ο Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θυβό 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της, για το τελευταίο μάλλον ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Ο Αντών λέει: καλημέρα Θέμη, όλοι εμείς που σας ακούμε έχουμε παιδιά στην ηλικία σου, πρέπει να μιλάμε με σεβασμό για σένα όπως μιλάμε στα παιδιά μας. Λέει: είσαι πολύ καλός. Λέει ο Αντών: να είσαι καλά Αντών, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να χαίρεσαι και τα παιδάκια σου φίλε, να είσαι καλά. Ο Μάνος λέει: Θέμη, κανονικά οι φίλαθλοι που αγαπούν το ποδόσφαιρο μέχρι την Κυριακή πρέπει να ασχολούνται μόνο με την Εθνική Ομάδα Ελλάδος. Αυτό μόνο το συμβόλαιο μπορεί να το αναφέρει και κανείς δεν έχει δει το συμβόλαιο. Άρα, αυτό λέει 4 και 8. Μάνο, θύμισε μου τι λέγαμε εκείνη την ώρα. Και μας έστειλε αυτό το μήνυμα. Οι Έλληνες φίλαθλοι δεν θέλουν να αλλάξουν. Σήμερα παίζει Εθνική Ελλάδος και ασχολούνται για άλλα. Σωστό, αλλά τι σχέση έχει λέει σήμερα. Λέει ο Μάνος, σίγουρα προτεραιότητα πρέπει να είναι η εθνική ομάδα, ειδικά αυτές τις μέρες όπου δεν έχουμε και αγωνιστική δράση στις ομάδες, αλλά μόνο με την εθνική. Και πρέπει όλοι να είμαστε στο πλευρό της εθνικής ομάδας. Ο Χρήστος λέει: γραφείο παραπάνω για καταγγελιών έχει γίνει εκπομπή. Πριν τον Αύγουστο είχε πει πως θα αλλάξουν πολλά στην εκπομπή, δυστυχώς αλλάζει λέει, προς το χειρότερο. Ο άλλος παίρνει λέει, ένα πολύ ηρωνία και τον αφήνει. Έχουν ξεφύγει με την ανοχή σου, Θέμη. Πώς θα το αλλάξει, λέει αυτό φιλικά στο λέω χαιρετισμού από Φλόριντα. Χρήστο, δεν μπορώ εγώ να ελέγξω τι θα πει ο καθένας, φίλε. Δηλαδή, μπορώ να ελέγξω το να μιλήσουμε αθλητικά. Τώρα, παράδειγμα, ο Σάκης που διαφωνούσε με αυτά που έλεγε, δεν το απαντούσα. Θα λέγατε αντίστοιχα, γιατί το απαντάς και τον αφήνει. Οπότε δεν πρέπει να το απαντήσω. Τι από τώρα μπορώ να ελέγξω το τι θα πει ο καθένας. Από τη στιγμή που δεν προκαλεί και δεν βρίζει κάποιος, δεν μπορώ να του πω επειδή δεν μου αρέσει η απόψή σου ή θεωρώ ότι λες ασυναρτησίες, οπότε σε κλείνω. Αυτό δεν είναι και δημοκρατία, έτσι. Γι' αυτό υπάρχει η κουβέντα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα επόμενα μηνύματα και στις επόμενες γραμμές, να πούμε ότι τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών ο Βόλος για τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Σούνγκρεν στην Σουηδία πέρσι. Πολύ θα τις θυμάστε αυτές τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Σούνγκρεν, ο οποίος είχε πει στα αποδυτήρια πριν το μάτς, μας είπαν: σήμερα δεν θα πάρετε την μπάλα και σήμερα αυτός και αυτός θα πέσουν μέσα στην περιοχή και έτσι θα πάρουμε πέναλτι. Είχε αναφέρει σε podcast στην πατρίδα του ο Σούντγκρεν, αν και στη συνέχεια είχε ανακαλέσει ο πρώην παίκτης του Βόλου. Αφορά το μάτς Βόλος Πανσεραϊκός 3-0 και στη συνέχεια Πανσεραϊκός Βόλος 3-0 τη σεζόν 2024-2025. Έκανε δηλώσεις γι' αυτό ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος είπε ότι μόλις ενημερώθηκα για μια κατάφορα άδικη απόφαση από την Επιτροπή Διοντολογίας που με εξέμπληξε καθώς στερείται παντελώς αποδεικτικών στοιχείων και είναι έολη. Βέβαια, είναι σύνηθες φαινόμενο να υφίσταται διαφόρων ειδών διώξεις όταν τολμάς να συγκρουστείς με το κατεστημένο. Έτσι, ξαφνικά λοιπόν, θυμήθηκα να τιμωρήσω την ομάδα του Βόλου για δίθεν παράπτωμα που υποτίθεται πως διαπράστηκε πριν από 2 χρόνια. Δεν ανησυχώ ωστόσο, καθώς είμαι σίγουρος ότι οι δικαστές με ήθος, αξία και κεραιότητα δεν μπορούν παρά να θωώσουν την ομάδα του Βόλου. Καθώς επαναλαμβάνω, η απόφαση δεν μπορεί να σταθεί πουδενή ως απολύτως αβάσιμη και αστήρικτη, λέει ο Αχιλλέας Μπέος. Ενώ αντίστοιχα τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος συμμετέχει φέτος στο πρωτάθλημα της Super League 2 ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Η επαθλιά η οποία ολοκλήρωσε την έρευνά της, έστειλε τα σχετικά πορίσματα και στη συνέχεια η υπόθεση οδηγήθηκε στην Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ, η οποία αποφάσισε το μείον 3 στον Βόλο και το μείον 4 στον Λεβαδιακό, στον Πανσεραϊκό. Επίσης, να πούμε ότι ανακατασκευάζεται ο χλεοτάπητας στο γήπεδο του ΆΚΑ όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Αυτά λοιπόν από τελευταίες ειδήσεις. Πάμε να διαβάσουμε ένα-δυο μηνύματα ακόμα και να περάσω στις επόμενες γραμμές. Λοιπόν. Μάλιστα. Κώστα, το βλέπω το μήνυμά σου. Παιδιά, προσβλητικά μηνύματα ή μηνύματα που χρησιμοποιούν ύβρις δεν τα διαβάζονται. Έτσι σας το ξεκαθαρίζω. Ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του, αλλά με ωραίο τρόπο. Ο Γιάννης λέει: Θέμη, καλημέρα και καλό μήνα. Πιο γνωστός. Μπαρμπαρός θα είναι αυτός από τους πειρατές της Καραϊβικής, αν είναι και το Βασίλη το μήνυμα νωρίτερα που μιλάγαμε. Κύριε Κώστα από το Ήλιο, είναι άγκυρη αυτή η συζήτηση που κάνεις τώρα, γιατί έχει κοπεί ο άνθρωπος αυτός. Ο Θέμης ξέρει καλύτερα τι θα κάνει και δεν μένουμε σε έναν ακροατή. Ακούνε χιλιάδες άνθρωποι εδώ πέρα και δεν έχεις άδικο στο που λες, Γιάννη. Το Σάκη θα τον βγάζει στις διαφημίσεις, λέει, να κρατάει το ενδιαφέρον στον κόσμο. Έχει σημαντικά πράγματα να πει, λέει ο Γιάννης. Ο Αποστόλης λέει: άκουσα το δελτίο ότι από σήμερα ισχύει το νέο ωράριο κοινής ησυχίας. Από τις 10 το βράδυ θα μπορώ να πανηγυρίσω γκολ της Εθνικής, λέει ο Αποστόλης από το Αιγαίο. Αν το βάλουμε στο πρώτο τέταρτο, το πανηγυρίζει κανονικά Αποστόλη. Αν το βάλουμε το 16ο λεπτό και έπειτα, όπου θα έχει περάσει στις 10, κάνεις νοηματική, πανηγυρίζει ψιθυριστά και πάει λέγοντας. Έτσι δεν θέλω να χαλάσουμε και το ωράριο. Σήμερα πρώτη μέρα. Χαίρετε, χαίρετε και καλό μήνα σε όλους, λέει Αποστόλη Σέγιο. Φίλε, αυτό με τον Ηρακλή είναι παλιό. Υπάρχουν και πιο φρέσκα. Ολυμπιακός να σώσει το Παναθηναϊκό από επιβιβασμό. Ας η Παναθηναϊκή είναι στα πανηγύρια το 1932 και κάποιοι μικροί το 1971. Σάκης, καλό στα μαθηματικά. Στο επόμενο επεισόδιο να μας πει στο ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα, λέει ο Αποστόλης. Εντάξει, υπήρχε και άλλη περίπτωση πριν από μια δεκαετία, ναι, αλλά αυτό είχε να κάνει περισσότερο με την άδεια που δεν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός. Ο Θανάσης λέει, δεν λέει, να σε καλά Θανάση. Πάμε στην, να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
0: Θεέ μου, καλό.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά είσαι, πώς είσαι.
1: Το Θεό. Θέλω να κάνω μια καταγγελία.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι η τρίτη φορά που η Αντριάννα με βάζει μετά από το Σάκη και σε κάνω το θέλω να πω εγώ χάσω.
0: Λες να συμβαίνει επίτηδες.
1: Την άλλη φορά μου πες στο τηλέφωνο με τον Κοστούλα, τώρα δεν κατάλαβα Χριστό, τέλος πάντων.
0: Λες να τα ρυθμίζει η Αντριάννα, ε.
1: Θα ρωτήσω την Αντριάννα λοιπόν αν είναι πριν από πέρα ο Σάκη στην επόμενη φορά. Και ή θα το αλλάξει στο δρομπάριο ή θα παίρνω πρώτος, δεν ξέρω τι γίνεται ρε φίλε.
0: Μάλιστα. Για πάμε λοιπόν να μας πεις όσα θυμάσαι.
1: Εγώ λοιπόν θα αρχίσω με ιστορία για τον μπάσκετ, αλλά όχι με αυτή την ιστορία που λένε όλοι λοιπόν. Όταν το 81 άρχισα να παίζω μπάσκετ εκεί στο Γάλλιο, ακόμα είμαι για ονόματα όπως ο Τζόρνταν, ο Νίλ και τα λοιπά και δεν είχαμε ιδέα του τι συμβαίνει. Όταν υπήρχαν τότε τα δύο κανάλια η ΕΡΤ και μετά 84-85 δεν θυμάμαι πότε άνοιξε το Μέγα και το Αντένα, περιμέναμε πώς και πώς το βράδυ μήπως δείξει κανένα, γιατί η Αθλητική Κυριακή έβαζε στο τέλος τα μεσάνυχτα λίγο για ελληνικό μπάσκετ και έβαζε και λίγο αμερικάνικο, ξέρεις, είχε φτάσει η ώρα μία για να δούμε κάτι από αμερικάνικο μπάσκετ. Λοιπόν, όταν αρχίσανε και φέρνανε τις πρώτες βιντεοκασέτες από την Αμερική και μας δείχνανε εκεί πώς παίζουν και τα λοιπά, είχαμε μείνει εξασιασμένοι, πρόκειται για άλλο πλανήτη πραγματικά, όχι άλλη ήπειρο, άλλο πλανήτη να πούμε.
0: Όπως τα λες.
1: Λοιπόν, γιατί δεν λέω τώρα αυτή την ιστορία. Έβλεπα προχτές λοιπόν το μπάσκετ που είχαμε πει, είχαμε και μια τέτοια, θα πάει καλά ή όχι Ολυμπιακός, τελικά τέλος καλό, όλα καλά, θα το πούμε παρακάτω γι' αυτό. Και ξαφνικά βλέπω τον Σαγκίλ Ονίλ μέσα στο γήπεδο. Το είδες?
0: Ναι, τον είδα. Ναι. Έφυγε μάλιστα στο ημίχρονο κιόλας, έτσι. Έκανε και κάποιε χιουμοριστικές δηλώσεις ο Βεζέγκοφ και λέει τι του άρεσε, λέει, έφυγε στο ημίχρονο.
1: Και λέω ρε φίλε, τώρα Ολυμπιακός. Αλλά αν ήμουν στο Κάουνας, δεν ξέρω να με συγχωρέσουν οι υπόλοιποι Ολυμπιακοί, αλλά το είδαλμά μου θα πήγαινα να το χαιρετήσω, ρε φίλε, και θα έφυγε τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, πώς να στο πω, είδα τον Ονίλ και παθαπλάκα να.
0: Ναι, και εγώ δεν το περίμενα, α πούμε, την αλήθεια. Δηλαδή, και εγώ έλεπα το παιχνίδι στην τηλεόραση και δίνει τον Ονίλ και λέω, τι γίνεται τώρα, τι δουλειά έχει ο Ονίλ.
1: Μάλλον, για αυτό το, για ποιο λόγο τώρα ήταν εκεί, δεν ξέρω. Τι αντιπροσωπεύει στο NBA, τι παιχνίδι αυτό, ότι δεν το ξέρω. Αλλά όταν είδα τον Ονίλ, δεν είναι δυνατόν. Ολυμπιακός και Ονίλ, α πούμε.
0: Οι δύο σου αγάπες.
1: Ήταν εκπληκτικό. Δηλαδή, να σου πω στα γρήγορα, δούλεψα ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Ολόκληρο καλοκαίρι, γιατί δουλεύω από πιτσιρικά, πήγαινα και στον Παναθηναϊκό. Και μάζεσα λεφτά και πήγα και πήρα κάτι παπούτσα, τα Air Nike, τα Jordan. Μποτάκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν πήγα να βάλω μπρος στη μηχανή και μου έκοψε η μανιβέλα τον πάτο, τι κλάμα έκανα να πούμε και τα λοιπά, δεν λέγεται.
0: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, ε.
1: Δεν πήγε ρε φέμι, όχι. Ίσα που πήγα στο σχολείο να δείξω τα παπούτσια μου, ότι ήμουν επτάμενος να πούμε, και μετά πάνε τα παπούτσια, τέλος πάντων. Λοιπόν, τελικά τα κάθαναν και είναι πάντα στον Ολυμπιακό, τα βγάζω από τη φωτιά ρε φίλο Φουρνιένα.
0: Ναι, απλά όταν το παιχνίδι πηγαίνει στο τέλος και είναι στο όριο, δίνει την μπάλα στο Φουρνιέ και τα κάνει αυτό στο υπόλοιπο. Δεν υπάρχουν πολλά.
1: Και βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά αυτό. Λέω, δηλαδή δεν είπα ότι κάποιο δεν ήταν καλό.
0: Όχι, δεν έχει δουλειά τώρα. Δεν έχει σχέση τώρα με το άλλο. Εννοείται πω ήταν κι άλλοι καλοί. Και για να φτάσει ένα ντέρμι να πάει σε ένα τέτοιο σημείο, κάποιοι θα είναι καλοί, κάποιοι θα είναι λιγότερο καλοί κλπ. Αλλά στο τέλο είναι στο πάρα πολύ σημαντικό. Να θυμίσω ότι πριν από 2 χρόνια ήταν η κύρια συζήτηση τότε για τον Ολυμπιακό. Ότι όταν πηγαίνει ένα μάτσε στο τέλο, δεν είχε έναν παίχτη να βγει μπροστά και να πάρει τις αποφάσεις. Τώρα έχει παίχτες ο Ολυμπιακός και ειδικά έχει αυτόν τον ένα το συγκεκριμένο, τον Φουρνιέ, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις σε αυτό το κομμάτι, μην παρεξηγηθώ, θυμίζει Βασίλη Σπανούλη, όπου μπορεί να είναι ας πούμε μέτριος ή κακός κατά τη διάρκεια του αγώνα και στα τελευταία λεπτά να είναι λες και δεν έχει συμβεί τίποτα, να μην τον νοιάζει τίποτα, να είναι εντελώς άνιωθος και να πάει να πάρει το μάτς. Επειδή το έχει ξαναγίνει.
1: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό λοιπόν, και όχι μόνο στον Ολυμπιακό, και στον ΠΑΟ και στον ΑΡ και στον Παναθηναϊκό. Είδα λοιπόν το μάτι του Παναθηναϊκού και είδα μια κίνηση που μου άρεσε πάρα πολύ, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτό το παιδάκι ο
0: Ματζούκας.
1: Κάποια δόση μπήκε και ήταν χαμένος και τον καλεί ο Μπράντοβιτς κοντά, κάτι του λέει και ξαναμπήκε το παιδί πάλι στο παιχνίδι, ρε φίλε. Άλλος άνθρωπος.
0: Ναι, από ό,τι είπαν τουλάχιστον οι ρεπόρτερ στη μετάδοση, συγγνώμη, σε διακόπτω, είπαν ότι να μην αφήνει τις ευκαιρίες να πηγαίνουν χαμένες, δηλαδή να μην διστάζει να πάρει το σουτ. Και στη συνέχεια το έκανε.
1: Δεν ξέρω τι του είπε, αλλά ξέρω ότι τα χέρια του ανοίξανε και τα τρίποντα μπαίνανε ρε φίλε το ένα μετά το άλλο.
0: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο 16 πόντους έβαλε ο Ματζούκας, έτσι. Και, είναι και δεν είναι τυχαίο ότι δεύτερο παιχνίδι είναι ο παίκτης που παίζει τα περισσότερα λεπτά στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό.
1: Που έχει τώρα δηλαδή σου πάμε, άμα βλέπουμε και λέμε αυτά που βλέπουμε, όλα καλά. Τώρα να λέμε αερολογίες και να λέμε, ας πούμε, τέλος πάντων. Και θέλω να σου πω και κάτι σαν παράπονο. Όχι από τη δικιά σου εκπομπή. Χθες λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, μετά που στενά είχα αφήσει το ακουστικό ενώ δούλευα, γιατί πέφτει πάντα την ώρα που κάνω διάλειμμα. Και άκουσα λοιπόν που μιλάγανε, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε τον κύριο μετά από σένα. Και είπανε λοιπόν για το παιδάκι που πέθανε με έναν άνθρωπο που συζητάγανε στο Βόλιο. Και είπε λοιπόν ο δημοσιογράφος σας ότι το παιδί θέλησε να ασχοληθεί με τον αθλητισμό και όχι να μπλέξει με ουσίες και μηχανάκια. Ξέρεις τη μεγάλη μου αγάπη για τα μηχανάκια και το ρόλο για αυτή
0: που πέρα. Άλλο εσείς, άλλο μηχανάκι, έτσι.
1: Ναι, κάτι άλλο προφανώς ήθελε να πει και... Εγώ με τα μηχανάκια τη δίνω όλη μου ζωή και όχι εμένα, έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη, έχω γνωρίσει απίστευτο κόσμο και συνεχίζω, ας πούμε έτσι. Τώρα προφανώς ήθελε να πει, δεν ξέρω, έχει μείνει στη δεκαετία του 80 ο συνάδελφός σου που τα είχαν συνδυάσει με κλοπές, με καμικάζ, δεν ξέρω τι άλλο, αλλά ήταν λίγο άτομο φαίνεται μου αυτή η κουβέντα.
0: Σεβαστώ τον παράπονο σου, Θοδωρή.
1: Αυτά ρε φίλε,
0: να σε καλά, Θοδωρή, χάρηκα που τα.
1: Να πάει καλά η Εθνική και όλες οι ομάδες στο μπάσκετ. Πάλι θα ξενυχτήσουμε σήμερα και θα παγώσουμε τον Ολυμπιακό να δούμε την Εθνική. Και θα το ξαναδούμε τα μεσάρια.
0: Οπότε τα βάζεις εσύ μετά και τα βλέπεις.
1: Ναι, αυτό κάνει.
0: Μου το έχεις πει, ναι. Άντε, καλό ξενύχτη λοιπόν. Εύχομαι και να πούμε.
1: Να είστε καλά λοιπόν όλοι οι ακροατές και εσύ με υγεία θέλω.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή. Καλή συνέχεια σου.
1: Χάρηκα
0: που τα πάμε. Καλό μήνα κιόλας. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Καλό. Σημαντικά,
0: γεια σου, Μιχάλη. Καλά, εσύ.
2: Καλά.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ. Ήθελα να πω στο Σάκη κάτι ερώτηση για τις Ευρωλίγκες και τα λοιπά, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι.
2: Περισσότερο σαν Ευρωλίγκα τα τελευταία 30 χρόνια περίπου με τους Λούς και κάτι, η ομάδα που θεωρείται ότι είναι η πρώτη σε τίτλους είναι ο Παναθηναϊκός σαν Ευρωλίγκα,
0: Ναι, αν το πάρουμε σαν Ευρωλίγκα, ναι.
2: Ευρωλίγκα, το ξεκαθαρίζω έτσι, σε τίτλους, τη χάνει να είναι ο Παναθηναϊκός, έχει 6 τίτλους σαν Ευρωλίγκα, γιατί ο ένας δεν είναι Ευρωλίγκα.
0: Για το 2002 μιλάς.
2: Ναι. Αν αυτό, δεύτερον, τη γνώμη μου θα πω, γιατί το λένε πάρα πολλοί φίλοι και γενικώς το λέμε και στις παρές και στις καφενεία και στα λοιπά, ότι το μπάσκετ στην Ελλάδα το έφτιαξε ο Γκάλης, ας το πω έτσι.
0: Ναι.
2: Η γνώμη μου είναι ότι ο Γκάλης έκανε επαγγελματικό το μπάσκετ στην Ελλάδα, γιατί το μπάσκετ υπήρχε και πριν τον Γκάλη.
0: Ναι, υπήρχε, απλά ο Γκάλης έδωσε αυτό το ένασμα σε πάρα πολλά νέα παιδιά να ασχοληθούν με το μπάσκετ.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έγινε επαγγελματικό, ας το πούμε. Αυτό ο άνθρωπος ήρθε και έφερε κυριολεκτικά τον επαγγελματισμό.
0: Ναι.
2: Στο ελληνικό μπάσκετ, σε συνδυασμό φυσικά και με τον Γιαννάκη, που αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί και ο Παναγιώτης βοήθησε πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Ο Γιαννάκης.
0: Εννοείται.
2: Τώρα, χθες για το παιχνίδι, επειδή επιχειράμε μέσα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, είχα να σου το πω έτσι πολύ απλά, να γουστάρω, να βλέπω τον Παναθηναϊκό από τον πάγκο και μπροστά. Δηλαδή από το team του πάγκου, προπονητές, πες σε staff, πες τα όλα. Το πόσο, δηλαδή μου θύμισε κάποιες άλλες εποχές. Γιατί λόγω της ηλικίας έχω ζήσει και κάποιες άλλες εποχές.
0: Ναι, εντάξει. Προφανώς μιλά για την εποχή του Μπράντοβιτς που ήταν για 15 χρόνια.
2: Ναι. Και γουστάρα περιόριστα, εμένα μου αρέσει το μπάσκετ, γουστάρα περιόριστα αυτό που είδα, γουστάρα περιόριστα στα 3 λεπτά περίπου πριν τελειώσει το παιχνίδι να είσαι 27 πόντους, 26 μπροστά και να κάνει ένα λάθος ο Μωραήτης και να γυρίζει ο Μπράντοβιτς στον πάγκο και να πετάει τον πάγκο στον αέρα από τα νεύρα. Καταλαβαίνεις πως το λέω, έτσι.
0: Ναι, καλά. Ο Μπράντοβιτς γενικότερα πάντα ήταν ένας προπονητής ο οποίος ακόμη και 50 πόντους να κέρδιζε η ομάδα του. Ήθελε το τέλειο, έτσι. Και γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλος προπονητής, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη.
2: Κατά τη γνώμη μου είναι ο κορυφαίος, αλλά αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Για μένα είναι αυτός και
0: βάση,
2: μετά είναι...
0: Βάση τίτλων είναι σίγουρο ο κορυφαίος.
2: Ναι. Πες μου.
0: Επίσης, μιας και αναφέρεις αυτό, είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, μετά από τόσα χρόνια συνεχίζει να παίζει το βίντεο του Μπράντοβιτς από εκείνο το ξέρω που είχε κάνει το 2009.
2: Με το σφύριγμα.
0: Με την Procom, όπου ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει άνετα. Και άμα δεν έχει δει κάποιος το παιχνίδι και βλέπει και το βίντεο, σου λέει πρέπει να χάσει ο Παναθηναϊκός 30 πόντους. Και έχει κάνει ένα ξέσπασμα που το οποίο πονεύεται μέχρι σήμερα.
2: Θέλω να σου θυμίσω τι παίχτες είχε τότε.
0: Ναι,
2: ναι. Το 9. Δηλαδή,
0: και μιλάμε για τη χρονιά που πήρε την Ευρωλίγκα, έτσι.
2: Ναι, και με τι παίχτες, έτσι. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα, δεν υπάρχει αυτό. Το για μένα εκείνη η ομάδα δεν πρόκειται να ξαναβγεί. Άποψή μου πάντα, ενώ σαν προσωπικότητες παίχτων και τα λοιπά, ήταν ένα άλλο level. Γιατί οι περισσότεροι ήταν και στο ζενής τους, ηλικιακά, έτσι.
0: Ακριβώς όπως
2: ήταν. Ήταν πραγματικά πολύ ψηλά. Τέλος πάντων, χάρηκα πάρα πολύ. Έστω και κατά ανάγκη ότι δίνει χρόνο στα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, και εύχομαι αυτό να έχει αποτέλεσμα καλύτερο και για την εθνική.
0: Θα διαφωνήσω μερικώς εδώ μαζί σου. Σε τι θα διαφωνήσω, στο κατά ανάγκη. Ο ίδιος ο Μπράντοβιτς έχει δείξει ότι δεν κολλάει να βάλει νέα παιδιά αντί κάποιων παιχτών που είναι προσωπικότητα, το πω έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Ματζούκας με τις εμφανίσεις που κάνει και όταν γυρίσουν όλοι, πάλι θα παίζει.
2: Κοίτα, ο Ματζούκας είναι η εξαίρεση, αν θες τη γνώμη μου, είναι η εξαίρεση, και ειλικρινά σου μιλάω, εύχομαι το παιδί, γιατί πραγματικά είχε όλο το ταλέντο. Είναι πολύ μικρός ακόμα, έχει πολύ χρόνο μπροστά του. Αν σκεφτείς, οι προπονητές λένε ότι ένας αθλητής μπάσκετ 27 με 32 είναι στο ζενίτ του.
0: Σωστά.
2: Αυτοί που είναι επιστήμονες, έτσι,
0: ναι.
2: του χώρου. 27 λέει με 32 είναι στο ζενίτ τους. Λοιπόν, μακάρι το παιδί έχει την ηλικία άνετα να δουλέψει, ώστε σε αυτές τις ηλικίες πια να είναι ίσως για μένα ένα τεσάρι που θα είναι για πάρα πολλά χρόνια κολόνα στο ελληνικό μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Μιλά για τον Ματζούκα, έτσι.
0: Ναι. Επίσης ο Ματζούκα στη γενιά του θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο, έτσι, με διαφορά.
2: Ταλέντο, βέβαια. Όπως και ο Μωραήτης, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, γιατί είναι το 97. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 97 ή 98. Ο Μωραήτης στη γενιά του θεωρείται το καλύτερο playmaker που υπήρχε εκείνη την εποχή στη γενιά του στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Ο Μωραήτης έχει περάσει από όλες τις εθνικές ομάδες, τις μικρές, έτσι.
0: Ναι.
2: Να μην...
0: Ναι, και ο Ματζούκας όταν τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός στον Προμηθέα, είχε γίνει και μάχη, εισαγωγικά μάχη, για το ποιος θα πάρει τον παίκτη δηλαδή, με τον Ολυμπιακό τότε, γιατί ήταν όντως το μεγαλύτερο ταλέντο της γενιάς του. Και είναι ακόμη μικρός, έτσι, είναι μόλις 23. Δεν είναι μεγάλος.
2: Βέβαια. Αυτό το λέω γιατί τον πήρε 18 χρονών, νομίζω. 18 χρονών, νομίζω.
0: Ναι, 18 χρονών.
2: Ή 18 χρονών. Και επειδή ακούω πολλούς φίλους και λέει, γι' αυτό σου είπα προηγουμένως, παιδιά, μπάσκετ. Και δεν το λέω εγώ, το λένε επιστήμονες του χώρου. Μπάσκετ, ένας αθλητής δεν θες 25, δεν θες 27. Από τα 25 και μετά, εκτός και είναι φαινόμενο άλλος, εντάξει, δεν μιλάμε για το φαινόμενο. Συνήθως εκεί γύρω στα 25 αρχίζουν και ανεβαίνουν στην κορφή τους αυτοί οι οποίοι αξίζουν. Όσο δεν για τους ψηλούς, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, μιλάω για τα μεγάλα κορμιά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Τα μεγάλα κορμιά συνήθως σου λέει παίζουν και στα, μπορεί να σου βγει και στα 28 και στα 30 μπορεί να σου βγει ένας ψηλός.
0: Ναι, και το έχουμε δει να γίνεται αυτό.
2: Ναι, γιατί είναι η θέση, γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι. Μιχάλη, να κλείσουμε σιγά σιγά με αυτό για να περάσω σε μια τελευταία γραμμή.
2: Δεν
0: ενοχλούσα
2: άλλο.
0: Να σε καλά,
2: Μιχάλη. Εύχομαι καλό μήνα, να έχουμε με υγεία.
0: Πάνω απ' όλα με υγεία, καλό μήνα, φίλε. Να σε καλά. Καλό απόγευμα. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα, καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλό μήνα.
0: Επίσης, καλό μήνα.
3: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την εθνική πρώτα. Να πω καλή επιτυχία.
0: Γιώργο, εσύ είσαι, έτσι.
3: Ναι, εγώ. Γεια σου, Γιώργο. Ακούγομαι βαθιά.
0: Όχι, μια χαρά ακούγεις.
3: Εσένα δεν σε ακούω.
0: Τώρα με ακούς καλύτερα.
3: Τώρα ναι, σε πιο κοντά.
0: Ωραία.
3: Θα πω καλή επιτυχία στην εθνική και θα πω ότι αυτή τη στιγμή στην εθνική παίζουν από τον Ολυμπιακό, από τις ακαδημίες, Τσιμίκας, Σάλιακας, Ρέτσος, Ανδρούτσος 4, Τσολάκης 5, Ντόι 6, Μουζακίτης 7, Κοστούλας 8, σωστά.
0: Ναι. Ακαδημίες, Ναι, βέβαια ο Τσιμίκας είχε ξεκινήσει στο Πανσεραϊκό. Ο Τσιμίκας είχε ξεκινήσει λέω στις Σέρες και στη συνέχεια τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά ναι.
3: Ποιος?
0: Είχε ξεκινήσει στις Σέρες, λέω, Τσιμίκας και μετά τον πήρε ο Ολυμπιακός.
3: Ναι, σημασία, από τις ακαδημίες. Ναι, στις Σέρες είδε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 στην Εθνική Ελλάδος. Πάμε στην Ελπίδων. Κώστας Κοστούλας, Σπάνης Μπακούλας, Παπακανέλος 3, Πλεχμονίδης 4 και το τερματοφύλακας ο Τσοπανίδης 5. Αυτή είναι από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Τώρα αυτοί αδρώνουν και την Εθνική Ελλάδος και την Ελπίδων. Δεν θα σου πάω τώρα να σου πω ονόματα του νέου και τι παίζουν. Όσοι παίζουν εκεί. Πάμε στο μπάσκετ. Παιδιά, δεν ασχολούμαστε στο μπάσκετ τα τελευταία 5 χρόνια. Έχετε κάνει λάθος. Τα τελευταία 5 χρόνια ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Έχει παίξει 5 Final Four, έχει πάρει μια Ευρωλίγκα, έχει πάρει 4 πρωταθλήματα στα 5, έχει πάρει 4 Super Cup και έχει πάρει και 3 κύπελα. Μην μπερδεύεστε. Το Ολυμπιακός έχει να γεννηθεί από το 1991 με Σοκράτη Κόκαλη και το Γιώργο το Σαλονίκη σαν αντιπρόεδρο, φέρνοντας τον Ιωαννίδη και το Πάσπαλε. Αυτοί στήσανε τη βάση και το μεγάλο Ολυμπιακό και ερχόμενος μετά άλλοι παίχτες. Πήρανε Αγγελόπουλοι, μπήκανε το 4 και από το 9 ήταν συνειδιοκτήτες μέχρι το 9 και μετά από εκεί την έχουν αναλάβει την ομάδα. Οι Αγγελόπουλοι είναι πλειοκτήτες. Εδώ και 25 χρόνια έχουν καράβιο ο Γιώργος και ο αυτός. Και τα λεφτά είναι από όχι δουλειές με τις κυβερνήσεις, όπως κάνει η οικογένεια Γιαννακόπουλου. Λοιπόν, μην μπερδευόσαστε και λέει βάλανε 300, κάνανε. Και αυτοί έχουν βάλει 500.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, ένα άλλο τώρα για το ποδόσφαιρο που ξέχασα. Είπε κάποιος εκεί ακροατής, εδώ πάνω αυτός λέει ότι του κατέβει. Λέει γιατί η Τράπεζα Κρήτης από το 2022 βγήκε απόφαση υπέρ της Τράπεζας Κρήτης πήγε στο Άριο Πάγο και βγήκαν 11 εκατομμύρια τα οποία έχουν πληρωθεί από το Βαγγέλη Μαρινάκη. Λοιπόν, μην μπερδευόσαι, ο Ολυμπιακός δεν χρωστάει τίποτα, έχουν πληρωθεί όλα. Είναι ο κύριος πληρώνων. Ο Μαρινάκης έχει πληρώσει 80 εκατομμύρια χρήματα και 11 από την Τράπεζα 90. Γύρω στα 50 το Ρέντι, 42 ήταν το 18 που έκανε τα ανακοίνηση και άλλα 5-6 δεν ξέρω παραπάνω τώρα. Με κάτι καινούριες εγκαταστάσεις και αυτά και φτιάχνει και ένα γήπεδο 250 εκατομμυρίων. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο. Ο ακροατής αυτός που μας είπε Ρουφιάνος του Ολυμπιακούς έχει πει συγγνώμη, Θέμη.
0: Άκουσες τη λέξη Ολυμπιακούς.
3: Ορίστε.
0: Άκουσες τη λέξη Ολυμπιακούς.
3: Έχει ανακαλέσει.
0: Άκουσες τη λέξη Ολυμπιακούς.
3: Ναι, είπε αυτή, πριν το κλείσεις, τι είπε. Το θυμάσαι.
0: Επειδή το ξανά πέσει.
3: Είναι η πρώτη, στη Ρουφιανιά. Ο Χάρης είναι Ολυμπιακός. Δεν είναι Πανιόνιος.
0: Τι σχέση έχει, Γιώργο, τι είναι αυτά που λες.
3: Εννοεί όλο το σύνολο των Ολυμπιακών.
0: Είσαι σοβαρός τώρα. Αυτά τα λες σοβαρά. Ήθελες να τα πεις.
3: Γιατί, τι είπε αυτή.
0: Δεν αναφέρθηκε πουθενά η λέξη Ολυμπιακός. Πουθενά όμως. Δεν αναφέρθηκε καν κάτι κοντά στον Ολυμπιακό.
3: Το αυτή το είπε.
0: Όχι, είπε. Ξέρετε μόνο. Αυτό είπε.
3: Ορίστε?
0: Ξέρετε μόνο, λέει, και είπε: ξέρετε μόνο για Ρουφιανιά. Αυτό είπε. Δεν ανέφερε πουθενά.
3: Εννοεί το κόσμο του Ολυμπιακού. Ο Χάρης είναι Ολυμπιακός.
0: Εσύ από πού το έβγαλες αυτό το συμπέρασμα. Και επειδή είναι Ολυμπιακός και μπορεί να είναι και ψηλός. Τι είπα να πει, εννοεί όλους τους ψηλούς.
3: Τι είπατε, ο Χάρης.
0: Μπορεί να είναι και ψηλός, ρε παιδί μου. Τι εννοεί όλους τους ψηλούς. Ποιους Ολυμπιακούς, ρε Γιώργο. Είμαστε σοβαροί τώρα. Τι είναι αυτά που λέμε.
3: Ναι. Δεν μας πιάνει εμάς τους Ολυμπιακούς.
0: Όχι,
3: δεν σα ακούω. Για
0: έλα
3: λίγο πιο κοντά.
0: Δεν πάει πιο κοντά, το φάω το μικρόφωνο.
3: Τι είπες, ότι εμάς.
0: Ναι, λέω, πού κολλάνε οι Ολυμπιακοί.
3: Αυτή είναι... Γιατί ο Χάρης τι είναι, Πανιόνιος, Ατρόμητος.
0: Δεν κολλάει πουθενά η ομάδα, Γιώργο. Δεν ξέρω πώς.
3: Δεν κολλάει πουθενά η ομάδα, που είπε.
0: Εννοείται πως όχι. Όχι απλά όχι. Εννοείται πως όχι.
3: Επειδή το έχει ξαναπεί αυτό,
0: ναι.
3: Και ψάχνουμε τώρα, είναι κάποιος που έχει γράψει, το έχει ξαναπεί αυτή την κουβέντα και υπόθηκε δεν ήσουν εσύ, ήταν άλλος.
0: Ναι.
3: Από την αλήθεια, να με ειλικρίνεις, έχει πει στο δαθμό σας. Επειδή σκόψατε και τον, πώς το λένε, που κόψε ο ιδιοκτήτης.
0: Ναι.
3: Έκοψε το Παναθηναϊκό, πώς το λένε που έβγαινε.
0: Τον Άλκη, ναι.
3: Τον Άλκη έκοψε και τον Γιώργο, επειδή παραφερθήκανε και αυτός παραφέρθηκε. Έχει πει συγγνώμη και τον αφήνεται και βγαίνει. Συγγνώμη, αυτός βγαίνει στο σταθμό και μιλάει ακόμα.
0: Ποιος βγαίνει.
3: Ωστε.
0: Για ποιον λες τώρα.
3: Ξέρεις γιατί το λέω.
0: Για ποιον λες.
3: Αυτός που είπε αυτή τη λέξη, το Χάρη, ξέρεις, δεν χρειάζεται, πιάνω το όνομά του.
0: Τον άκουσε να ξαναγεί στο σταθμό. Τον άκουσε να ξαναγεί στο σταθμό. Δεν θα απολογηθούμε κιόλα από την αλήθεια, αλλά βγήκε χθε.
3: Δεν έχω ακούσει τώρα δύο μέρε.
0: Βγήκε χθε. Να σου απαντήσω. Βγήκε χθε, λέω, και του είπα ότι αν δεν ανακαλέσει ή δεν ζητήσει συγγνώμη, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα. Γιατί
3: δεν άκουσα, συγγνώμη, χθε δεν άκουσα. Σοβαρά τώρα.
0: Ναι.
3: Δεν άκουσα.
0: Ωραία. Και αυτό. Δεν ζήτησε συγγνώμη.
3: Ρωτάω, βγαίνει, γι' αυτό δεν ρωτάω.
0: Και σου απαντάω. Βγήκε χθε, δεν ζήτησε συγγνώμη και του είπα
3: δεν άκουσα. Ειλικρινά σου μιλάω τώρα, θα σου έλεγα ότι δεν το έλεγα καν. Ρωτάω, σοβαρά τώρα.
0: Ναι, όχι, αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Δεν ζήτησε συγγνώμη, δεν ανακάλυψε, οπότε τίποτα δεν μπορεί να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Γιώργο, πρέπει να κλείσουμε αυτό, φίλε, και να.
3: Έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Γιώργο, να σε καλά.
3: Άντε, να σε καλά, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μηνύματα μπορούμε. Θανάση, να σε καλά. Ο Τζον. Να σε καλά, Τζον, και εσύ. Παιδιά, δεν τα διαβάζω μηνύματα, δεν έχω και το χρόνο τώρα να τα προσαρμόσω αναλόγω. Ο Τάσος λέει καλησπέρα, καλό μήνα Θέμη, ευτυχώς που υπάρχει και ο φίλος Σάκης, λέει, και μας κάνει λίγο να γελάμε, λέει ο Τάσος από την Αργυρούπολη. Ο Τάκης λέει Θέμη καλησπέρα, καλό μήνα, επειδή έχω βαρεθεί με τους προπονητές του πληκτρολογίου και ραδιοφωνικών εκπομπών, έχω να πω ένα, είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να γνωρίζουν καλύτερα από ένα.
4: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 5.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Το πρωτάθλημα το πήρε ο Ολυμπιακός με 35 διαφορά. Ο Βάη Χάνθο Πανελλήνιος τι έφεραν στο τάβλιο. Ο Κασναφέρης είχε και για τον Μίτσου που πήγε στα αποδυτήρια. Είχε πει για τον Μίτσου που είχε πάει στα αποδυτήρια, αλλά μάλλον πήγε για κατούριμα εκείνη την ώρα. Top blender όλα λογικά θέλει να γράψει ο Τζιμ. Να σε καλά, Τζιμ. Ναι. Μιχάλη, να είσαι καλά. Είναι και μεγάλο το μήνυμα τώρα. Ιστερόγραφο, θα διαβάσω το ιστερόγραφο που είναι πιο ήρεμο. Λέει: έχω πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς οι οποίοι έχουν αποκτήσει χιούμορ ανά τα χρόνια για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σαν τη ομάδα του. Ο συγκεκριμένος καθημερινός ακροατής, συνομιλητής σου, δεν έχει και ούτε πρόκειται ποτέ να αποκτήσει. Λέει: καλή συνέχεια και συγγνώμη για το μεγάλο μήνυμα. Τόλι, να είσαι καλά. Πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Πάμε σε διαφημίσεις και ακολουθεί η εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά με τον Δημοσθένη Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Όσους δεν διαβάσατε τα μηνύματα, μπορείτε να μου τα στείλετε και πάλι αύριο. Καλό απόγευμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3 και καλή επιτυχία φυσικά στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αλλά και στον Ολυμπιακό το βράδυ που αντιμετωπίζει την Virtus Bologna. Να είστε καλά.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
6: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή. Λαμπερί τις γιορτές.
8: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτα Ελλάδα Sports 94,3. Με στόχο το 3-3 στο Nations League, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου φιλοξενεί στην Τούμπα την Ολλανδία. Στην αρχική ενδεκάδα θα βρίσκονται Σαλιάκας και Κουρμπέλης, φανέλα βασικού διεκδικεί και ο Κοστούλας. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο περιγράφει για τον Ιντερβέτα Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Λίγκρης. Το 3-3 στη EuroLeague θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Virtus Bologna στην Ιταλία. Διαθέσιμος ο Κόρι Τζόζεφ που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση. Εκτός παραμένει ο Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ σε 9.30 ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στην αυριανή αναμέτρηση με την Maccabi Tel Aviv στο Telecom Center Athens στρέφονται στον Παναθηναϊκό Άκτορ μετά τη χθεσινή νίκη επί της Villarban. Εκτός η Χουάντσο, Ναν, Χέις, Ντέιβις, Φαλ και Λούκας. Επικίνδυνη ομάδα η Μακάμπη, σημαντικό να προσπαθούμε να μοιράσουμε το χρόνο, δήλωσε στη Media Day των Πρασίνων ο Τζέλικο Μπράντοβιτς. Η ΚΑΕ Άρης κατέθεσε φάκελο για τη δημιουργία franchise στην EuroLeague, ενώ περιμένει και τις συζητήσεις με το NBA Europe, σύμφωνα με την ισπανική μάρκα. Ο Σοφοκλής Πυλάβιος επέστρεψε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αναλαμβάνοντας ρόλο προσωπικού συμβούλου του Γιάννη Αλαφούζου. Πιθανή ένταξη του Κρίστιανσεν στην αποστολή του Τριφυλιού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 Οκτωβρίου, καθώς ο Δανός αμυντικός ανεβάζει στροφές και βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους. Σε άμεση αντικατάσταση του Χλωτάπητα στο ΟΑΚΑ προχωρούν οι πράσινοι. Απομακρύνεται η προοπτική του Λέστερ για την ΑΕΚ εν ώψη των αγώνων με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League, με το Μπρέντφορντ να είναι το πιθανότερο μέρος για την παραμονή της Ένωσης. Σε φουλ ρυθμούς προπόνησης μπαίνει ο Ρότα από την επόμενη εβδομάδα, επανεκτιμάται η κατάσταση των Στρακόσα και Βάργκα. Πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι και αναμένεται να έχει στενή συνεργασία με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ανεβάζουν ρυθμούς για την επιστροφή τους Ισά και Μπέιλι. Εντός της επόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν οι χειρουργικές επεμβάσεις των Τάχα Άλλη και Παυλένκα. Κοντά στην επιστροφή βρίσκεται και ο Γιαννούλης. Ανεβάζουν ρυθμούς οι Ντιέγκο Κώστα και Λουστόντο. Η Επιτροπή Δεοντολογίας επέβαλε στο Βόλο ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών και χρηματικό πρόστιμο για υπόθεση που αφορά την αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό και ήρθε στο προσκήνιο μετά τις καταγγελίες του πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Ντάνιελ Σούντγκρεν. Είναι σύνηθες φαινόμενο να υφίστασε διαφόρων ειδών διώξεις όταν τολμάς να συγκρουστείς με το κατεστημένο. Είμαι σίγουρος ότι οι δικαστές με ήθος, αξία και ακεραιότητα δεν μπορούν παρά να αθωώσουν την ομάδα του Βόλου, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Θεσσαλικής ομάδας Αχιλλέας Μπέος. Με αφαίρεση 4 βαθμών τιμωρήθηκε και ο Πανσεραϊκός από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Η υπόθεση στερείται επαρκούς αποδεικτικής θεμελίωσης το μήνυμα της ομάδας των Σερών. Η Εθνική Ελπίδων φιλοξενεί στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιά στη Λετωνία για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Euro κάτω των 21. Σέντρα στις 6, τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Nations League για την Α κατηγορία, στις 10 παρατέταρτο παίζουν Γερμανία, Σερβία, Δανία, Πορτογαλία και Ουαλία, Νορβηγία. Στο απόψινο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague στις 7, Χάπολ Τελ Αβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 9, Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές. Και στις 10 παρατέταρτο, Παρίζ Αλγύρης Κάουνας. Πρόβλημα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με τον Ντάνιελ Τάις εν ώψη Παναθηναϊκού, με τον Γερμανό Σέντερ να είναι εξαιρετικά αμφίβολος λόγω προβλήματος στον Αστράγαλο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά με τον Δήμο Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε και πάλι σήμερα εδώ. Γιώργος Καραμπεσίνης.
1: Καλησπέρα, Δημοσθένη. Καλό μήνα σε όλους.
0: Καλός μήνας να έχουμε. Είναι ο μήνας των ισχυρών αποφάσεων περί των οικονομικών, πώς θα βγει ο χειμώνας, πώς θα ζεσταθεί
1: το κοκαλάκι,
0: το κοκαλάκι μας
1: που είπε κάποτε
0: και αν θα το πληρώσουμε αυτό σε χρυσάφι ή θα πέσουμε στα μαλακά. Έχουμε να στείλουμε τις καλύτερες ευχές μας εκεί στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, για τη μεγάλη καταστροφή από τις πλημμύρες. Άνοιξαν οι ουρανοί και έχουμε και ένα νεκρό κτηνοτρόφο. Τα καιρικά είναι πάρα πολύ άσχημα αυτόν τον καιρό. Μέχρι την Κυριακή αποδεικνύεται ότι έχει αλλάξει το κλίμα και πάμε από τη μια άκρη στην άλλη, από τη πολύ ζέστη στις καταστροφικές πλημμύρες, στους ανέμους, γενικότερα άσχημες καιρικές συνθήκες που δημιουργούν και προβλήματα στους ανθρώπους.
1: Οκτώβρης λοιπόν, Δημοσθένη, όπως είπαμε, για να δούμε λίγα για αυτό το μήνα που μας ήρθε πριν από λίγες ώρες. Οκτώβριος πήρε το όνομά του από το λατινικό αριθμητικό 8, επειδή ήταν ο 8ος μήνας στο ρωμαϊκό ημερολόγιο. Στην αρχαία Ελλάδα η περίοδος αυτή ονομαζόταν πιανεψιών με ύψιλον, και ήταν ο 4ος μήνας του Αττικού ημερολογίου. Τα πιανέψια, που πήρε και το όνομά του ο μήνας εκείνος, είναι από τη λέξη πίανος και έψο. Πίανος είναι τα κουκιά και έψο είναι βράζο, ψήνο. Τι έκαναν μια μεγάλη γιορτή προς τιμήν του Απόλλωνα οι αρχαίοι Αθηναίοι, βράζοντας κουκιά. Εδώ πρέπει να πούμε ότι τα κουκιά αποτελούσαν βασική τροφή των προγόνων μας. Ο μήνας λοιπόν Οκτώβρης όμως σχετίζεται και με μεγάλες στιγμές της σύγχρονης, της πολύ σύγχρονης, της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας. Έχουμε 26 Οκτωβρίου 1912, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον ελληνικό στρατό μετά από 482 χρόνια οθωμανικής σκλαβιάς. Θεσσαλονίκη καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς το 1430, πολύ νωρίτερα από ότι έπεσε η πόλη. Μετά έχουμε 28 Οκτωβρίου 1940. Είναι το μεγάλο όχι που θα γιορτάσουν οι Πανέλληνες σε αυτόν τον μήνα. Επίσης, στις 12 Οκτωβρίου 1944, οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής αποχωρούν από την Αθήνα και η πρωτεύουσα κηρύσσεται και πάλι ελεύθερη μετά από 1264 μερόνυχτα μαύρης σκλαβιάς. Και μια εβδομάδα μετά, στις 18 Οκτωβρίου 1944, η Γαλανόλευκη κυματίζει και πάλι στον ιερό βράχο της Ακρόπολης με τον ελληνικό όρκο «Έρι εις το διηνεκές», ήθε να υψώνεται εκεί για πάντα. Αυτά για τον Οκτώβριο μήνα.
0: Γιώργο, να ευχηθούμε να του ζήσει του Γιώργου του Κότσιρα, του Υφυπουργού Μεταφορών. Γέννησε η γυναίκα του χτες, την Τρίτη μάλλον. Γέννησε ένα αγοράκι.
1: Να ζήσουν όλα τα παιδάκια, αγοράκια ή κοριτσάκια που γεννήθηκαν πρόσφατα.
0: Να του ζήσει. Να ζήσει και να ευτυχήσει. Εγώ τώρα θέλω να κάνω δύο αποκαλύψεις, τις οποίες θα τις ονομάσω, όχι αποκαλύψεις, εκτιμήσεις. Για κάποιους που μη βιαστούν να τις κρίνουν ή να πουν κάτι, εγώ τις θεωρώ αποκαλύψεις, αλλά θα τις πω εκτιμήσεις. Πρώτη μου εκτίμηση, παύλα αποκάλυψη, είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κάνει το νέο γήπεδο εκεί που είναι τώρα το γήπεδο Καραϊσκάκης. Εξετάζεται άλλο σημείο για να γίνει το γήπεδο, το οποίο θα είναι και οριστικά στην ιδιοκτησία του Ολυμπιακού. δεύτερη αποκάλυψη, παύλα εκτίμηση. Δεν είναι καθόλου τυχαία η επάνωδος του Νταβίτ Φουστέρ στον Ολυμπιακό. Ο Νταβίτ Φουστέρ, περίπου νομίζω 43-44 ετών τώρα, σκοπός του είναι η προπονητική και η επιστροφή του, πιστεύω ότι συνδυάζεται με την τακτική που έχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης να βγάζει προπονητές, νέους προπονητές. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή μετά την αποχώρηση του Ιμανόλ ο Νταβίτ Φουστέρ θα προοριστεί, μάλλον προορίζεται για επόμενος προπονητής του Ολυμπιακού. Θυμηθείτε το, είναι 1η Οκτωβρίου 2026. Αποκαλύπτω, παύλα, όπως είπαμε, εκτιμώ. Για να μην μου πείτε αύριο ότι δεν ήταν έτσι. Η ιστορία όλη στον Ολυμπιακό, όπως γνωρίζετε, είναι πάντα να απευθύνεται σε νέους προπονητές και εκεί εστιάζω εγώ και αυτά που εκτιμώ και γνωρίζω ότι θα είναι, παίρνει σειρά για επόμενος προπονητής του Ολυμπιακού ο Νταβίτ Φουστέρ, ένας παίκτης κόσμημα κατά την περίοδο που έπαιζε στον Ολυμπιακό χωρίς προβλήματα. Θυμάστε εκείνον τον αγώνα σε εκείνο το παγωμένο το γήπεδο με τον γκολ του Φουστέρ που προκρίθηκε ο Ολυμπιακός. Ήταν γενικότερα ένας παίκτης που δεν δημιούργησε προβλήματα. Πάμε λοιπόν τώρα παρακάτω. Ακούω εδώ και καιρό έναν δικηγόρο ονόματι Θεοδωρόπουλος. Τον ακούω, τον παρακολουθώ, είναι TikToker, είναι μέσα στα πράγματα και στις εξελίξεις. Γενικώς έχει αποκαλύψει, έχει κάνει κάποιες αποκαλύψεις και κάποιες νίκες. Έχει κερδίσει κάποια δικαστήρια και γενικώς την παρακολουθώ την περίπτωσή του. Χτες κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο TikTok που τον παρουσιάζει κακοποιητή του ίδιου του, του παιδιού, του γιού του. Έχει ξεχαστεί από ό,τι λέει το βίντεο, έχει ξεχαστεί στο live, ανοιχτό το live και ο ήχος και φαίνεται, ακούγεται μάλλον, να κακοποιεί λεκτικά το παιδί του, αλλά και από ό,τι λένε αυτοί οι οποίοι αναρτήσαν αυτά τα βίντεο, ότι το χαστοκίζει κιόλας. Ήταν μια συζήτηση του κύριου Θεοδωρόπουλου, της γυναίκας του, οπότε ο κύριος Θεοδωρόπουλος μετά από μήνες, δεν ξέρω ποιος του την έκανε, συνελήφθη, πέρασε στην εισαγγελία. Ο εισαγγελέας βέβαια θεώρησε καλό κατ' εκείνον να μην κρατηθεί και να γίνει τακτική διαδικασία όπως την ορίζει ο νόμος. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος λέει ότι είναι προϊόν AI το συγκεκριμένο βίντεο. Εμείς δεν είμαστε κριτές για να δούμε αν είναι AI ή αν είναι AI. Εκείνο που λέω εγώ είναι ότι όταν βγαίνουμε κριτές των πάντων και όταν εκτιθόμεθα, θα πρέπει να προσέχουμε την ζωή μας, τις ενέργειές μας και γενικότερα τις συμπεριφορές μας. Χάνει, αν είναι αληθινά αυτό το βίντεο, χάνει όλο το δίκιο τόσο καιρό που προσπαθούσε να μας πείσει ότι είναι ένας από τους καλούς δικηγόρους, ένας αξιόλογος άνθρωπος, ένας οικογενειάρχης. Νομίζω ότι έχει 4 παιδιά, γιατί έτσι κάτι είπε, ότι έχω 4 αγόρια. Και εγώ δεν έχω να πω κάτι για αυτό το γεγονός, θετικό ή αρνητικό. Θα εξελιχθεί στην διαδικασία τη νομική, εάν είχε δίκιο ή άδικο, εάν πράγματι κακοποίησε το παιδί του λεκτικά ή με χαστούκια σωματικά. Πάντως, για μένα, άνθρωπος ο οποίος χτυπάει παιδί ή γυναίκα, για μένα του κόβω το χέρι. Είναι απαράδεκτο 2026 να υπάρχουν άνθρωποι που κακοποιούν με λόγια ή έργα παιδιά ή γυναίκες. Για μένα ο νόμος πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρός, να αυστηροποιηθεί. Και μάλιστα, ποια είναι η αυστηροποίηση? Να μην υπάρχει η διαδικασία προφυλάκηση ή μη, από την ώρα που θα αποδειχθεί μέσα, κατευθείαν. Δεν λέω τίποτε άλλο, μέσα. Και δεν περνάνε καλά οι κακοποιητές μέσα στη φυλακή. Είναι η μεγαλύτερη τους τιμωρία. Αυτά θα δούμε την εξέλιξη, όπως ενημερώσαμε για το τι έγινε. Όταν θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία, θα δούμε αν ήταν πράγματι AI το βίντεο ή ήταν αληθινό. Χαιρετίζω την επιστροφή των 48 ιερών κοιμηλίων από τη Βουλγαρία που επέστρεψαν στην Ελλάδα. Τα 48 κοιμήλια προέρχονται από την Ιερά Μονή της Παναγίας της Οικοσιφηνίασης, την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, και είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μέχρι σήμερα εκδίδονταν και φυλάζονταν στο Μουσείο της Ιστορίας της Βουλγαρίας. Χαιρετίζουμε λοιπόν οτιδήποτε που είναι ελληνικό την επιστροφή του, και θα είμαστε αρρωγοί στην επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνος.
1: Των γλυπτών του Παρθενώνα.
0: Τα γλυπτά του Παρθενώνα που εκλάπησαν από τον Έλγιν και έχουν γίνει τόσα χρόνια ενέργειες να επανέλθουν στο φυσικό τους χώρο, εκεί που υπήρχαν. Για μένα τα πάντα που ανήκουν σε κάθε χώρα πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα τους, είτε λέγεται Αίγυπτος, είτε λέγεται Ελλάδα, είτε λέγεται οποιαδήποτε χώρα που έχουν κλαπεί και βρίσκονται παρανόμως εκεί. Αυτά από εμένα σε πρώτη ανάγνωση. Τα τηλέφωνά μας μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-220-5943, 215-215-5943, και να μας στείλετε και στο Viber 6939-943-943. Σε ακούμε, Γιώργο. Έχεις κάτι?
1: Ναι, σήμερα βρισκόμαστε και πάλι στον αστερισμό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Ας απολαύσουμε το βράδυ τα Ελληνόπουλα, εκείνα που αποπνέουν υγεία, αυτοπεποίθηση και περηφάνεια όταν τα βλέπουμε. Τα παιδιά που μας συγκινούν όταν ψάλλουν τον εθνικό μας ύμνο, αγκαλιασμένοι με μάτια βουρκωμένα. Αυτά τα παιδιά θα απολαύσουμε το βράδυ, θα τα χειροκροτήσουμε ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που θα έρθει στον αγωνιστικό χώρο. Ευχόμαστε να τελειώσουν με υγεία τα παιδιά, υγιή και αρτιμελή,

0: της Ελλάδος και μπορώ να πάω και στον Άσο. Θα είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή. Οι Θεσσαλονικοί φίλαθλοι τιμούν την εθνική και συνέρευσαν κατά χιλιάδες για να προμηθευτούν τα εισιτήρια. Ας το καταλάβει λοιπόν, ας το καταλάβουν οι υπεύθυνοι της ΕΠΟ ότι η εθνική Ελλάδος μαζεύει τους Έλληνες, τους κάνει μια γροθιά και ας επενδύσουν στην εθνική ομάδα και να σταματήσουν τις κόντρες αυτές που λένε ο παίχτης, αυτοί είναι οι παίχτες του Ολυμπιακού, αυτοί είναι οι παίχτες του Παναθηναϊκού, αυτοί είναι οι παίχτες της ΑΕΠ. Είναι οι Έλληνες παίχτες. Δεν ξεχωρίζουμε κανέναν. Όλοι παίζουν για την Ελλάδα. Δεν παίζουν ούτε για τις ομάδες τους, ούτε για τα συμβόλαιά τους, ούτε για τίποτα άλλο εκτός από την Ελλάδα. Πρέπει να καταλάβουν οι φίλαθλοι ότι αυτοί που παίζουν αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα και μόνο την Ελλάδα. Τιμούν με την παρουσία τους την Ελλάδα. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ. Πάμε στην πρώτη μας γραμμή. Ακούμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνουμε, καλά?
0: Πολύ καλά.
1: Περιμένουμε να δούμε το συγκρίνο το σπίτι. Δύσκολο θα είναι. Διότι και χώρο να μας τους δώσεις αυτούς. Εκεί είναι ακόμα πιο επικίνδυνη τέτοιου είδους μαγεία, καταλάβατε.
0: Τίποτα δεν είναι εύκολο στον αθλητισμό.
1: Να δώσουμε λέει χώρους. Τους χώρους τους θέλουν μόνοι τους, άμα είναι ομάδα δύσκολη. Τέλος πάντων, να δούμε τα υπόλοιπα. Είχα πάει και στο ΦΕΜ πριν. Είπα ότι καλό θα είναι οι αξιότιμοι ακροατές να μην υποδεικνύουν στον παρουσιαστή αν πρέπει να τον κλείσει ή όχι. Δεν έχουν καμιά δουλειά αυτή. Αυτοί απλώς ακούν. Καταλάβατε.
0: Μπορεί να έχουν την ένστασή τους, αλλά δεν μπορεί να την επιβάλλουν.
1: Μπορεί να διέμουν.
0: Η ένσταση είναι δικαίωμα καθενός.
1: Δεν μπορεί να μπαίνουν επί καθημερινή βάση, διότι είναι πρόκληση και να αναφέρεται σε ορισμένα άτομα τα οποία συνέχεια λένε αυτό γι' αυτό. Αυτά είχα να πω.
0: Εντάξει, σας ευχαριστούμε κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Πάμε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η δικαίωμα του κάθε ακροατή ή του κάθε συμμετέχοντα σε μία συζήτηση είναι η θέση του, δικαίωμά του. Αρκεί η θέση αυτή να μην περιέχει ύβρις, να μην περιέχει χαρακτηρισμούς, να μην περιέχει οτιδήποτε που κάνει τον συνακροατή να νιώθει άσχημα. Άλλη μόνο, δεν θα απαγορεύσουμε σε κάποιον να έχει γνώμη ότι η ομάδα του είναι καλύτερη από κάποια άλλη. Δεν θα απαγορεύσουμε σε κάποιον να πει ότι η ομάδα του θα πάρει το πρωτάθλημα, θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Άλλη μόνο. Ακόμα και ψέματα μπορεί να πει κάποιος που έχει το μικρόφωνο. Και για αυτά που θα πει, κρίνεται. Εμείς δεν θα τον κόψουμε επειδή λέει ψέματα. Είναι δικαίωμά του. Πέστε ψέματα. Πέστε ότι πέρυσι το πρωτάθλημα το πήρε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει. Δεν ξέρετε εσείς αν το πήρε ο Παναθηναϊκός ή το πήρε ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
3: Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη.

0: ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή?
1: Η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή?
1: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
3: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Στην περιοχή της Θήβας μετά τις 4 Γιώργο έγινε σεισμός της τάξης 3,7 Ρίχτερ, κάτι που είχε γίνει και το εχθές 39 στα 4 Ρίχτερ. Δεν ξέρω εκεί πέρα το γυροφέρνει γύρω γύρω ο σεισμός, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ήταν 9,3 χιλιόμετρα το ιστιακό βάθος και έγινε και αισθητός και στην Αθήνα. Έχουμε, παρακαλώ.
1: Γεια σας και καλό μήνα, Βασίλης από Μέγαρα.
2: Αμήν. Καλησπέρα, καλό μήνα, Βασίλη.
1: Να ρωτήσω τώρα, η Θήβα εκεί πέρα εντάσσεται στο ρήγμα της Αταλάντης, να κάνουμε και το σεισμολόγο τώρα. Γεια στους Αλκιονίδες από εδώ, τώρα που να ξέρετε κι εσείς.
0: Νομίζω ότι είναι από εδώ, από την από εδώ πλευρά.
1: Από τις Αλκιονίδες.
0: Ναι, νομίζω.
1: Ξέρετε, οι Αλκιονίδες έχουν ένα στατιστικό, μία περίοδος περίπου 40 ετών.
0: Ναι, ναι.
1: Το 1981 που έκανε στα Μέγαρα το σεισμό έχει περάσει αυτή η περίοδος και εγώ το φοβάμαι εδώ που τα λέμε. Γιατί κάνει πολύ δυνατούς και καιρούς σεισμούς, έτσι. Τότε το 81 είχε σοπεδώ στα Μέγαρα, στην κυριολεξία.
2: Ναι, ναι, και πολλές άλλες περιοχές.
1: Δεν άκουσα?
2: Και πολλές άλλες περιοχές, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή το πατρικό της μητέρας μου που ήταν έτσι ένα παλιό αρχοντικό ισοπεδώθηκε. Γκρέμισε όλο το πετρόκτιστο με κεραμίδια, ξέρετε, τα παλιά τα... Τέλος πάντων, πάνω στο θέμα της ΣΥΤΑΣ, να ξεκινήσω καταρχάς ιστορικά. Ο μόνος άχαστος, να το πω έτσι, ήταν ο Διαγόρας. Σωστά το λέω, κύριε Καραπεσίνη?
2: Ναι.
1: Στο Παγκράτιο και, και στην Πυγμαχία. Ήταν ο μόνος που δεν είχε χάσει ποτέ αγώνα. Από εκεί και πέρα λοιπόν η ΙΤΑ είναι μέσω πρόγραμμα και πάω τώρα στο ποδόσφαιρο και η ΙΤΑ πρέπει να έρχεται γιατί μας προσγειώνει και μας κάνει να διορθώσουμε τα λάθη. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε αφενός ούτε ιτοπαθείς ούτε να συνηθίζουμε στην ΙΤΑ, αλλά πρέπει όμως και την ΙΤΑ να τη δεχόμαστε. Και αυτό το λέω μόνο τώρα για την Εθνική Ελλάδος, όπου σήμερα απόψε περιμένω ότι το πολύ ισοπαλία θα τους κερδίσουμε. Έχουμε πάρει φόρα, όπως με το Euro, να το πω έτσι. Και ξέρετε τι γίνεται, είναι πολύ κοντά οι αγώνες. Και η ομάδα έχει πάρει, ας το πούμε, όπως το είπα, φόρα. Και πιστεύω θα παίξουμε με ενθουσιασμό, θα έχουμε και την υποστήριξη της Τούμπας και παίζοντας έτσι συνετά, μαζεμένα και τέτοια, θα το πάρουμε και αυτό το παιχνίδι. Εγώ το πιστεύω. Και περισσότερο πήρα απόψε για τον Κούρι, έτσι, γιατί είχαμε μιλήσει το Σάββατο το βράδυ, αν θυμάστε, κύριε Δημοσθένη.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, και ας έλεγα ότι πρέπει να κερδίσουμε τους Γερμανούς και όλα αυτά.
0: Από το στόμα σου και στο Γιωβάνο της Σταυτή.
1: Όχι στο Γιωβάνο της Σταυτή και στα πόδια του Παυλίδη.
0: Αυτός θα στήσει την ομάδα. Από εκεί ξεκινάμε. Τιμούμε τον προπονητή καταρχάς. Ο προπονητής θα στήσει την ομάδα. Αν τη στήσει καλά, γιατί παίζει ρόλο το στήσιμο της ομάδας.
1: Ακριβώς. Και ο Ιωαννίδης, παράδειγμα, εάν παίξει, να μην χάσει το άχαστο πάλι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής και το σχολιάζετε αφού κλείσω.
0: Ναι.
1: Για την πρώτη εκτίμησή σας, για το γήπεδο του Ολυμπιακού, πού πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει? Γιατί εντάξει, εγώ δεν ξέρω την περιοχή εκεί πέρα, αλλά...
0: Οι πληροφορίες μου λένε ότι δόθηκε εντολή για να βολιδοσκοπηθεί ο χώρος του Ρέντι. Ο χώρος του Ρέντι είναι ένας τεράστιος χώρος και είναι πολύ πιο εύκολες οι διαδικασίες για να στηθεί ένα γήπεδο 55-60 χιλιάδων θέσεων.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Δεν ξέρω την περιοχή εκεί πέρα, έτσι. Έχω πολλά χρόνια, τέλος πάντων. Δεν είναι κοντά στο Βοτανικό αυτό?
0: Τι σημασία έχει? Και δίπλα είναι. Και ο ΠΑΟΚ είναι δίπλα στον Άρη.
1: Εντάξει,
0: τι είναι.
1: Θα μου πείτε, γίνεται ένα είδος αυτή η περιοχή αθλητικού δρόμενων κέντρων.
0: Και το ΆΚΑ ήταν δίπλα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα σχεδόν. Έπαιζε ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Παίζαν. Τι θα γίνει, θα σκοτωθούμε? Μα λίμον να ξεκινάνε επιχειρηματίες να μην κάνουν τις επενδύσεις του επειδή ο ένας είναι κοντά στον άλλο.
1: Πάντως εμένα, εγώ θα ήθελα το Καραϊσκάκι, έτσι, για λόγους ιστορικούς, επειδή...
0: Το Καραϊσκάκι δεν το γκρεμίζει κανένας, θα μείνει το Καραϊσκάκι.
1: Αλλά θα γίνει ερείπιο όμως.
0: Γιατί να... Άστο, η Ολυμπιακή Επιτροπή.
1: Δεν πρόκειται.
0: Η Ολυμπιακή Επιτροπή, γιατί το Καραϊσκάκης έχει πάρα πολλά έξοδα. Πάρα πολλά έξοδα. Να ξέρετε. Το Καραϊσκάκης, επειδή από κάτω είναι το νερό του Φαλήρου, έχει τρομερά έξοδα τα οποία δεν φαίνονται.
1: Α, βγαίνει η θάλασσα πάνω.
0: Είναι η θάλασσα, δίπλα είναι η θάλασσα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Αυτά τα έργα θέλουν συνεχή συντήρηση.
1: Δεν σταματάνε.
0: Να φανταστείτε, θα σας πω μόνο τούτο. Στη Μιχαλακοπούλου υπήρχε ο Ηλισσός ποταμός. Όταν έγινε το μεγάλο κτίριο της του Υπουργείου Βιομηχανίας, στο οποίο στεγάστηκε νομίζω πρώτος ο Σιμίτης, επί εποχή Σιμίτη, και έφυγε μετά το Υπουργείο Βιομηχανίας, αυτό ανήκε στην τράπεζα, στην Εθνική Τράπεζα, είχε γίνει για την Εθνική Τράπεζα αυτό το κτίριο, και έφυγε, νοικιάστηκε κάποια στιγμή από το Υπουργείο και τελείωσε, έφυγε, εγκαταστάθηκε ο ΔΟΛ. Μετά τη χρεοκοπία όμως του ΔΟΛ, από κάτω πέρναγε ο Ηλισσός. Δούλευαν αντιλίες 24 ώρες 24ωρο.
1: Εγώ τύχαινε
0: να έχω επιχείρηση. Είχε ο ΔΟΛ, είχε πάρει ένα ραδιοφωνικό σταθμό, είχε τις εφημερίδες εκεί, είχε τα περιοδικά του, ήταν όλα στεγασμένα εκεί. Στα υπόγεια υπήρχε ο ραδιοφωνικός σταθμός. Όταν χρεοκόπησε αυτή η κατάσταση και έκλεισαν, και η ΔΕΗ κάποια στιγμή έκοψε το ρεύμα λόγω συσσωρευμένων χρεών, τεράστιων χρεών προς τη ΔΕΗ, τα νερά έφτασαν μέχρι το ισόγειο.
1: Κατάλαβα.
0: Γιατί αυτό ήταν κάτω, περίπου τα 4-5
1: μέτρα.
0: Όχι, 4-5 πατώματα κάτω. Γιατί υπήρχαν, το είχε φτιάξει η Εθνική Τράπεζα και είχε τα θησαυροφυλάκια ό,τι εκεί είχε υποτιθέμενα να πάει τα κεντρικά θησαυροφυλάκια εκεί. Ήταν πολύ, πολύ οργανωμένο.
2: Θηρίδες και τα λοιπά.
0: Θηρίδες, τεράστιο. Τεράστιο όλο αυτό το τετράγωνο που ήταν το.
2: Είναι στη συμβολή των οδών Μιχαλακοπούλου και Παπαδιαμαντοπούλου. Στα Ηλίσια.
0: Ναι.
2: Περιοχή Χίλτον, λίγο πιο πάνω από το Χίλτον.
0: Και το έκοψαν και σε 2 ή 3 μέρες τα νερά έφτασαν στο ισόγειο. Έτσι χάλασαν όλα τα μηχανήματα που ήταν μέχρι το ισόγειο του ραδιοφωνικού σταθμού, κάποια εκτυπωτήρια, κάτι είχαν γενικά. Είχε πολύ, πολύ υλικό κάτω.
1: Κατάλαβα.
0: Για μία μέρα. Φανταστείτε τώρα το κήπεδο Καραϊσκάκη που το νερό ουσιαστικά είναι έτσι να σκάψεις, είναι η θάλασσα.
1: Το ξέρω. Και είναι και φάλμηρο, έτσι είναι που τα τρώει όλα το αλάτι.
0: Μα βλέπετε εκεί μπροστά στο ΣΕΦ υπάρχει ένα στρογγυλό που είναι σαν λίμνη που είναι θαλασσινό νερό. Το Καραϊσκάκη είναι λίγο πιο χαμηλά.
1: Ναι,
0: το Καραϊσκάκη είναι λίγο πιο χαμηλά από ότι είναι εκεί το ΣΕΦ.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι τρομερά τα έξοδα συντήρησης. Και εγώ απόρρισα στην αρχή με τον Βαγγέλη Μαρινάκη που ήθελε και θέλει να κάνει το γήπεδο εκεί, σε ένα χώρο που ούτε δικός του είναι, του Ολυμπιακού, ούτε είναι κατ' εμένα καλό να γκρεμίσεις το ένα που υπάρχει ήδη τώρα και είναι μέσα στα καλύτερα της Ελλάδος, για να πάει να φτιάξει ένα άλλο. Γι' αυτό έμαθα ότι συζητείται, δόθηκε εντολή και βολιδοσκοπούνται πώς μπορεί να γίνει το γήπεδο του Ολυμπιακού σε άλλη περιοχή, σε άλλο χώρο.
1: Να σας πω αυτό και κλείνω. Τα 250 εκατομμύρια για την ανακαίνιση του Καραϊσκάκη, και εγώ τα βρήκα υπερβολικά.
0: Είναι
1: και
0: πάρα
1: το σκέφτηκα
0: πολλά.
1: Και εγώ αυτό που λέτε.
0: Γιατί χρειάζεται τρομερές θεμελιώσεις για να μπορέσεις να σηκώσεις την από πάνω κερκίδα.
1: Ακριβώς, και λέω δεν πάει να φτιάξει ένα κάπου αλλού και να τους εγγύσει και λιγότερα.
0: Μα του Παναθηναϊκού το γήπεδο δεν θα ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Που είχε πόσα εκατομμύρια μόνο από κομιδή σκουπιδιών.
2: Μπάζα.
1: Λοιπόν.
0: Πόσα εκατομμύρια κυβικά μπάζα έβγαλαν από εκεί.
2: Τόνοι, χιλιάδες τόνοι.
1: Ακριβώς. Τουλάχιστον καθαρίζουν οι περιοχές.
0: Αυτό είναι καλό. Λοιπόν να πάμε παρακάτω.
2: Να είσαι καλά, Βασίλη. Να είσαι καλά.
0: Έχουμε τηλέφωνο. Να πάμε και στον επόμενο. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Δημοσθένη.
0: Γεια σας.
3: Και καλησπέρα κύριε Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
3: Σας λέω με τα μικρά ονόματα γιατί με τα πίτσα. Μπερδεύω.
0: Καλά κάνεις,
3: νεόφυτος από Μενίδη.
0: Γεια σου, νεόφυτος.
2: Καλώς τον.
3: Συγχαρητήρια για την πολύ καλή εκπομπή που κάνετε. Λοιπόν, να πω τώρα κι εγώ για την Εθνική. Να έχει καλή επιτυχία. Η Εθνική Ελλάδος είναι όλων των Ελλήνων, ακόμα και των Ελλήνων του εξωτερικού.
2: Σωστό.
3: Όλοι, και πρέπει ό,τι και αποτέλεσμα να φέρει αυτή η ομάδα, που μέχρι τώρα τα πάει πολύ, πολύ καλά και έδειξε πόσο μεγάλο επίπεδο αρχίζουμε και κάνουμε στην Εθνική Ελλάδος, να τη χειροκροτήσουμε ό,τι και αποτέλεσμα να φέρει.
2: Με πήρε, γιατί... νεόφετε, τώρα που είπες στο εξωτερικό θέλω να το πω, με πήρε πριν δύο ώρες φίλος μου από το Μόντρεαλ του Καναδά. Έχουν ναι. κανονίσει οι Έλληνες εκεί το βράδυ σε ένα μεγάλο ρέστοραν ελληνικής ιδιοκτησίας με μεγάλες οθόνες τηλεοράσεως κτλ. Και μου λέει θα είναι περίπου 500 άτομα το βράδυ εκεί, Έλληνες του Μόντρεαλ, για να δούνε την Εθνική Ελλάδος.
3: Ναι, αυτό κύριε Γιώργο συμβαίνει όπου υπάρχει ελληνισμός.
2: Ναι.
3: Πάντα μας υποστηρίζουν, ακόμα και από τις ομάδες του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, τη ΣΑΚ, τώρα όσοι πάνε έξω. Πάντα μαζεύονται πάρα πολλοί Ελλήνες.
2: Ε, καλά, μπροστά, δηλαδή, μπροστά στο εθνόσημο όλα τα άλλα είναι πανιά.
3: Ναι.
2: Εντάξει.
3: Και αυτό είναι πολύ καλό για τις ομάδες μας, γιατί εμείς δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα για να μπορούμε να πάμε σε αυτές τις χώρες και είναι πολύ καλό για τους Έλληνες του εξωτερικού που υποστηρίζουν αυτές τις ομάδες, γιατί μας ανεβάζουν και ψυχολογικά. Έτσι.
2: Βέβαια.
3: Και ξέρετε εσείς πάρα πολύ καλά από
0: ωραία,
3: την ψυχολογία.
0: Κύριε. Μπράβο, κύριε.
3: Να πω και γι' αυτό που είπατε κύριε Δημοσθένη και κύριο Γιώργο για τον δικηγόρο, τον κύριο Θεοδωρακόπουλο, δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα που κανένας δεν τιμωρείται. Εγώ δεν λέω φταίει 100% αυτός ο δικηγόρος, αυτό το είδα και εγώ που είπατε στο κινητό που το δείξατε. Mm. Αλλά δυστυχώς αυτή τη χώρα κανένας δεν τιμωρείται όπως πρέπει να τιμωρηθεί. Και θα σας πω και ένα τελευταίο να μην καθυστερώ την εκπομπή. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ για την κυρία Παπασπύρου, όπως θυμόσαστε, που της έριξε μία το υγρό στο πρόσωπο.
2: Ναι.
3: Και αυτή η γυναίκα έκανε πάνω από 20 χειρίες και γλίτωσε από θαύμα. Και την άκουσα προχθές να λέει ότι αυτή είναι αμετανόητη, θα αποφυλακιστεί και αυτή η γυναίκα δεν νιώθει καμιά ασφάλεια γιατί νομίζει ότι θα της το ξανακάνει.
2: Βέβαια.
3: Κατάλαβες.
2: Ναι, ναι.
3: Οι νόμοι μας δυστυχώς είναι για πολύ γέλιο. Δυστυχώς. Αυτά είχα να πω. Καλή συνέχεια στην υπέροχη εκπομπή.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε κύριε Νόφιτε.
0: Πρέπει να είμαστε πάντως όλοι με την εθνική ομάδα. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι ο προπονητής, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς είμαστε με την εθνική ομάδα. Φανταστείτε ότι στη Γερμανία έχει ξεκινήσει μια διαδικασία να, μέσα από τα social media να κατηγορούν την εθνική τους ομάδα ότι οι παίκτες δεν είναι αρκετά λευκοί. Αρχίζει τώρα αυτή η γερμανικότητα προφανώς της άριας φυλής της, της χιτλερικής ναζιστικής περίοδου και φανταστείτε τώρα έναν καινούριο προπονητή όπως είναι ο Κλοπ στην εθνική ομάδα της Γερμανίας που κάθισε για πρώτη φορά να έχει να αντιμετωπίσει εκτός από το κακό αποτέλεσμα που είχε με την Ελλάδα να έχει να αντιμετωπίσει και αυτούς τους ανόητους αν είναι αρκετά λευκοί ή μαύροι ή ποδοσφαιριστές. Είναι μια ανοησία που έχει ξεκινήσει μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν καταλαβαίνουν ότι ο αθλητισμός δεν έχει χρώμα. Ο αθλητισμός δεν έχει χρώμα. Είτε είναι λευκός, είτε είναι μαύρος, είτε είναι κίτρινος, είναι όποιο χρώμα και να έχει. Εμείς βλέπουμε τον αθλητή. Γι' αυτό έτσι θα βλέπουμε και την Ελλάδα. Και η Ελλάδα δεν έχει μη λευκούς αθλητάς. Έχει. Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα τους στήσουμε στον τοίχο, γιατί θα στήσουμε στον τοίχο...
2: Και τι να κάνουμε που είναι πιο Έλληνες και από τους Έλληνες αυτοί. Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Πρέπει να γίνονται όλοι, να γίνονται σεβαστοί. Με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι απαξιώνονται εξαιτίας του χρώματος του δέρματός τους. Αν δεν μας αρέσει το δέρμα του καθενός, ας κάνουμε ομάδες τότε τέτοιες. Ας πάμε σε apartheid και ας πάμε σε...
2: Εδώ πρέπει να θυμόμαστε και τους παππούδες μας, Δημοσθένη. Ο παππούς Ισοκράτης
0: ναι, ναι.
2: το έχει πει πριν από κάτι χιλιάδες χρόνια. Έλληνες εισήν ή της ημετέρας παιδείας μετέχοντες. Όποιος ενστερνίζεται τα ιδεώδη, τα ελληνικά, είναι Έλληνας, δακρύζει με την ελληνική σημαία, φέρει το εθνόσημο στο στήθος, είναι Έλληνας κανονικός. Ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής, θρησκείας, καταγωγής κλπ.
0: Μάλιστα. Έχουμε γραμμή?
4: Όχι.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Μασσαλία, μία αντιμέτωπος με τη Μαρσέη για την δεύτερη αγωνιστική του League Phase του Europa League. Ωστόσο, η εικόνα στο Βιλοντρόμ θα είναι διαφορετική από τις άλλες φορές. Όπως έκαναν γνωστό οι Μασσαλοί με ανακοίνωσή τους στα πλαίσια του Ροζ Οκτωβρίου και τη συμμετοχή που έχει η πόλη σε καμπάνιες κατά του καρκίνου του μαστού, η έδρα τους θα είναι Ροζ όλο τον Οκτώβρη. Έτσι, οι Ερυθρόλευκοι στις 15 Οκτωβρίου που είναι προγραμματισμένη η σέντρα θα παίξουν σε ένα διαφορετικό τοπίο από άλλες φορές. Αυτό αναμένεται να δώσουν το παρόν και να στηρίξουν την ομάδα του Αλγουαθίλ περίπου 3.500 οπαδοί των Πειραιωτών. Είναι μεγάλος αγώνας αυτός με τη Μαρσέιγ και ωραία αυτή η πρωτοβουλία της Μαρσέιγ για τον καρκίνο του μαστού. Είναι ο καρκίνος που ταλαιπωρεί τις περισσότερες γυναίκες μαζί με τον καρκίνο των οθικών ή της μήτρας, του κόλπου της μήτρας. Δεν σχολιάσαμε τον αγώνα το χθεσινό του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν. Ο Παναθηναϊκός εχθές πέρασε ένα εύκολο βράδυ στο Telecom Center. Βέβαια, η Βιλερμπάν δεν είναι μια ομάδα που θα μπορείς να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα. Είναι πάρα πολύ αδύνατη ομάδα. Νομίζω ότι στους 37 αγώνες θα έχει 37, κατά την άποψή μου, ήττες. Νομίζω θα τερματίσει τελευταία. Αλλά σημασία δεν έχει η Βιλερμπάν. Σημασία έχει ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε και αυτό το εμπόδιο. Και πάμε τώρα για τον επόμενο αγώνα. Μου κάνει εντύπωση η επιστροφή επίσης για τον Παναθηναϊκό του Σοφοκλή Πιλάβιου. Δεν ξέρω τι κάνει τον κύριο Αλαφούζο, τι τον κάνει να αποφασίζει αυτές τις επιστροφές. Ο κύριος Πιλάβιος πέρασε από τον Παναθηναϊκό όχι ιδιαίτερα επιτυχημένα και δεν μπορώ να καταλάβω σε αυτό το οργανόγραμμα του κλαμπ πώς κολλάει ο Σοφοκλής Πιλάβιος. Είναι ένας δικηγόρος, ένας 60χρονος δικηγόρος και να αναλάβει το ρόλο του προσωπικού συμβούλου. Ξέρει ο κύριος Πιλάβιος από ποδόσφαιρο?
2: Ξέρει από νομικά, είναι εξέχον δικηγόρος.
0: Άρα εκεί όταν τον παίρνει ο Γιάννης Αλαφούζος ως προσωπικό σύμβουλο, σε τι, στα νομικά?
2: Προφανέστατα στα νομικά, γιατί όχι?
0: Γιατί εγώ θα ήθελα δίπλα του έναν αμιγός γνώστη ποδοσφαιρικών θεμάτων που να αντιλαμβάνεται τι πάει να πει ποδόσφαιρο, να ξέρει το ποδόσφαιρο. Πάση περιπτώσει, ήταν και νομικός σύμβουλος νομίζω της ΠΑΕ από το 2000 έως το 2004, τότε που πήρε ο Παναθηναϊκός το τελευταίο του πρωτάθλημα. Όχι, το 10 πήρε το τελευταίο, ναι. Το πρώτο τελευταίο ήταν επί εποχής Κώστα Καραμαλή, τότε ήταν, έτσι δεν είναι, που πήρε το πρώτο τελευταίο του πρωτάθλημα. Έχει διατελέσει και πρόεδρος της ΕΠΟ ο κύριος Πιλάβιος την τριετία 9 με 12. Όχι, δεν είπαμε το 9, κύριε Κατσάτσο, μην βιάζεσαι, είπαμε το 4. Το 2004, όταν πήρε το πρώτο πρωτάθλημα μετά από πολύ καιρό. Πάμε λοιπόν. Έχουμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο, κύριε Γιώργο?
2: Όχι, σε αναμονή του βραδινού αγώνα με την εθνικάρα μας.
0: Ναι, η εθνική είναι από τις καλύτερες περιόδους, διανύει την καλύτερη της περίοδο, τα καλύτερα πιστεύω ταλέντα που μπορούν που έχουν παρουσιαστεί. Αν δεν είχαμε και την ατυχία του Κωνσταντέλια, πιστεύω ότι σήμερα θα είμαστε πιο δεν θα είμαστε τόσο εγκρατείς, θα είμαστε πιο δυναμικά τασόμενοι υπέρ της νίκης της εθνικής. Δεν έχει να φοβηθεί για μένα τίποτα η εθνική ομάδα της Ελλάδος απέναντι στην Ολλανδία. 11 παίζουν, 11 παίζουμε. Το ταλέντο ξεχυλίζει στην Ελλάδα. Αν μας πάνε και λίγο καλά τα πράγματα, γιατί πάντα είναι κάτι να σε πάει καλά, έτσι δεν είναι? Η Εθνική έχει και ταλέντο, έχει και δύναμη, θα έχει και την θα έχει και το γεμάτο γήπεδο.
2: Βέβαια.
0: Είναι αυτή η Εθνική που έχει κάνει τους Έλληνες να αγαπήσουν ξανά το ποδόσφαιρο και την Εθνική.
2: Τις πρώτες 3 ώρες πριν από λίγες μέρες έγιναν sold out με την πόλη των εισιτηρίων στην Τούμπα.
0: Μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω ποιος θα το πληρώσει αυτό, έγινε μια συναυλία στο Ολυμπιακό στάδιο που από ό,τι έμαθα ο Χλωοτάπητας έγινε κουρέλι από τις βαριές κατασκευές, τα μηχανήματα κτλ. Είχε γίνει μια προσπάθεια από τον Γιάννη τον Αλαφούζο να αλλαχθεί ο Χλωοτάπητας και είχε αλλαχτεί την προηγούμενη ή την τελευταία περίοδο, δεν θυμάμαι. Είχε δοθεί πολλά χρήματα, 300.000, 200.000, ξέρω, για να... Και τώρα μαθαίνω ότι ξανανακατασκευάζεται ο Χλωοτάπητας και θα είναι, έτοιμος μέσα σε 3 ημέρες. Καλές είναι αυτές οι συναυλίες, καλά είναι τα χρήματα που αποφέρουν, αλλά τα γήπεδα δυστυχώς δεν μπορούν να έχουν αυτές τις επιβάρυνσεις. Είναι πολύ, πολύ δύσκολο, και μάλιστα σε μια περίοδο τώρα που είναι δύσκολη, γιατί έρχονται και βροχές, έρχονται και κρύα. Δεν ξέρω πώς θα ξαναεπανέλθει στην καλή κατάσταση που ήταν. Έμαθα, έγινε αφαίρεση το επιφανειακό στρώμα, αποσυμπιέσαν το έδαφος γιατί είχε πατηθεί πάρα πολύ και έβαλαν άμμο και εδαφοβελτιωτικά για να διαμορφώσουν την επιφάνεια. Φτάσανε 22 φορτηγά, έμαθα, με τον καινούριο Χλωοτάπητα.
2: Σε 72 ώρες θα είναι έτοιμος ο Χλωοτάπητας.
0: Ναι, το ζήτημα είναι πόσο ο Χλωοτάπητας αυτός θα έχει πιάσει, πόσο θα έχει κολλήσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί τέτοιοι Χλωοτάπητες, αν γίνονται αγώνες και ξεκολλήσουν, είναι η αιτία που γίνονται πάρα πολλά προβλήματα στους ποδοσφαιριστές, από χιαστούς μέχρι μηνίσκους, μέχρι πολλά πράγματα. Ξεκολλάει ο Χλωοτάπητας, κολλάει το πόδι μέσα και δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Τον αγώνα θα το μεταδώσει ο Γιώργος Ολίγκρης. Ο Γιώργος Ολίγκρης που ακολουθεί την εθνική ομάδα ως απεσταλμένος του Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί την εθνική ομάδα. Τον έχετε ακούσει στους 2 προηγούμενους αγώνες και στα ρεπορτάζ που μας δίνει καθημερινά. Ο Γιώργος Ολίγκρης, και δεν ξέρω αν σήμερα θα είναι κοντά του και ο Μάνος Σταραμόπουλος, γιατί στους προηγούμενους αγώνες κοντά στον Γιώργο Ολίγκρη ήταν και ο Μάνος Σταραμόπουλος, ένας ιδιαίτερα καλός ρεπόρτερ και δημοσιογράφος, μέλος πολλών ομοσπονδιών και...
2: Είναι ένας Ευρωπαίος δημοσιογράφος ο Μάνος.
0: Είναι τιμή μας που τον είχαμε εδώ και μας έδινε τα ρεπορτάζ του και τις συμβουλές του. Εγώ θέλω να επισημάνω κάτι. Προσέξτε όλοι αυτά που γράφετε στα social media. Προσέξτε όλοι πώς συμπεριφέρεστε μέσα στα social media. Μην θεωρείτε ότι τα social media έχουν ανωνυμία. Μπορείτε από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεθείτε κατηγορούμενοι. Μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να το φυσάτε και να μην κρυώνει. Δεν είναι. Βλέπω κάποιους βρίζουν, χειδεολογούν, μιλάνε άσχημα για κάποιους. Βλέπω κάποιους να ξεπερνάνε τα όρια τους. Αυτή η μόδα, νομίζετε ότι όταν βγείτε στα social media και θα σας δουν 10, 20, 30, 50, 1000, 10.000, 20.000 ότι ανέβηκε τον πόη σας, ότι γίνατε καλύτεροι. Πολλές φορές τα social media είναι η κατάρα του ανθρώπου, πιστεύω. Δημιουργούν πολλά προβλήματα. Είδες τι σου έγραψα, είδες τι μου έγραψε, είδες εκείνο, είδες το άλλο, και ασχολείστε με τα social media και δεν ασχολείστε με τα προβλήματα τα καθημερινά. Δεν ασχολείστε να δείτε ότι σε λίγες ώρες μέχρι 15 του μήνα που θα ανακοινωθεί το πετρέλαιο πόσο θα έχει, μπορεί να μην έχετε χρήματα να ζεσταθείτε, μπορεί να μην έχετε χρήματα να πάρετε τα απαραίτητα για να φάτε. Ασχολείστε τώρα τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, γιατί το είπε αυτό, γιατί είπε το άλλο. Δέστε να λύσουμε τα προβλήματα τα καθημερινά, δέστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να μπορέσουμε να ξεχρεώσουμε αυτή τη ρημάδα, την Ευρώπη που μας έχει καταδανήσει και μας έχει καταδυναστεύσει, και μετά να δούμε όλα τα άλλα. Δέστε να εργαστείτε, να βγάλετε τα προστοζήν, να μεγαλώσουμε τις δουλειές για να μικρύνουμε την ανεργία. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το σημείο θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στις 5. Γιώργο, φτάσαμε στο τέλος.
2: Μιας και είπες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, Δημοσθένη.
0: Ολοκλήρωσε για να
2: κλείσουμε. Τα social media που λέμε, ναι, να έχουν υπόψη οι ακροατές ότι τα περισσότερα που ανεβαίνουν εκεί είναι ψευδή, είναι ανυπόστατα και εν πολλής κατευθυνόμενα για γύλους δύο λόγους. Αυτά από μένα.
0: Άρα να μην τα παίρνουμε πάντα στα σοβαρά αυτά που γράφονται. Να μην παίρνουμε πάντα ότι αυτό είναι αληθές. Βάλτε το μυαλό σας κάτω και να δείτε, και μετά να αντιγράψετε ή να το κάνετε προώθηση. Μην προωθείτε παλιανθρωπιές. Μην προωθείτε πράγματα που δεν τα έχετε εσείς. Δεν ξέρετε ότι είναι αληθινά. Θα βρεθείτε στην ίδια θέση με αυτόν που τα έγραψε. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα να έχετε. Καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα μας. Μακάρι να έχουμε τη νίκη το βράδυ και να πανηγυρίσουμε. Να πανηγυρίσουμε και το βράδυ να ξεσαλώσουμε μετά τις 12 με τον, στην εκπομπή του Βασίλη Γερασίμου, να βγείτε και να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Όπως και να κερδίσει ο Ολυμπιακός σήμερα που παίζει. Πού παίζει ο Ολυμπιακός σήμερα? Στο Μιλάνο. Στην Μπολόνια παίζει με τη Βίρτους Μπολόνια. Καλό σας απόγευμα, να είστε όλοι καλά.
2: Καλό σας βράδυ.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και...
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Μένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο.

0: απόσταση.
1: Κύριε, ξεκινάμε.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις

τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42 283.

Προσοχή στο κενό, προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 22670 42283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

η απασχόληση του εργατικού δυναμικού στις πόλεις. Το πρόβλημα της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού είναι πολυπλοκότερο από τη συγκέντρωσή του στις πόλεις. Η επέκταση του τομέα της μικροπαραγωγής στην Ελλάδα από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ήταν εκείνο το πρόβλημα που ιδιαιτέρως απασχόλησε τους Έλληνες ιστορικούς. Το φαινόμενο πάντως της πλειάδας των αυτοαπασχολούμενων και των οικογενειακών επιχειρηματιών εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα ανοιχτό σε ερμηνείες. Είναι η μικροιδιοκτητική παραγωγή, απλώς υπόλοιμα προκαπιταλιστικών τρόπων παραγωγής που εμποδίζει την ανάπτυξη του βιομηχανικού καπιταλισμού ή ένας εναλλακτικός τρόπος καπιταλιστικής ανάπτυξης? Λειτουργεί η μικρής κλίμακας παραγωγή ως αναχρονιστική παραγωγική δομή που δεσμεύει μεγάλο μέρος της εργατικής δύναμης και το αποκλεί από την αγορά εργαστείας, ή αντίθετα παρουσιάζει πιο μεγάλες και ευέλικτες δυνατότητες στρατολόγησης του εργατικού δυναμικού σε σχέση με την κλασική διαδικασία προλεταριοποίησης? Το πρόβλημα της απασχόλησης στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα πρέπει να το εξετάσουμε από δύο σκοπιές. Από την άποψη της οικονομικής σημασίας της οικογένειας και της κοινότητας και από την άποψη της ρευστότητας των κατηγοριών της απασχόλησης. Η οικονομική σημασία της οικογένειας. Νεότερες μελέτες Ελλήνων και ξένων ιστορικών και κοινωνιολόγων υποστηρίζουν πως η σύνδεση της μικροιδιοκτητικής παραγωγής με τον αναβιώμενο καπιταλισμό, ακόμα και σε ευρωπαϊκές χώρες που συνιστούν τυπικά παραδείγματα εκβιομηχάνησης, δεν επιτεύχθηκε μέσω της άμεσης εξάρτησης της εργασίας, αλλά έμεσα μέσω του ελέγχου των πρώτων υλών, των τιμών, του τελικού προϊόντος και των πιστώσεων. Σε αυτή την περίπτωση, οι πιέσεις της αγοράς δεν αντιμετωπίζονταν από κάθε εργάτη ξεχωριστά, αλλά συλλογικά από όλη την οικογένειά του, η οποία στηρίζονταν στην εργασία όλων των μελών της, ιδίως των γυναικών και των ανήλικων, για να επιβιώσει. Οι οικογένειες αυτού του τύπου λειτουργούσαν ως κοινό ταμείο συγκέντρωσης των εισοδημάτων που αποκτούσαν όλα τα μέλη τους από ποικίλες οικονομικές δραστηριότητες. Αγροτική απασχόληση, λιανεμπόριο, αυτοαπασχόληση, μισθωτή εργασία. Το φαινόμενο αυτό, που έχει οριστεί ως πολυσθένεια των κοινωνικών υποκειμένων, όχι μόνο δεν αντιστρατεύονταν τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης, αλλά και αποτελούσε απαραίτητο συμπλήρωμα της μισθωτής εργασίας. Στα πλήρως εκπρολεταριοποιημένα νοικοκυριά, ο μισθός όφιλε να καλύπτει εξ ολοκλήρου το κόστος αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης. Ανάγκη που το οθούσε προς τα πάνω, μειώνοντας τις δυνατότητες κέρδους για την εργοδοσία. Εκεί όμως που το κόστος της επιβίωσης και αναπαραγωγής των μισθωτών μελών της οικογένειας μοιράζονταν σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, ήταν δυνατόν οι μισθοί να βρίσκονται κάτω από το επίπεδο του συνολικού κόστους εργασίας. Παρατηρήθηκε μάλιστα πως η ύπαρξη αυτού του τρόπου επιβίωσης διευρύνονταν μαζί με την επέκταση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Όσο η έδρα της οικογένειας ήταν στο χωριό, η μισθωτή εργασία συμπλήρωνε τα οικογενειακά εισοδήματα από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τα αγροτικά ημερομίσθια. Με τη μόνιμη εγκατάσταση των εργατών στις πόλεις, η πολυσθενής οικονομική λειτουργία της οικογένειας δεν εξαλείφθηκε, αλλά προσαρμόστηκε στο νέο περιβάλλον. Γι' αυτό οι οικονομικές δραστηριότητες αποτέλεσαν κριτήριο περιοδιολόγησης στο σχηματισμό της μόνιμης εργατικής δύναμης της πόλης. Από τη στιγμή λοιπόν που η εργασία και οι απολαβές ήταν οικογενειακή υπόθεση, γίνεται πρόδειλη η τεράστια σημασία της οικογένειας στον προσδιορισμό της δομής της απασχόλησης. Πρώτον, αποδέσμευε εποχιακά και ακανόνιστα ανειδίκευτη κυρίως εργασία, γυναικεία και παιδική. Δεύτερον, διαμόρφωνε πολύ χαμηλά επίπεδα αμοιβών, χαμηλότερα από το επίπεδο επιβίωσης των μισθωτών μελών της. Γυναικεία και παιδική εργασία. Η γυναικεία και παιδική εργασία είναι ίσως η κρισιμότερη πτυχή της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Ήταν εργασία αδήλωτη στο μεγαλύτερο μέλος της, κάνοντας έτσι δύσκολο τον έλεγχο από τα όργανα της επιθεώρησης εργασίας και ακόμα δυσκολότερη τη μελέτη της από τους ιστορικούς σήμερα. Ενδεικτική είναι η αναφορά των επιθεωρητών εργασίας για το έτος 1921. Ο αριθμός των τοποθετούμενων κατέτος υπηρετών και υπηρετριών εν Αθήνες δεν είναι εύκολο να εξακριβωθεί, διότι και οι ιδιωτικοί ταχυδρόμοι των επαρχιών είναι και μεσίτε υπηρετριών και θυλαστριών. Μεγάλη δε
κατάχρησης γίνεται από πολλούς οικοδεσπότας επί μικρών υπηρετριών ανηλίκων. Έτινας εργάζονταν πολλοί πλέον του δεκαόρου. Η χρήση των γυναικών εργατριών από τους εργοδότες επηρεάζονταν από τις ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις παραγωγής και την κοινωνική κατανομή της εργασίας, κυρίως από τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών και τον πολιτισμικό τους ρόλο στην κοινωνία. Το γεγονός αυτό προσέδωσε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη γυναικεία μισθωτή εργασία. Πρώτον, ήταν φθηνή, χωρίς μεγάλη ζήτηση να ανεβάζει την τιμή της, διότι η γυναικεία αμοιβή θεωρείται μόνο συμπληρωματική του οικογενειακού εισοδήματος, γι' αυτό οι γυναίκες αμείβονταν πολύ λιγότερο από τους άντρες. Δεύτερον, θεωρείται πιο πειθαρχημένη από την ανδρική στους αντικειμενικούς καταναγκασμούς της διαδικασίας της εργασίας, πιο υπάκουη και με λιγότερη διάθεση να δημιουργήσει προβλήματα στην εργοδοσία, απεργίες και ούτω καθεξής. Τρίτον, εποπτεύονταν πάντα μέσω της κατανομής της εργασίας από άνδρες, ειδικευμένους εργάτες, ακόμα και στους κλάδους εκείνους που στηρίζονταν στη μαζική χρήση γυναικών εργατριών, όπως η κλωστοϊφαντουργία. Μπορεί οι γυναίκες να ήταν φθηνή εργατική δύναμη, ήταν όμως και κινητικοί. Μετακινούνταν συχνά από το ένα επάγγελμα στο άλλο, γεγονός που οφείλονταν στις στρατηγικές επιβίωσης των εργατικών οικογενειών. Η επιθεώρηση εργασίας αναφέρει για το έτος 1921. Ως και κατά το παρελθόν έτος 1920, παρατηρήθη ζήτησης εργατιδών εις την κλωστοϊφαντουργία, ιδιαιτέρως εις τον Πειραιάν, Σύρων και Έδεσαν. Τα καταστήματα ένεκεν ελλείψεως προσωπικού έθεσαν εις αργίαν τεινά των μηχανημάτων, των υφιστάμενων μεγάλα ζημίας εκ τούτου. Η έλλειψη αυτή έχει ως αφορμή εις μεν την Σύρων τη μετανάστευση εργατριών οικογενειών εις Αθήνας και Πειραιά λόγω ελλείψεως εργασίας δια τα άρενα μέλη, εις την Έδεσαν την προς την γεωργικάς εργασίας τροπήν των εργατιδών. Η κλωστοϊφαντουργία, ο τομέας των ενδυμάτων και η βιομηχανία του καπνού συγκέντρωναν τα μεγαλύτερα ποσοστά γυναικείας, ανήλικης μάλιστα εργασίας. Ο τομέας των ενδυμάτων απασχολούσε κυρίως μικρά κορίτσια, το 36% του προσωπικού που ήταν κάτω των 18 ετών. Πρόκειται κυρίως για μικρά εργαστήρια εραπτικής, τα οποία λόγω του μικρού τους μεγέθους και του μεγάλου αριθμού τους διέφευγαν τον έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας, με αποτέλεσμα οι συνθήκες εργασίας και διαβίωση αυτά να είναι κακές. Ισόλα γενικώς παρατηρείται ότι στερούνται αποχωρητηρίων και ότι δεν έχουν είδωρ της πόλεως, επισημαίνει στα 1921 η επιθεωρήτρια εργασίας Δεσίπρη. Αλλά και στα μεγάλα εργοστάσια, όπου οι ελέγχοι των επιθεωρητών εργασίας ήταν συχνότεροι, οι συνθήκες δεν ήταν καλύτερες. Οι εγκαταστάσεις ήταν πεπαλαιωμένες και στενόχωρες, ο φωτισμός ανεπαρκής, τα δάπεδα ξύλινα και καθαρίζονταν δύσκολα. Κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας υπήρχαν σε ελάχιστα. Οι εργάτριες έτρωγαν το μεσημεριανό τους δίπλα στα μηχανήματα την ώρα που αυτά ήταν σε λειτουργία. Το δεκάωρο της εργασίας παραβιάζονταν σχεδόν σε όλα τα εργοστάσια. Οι δύο-ωροι μεσημεριανή ανάπαυση δεν εφαρμόζονταν και τα ορολόγια εις πλείσταν περιπτώσεις λειτουργούν κατά τη διάθεση των εργοδοτών, οι οποίοι εις μεγάλα πολλά και σε εργαστάσια προσπαθούν δια του ταπεινού αυτού μέσου να εξαναγκάσουν το προσωπικό να εργαστεί μισή ώρα μέχρι και τία τέταρτα καθεκάστη πλέον των ορισμένων ωρών. Τούτο λαμβάνει χώρα ως επιτοπλίστων εις τα κλωστοϊφαντουργία. Ένθα των προσωπικών είναι γυναικείων κατά το πλίστον. Στα εργοστάσια αυτά οι γυναίκες εργάτριες συχνά εργάζονταν μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους, το εισόδημα των οποίων ήταν πολύ μικρό, αφού το παιδικό ημερομίσθιο αντιστοιχούσε στο μισό του ημερομισθίου των ενηλίκων γυναικών και στο 1/3 των ενηλίκων ανδρών. Αποτελούσε κοινή εκτίμηση των επιθεωρητών εργασίας πως η απασχόληση των ενηλίκων οφείλονταν σχεδόν κατά κανόνα στις οικονομικές δυσχέρειες της οικογένειάς τους. Άλλωστε, τα περισσότερα ήταν ορφανά από πατέρα και από μητέρα. Είχαν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η χρήση μισθωτής παιδικής εργασίας ήταν διευρυμένη και ανεξέλεγκτη. Από το Ευρωπαϊκού Πολέμου και εντεύθεν, τα ανήλικα είχαν πλημμυρίσει τα εργοστάσια και τα εργαστήρια. Στα 1921, το 78% των εργατριών στο κλωστοϊφαντουργία του Πειραιά είχε αρχίσει να εργάζεται από την ηλικία των 10 με 12 ετών, καμιά φορά από 7 ή 8 ετών. Ο έλεγχος της ηλικίας δεν ήταν εύκολος, διότι τα στοιχεία που δίδονται από τους γονείς και τις επιχειρήσεις ήταν σχεδόν πάντα ψευδή. Δεν υπήρχαν μητρώα, ούτε γίνονταν ληξιαρχικές πράξεις γέννησης. Η παιδική εργασία όμως δεν περιορίζονταν μόνο στη βιομηχανία. Η απασχόληση αυτή βέβαια έχει το προνόμιο ότι είναι η καλύτερα και ευρύτερα γνωστή.
Ωστόσο, υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν άλλες μορφές παιδικής εργασίας, αφανείς, γι' αυτό πιο εντατικές. Συχνά η μισθωτή εργασία των παιδιών κρύβεται κάτω από μορφές μαθητείας. Οι νεαροί εργάτες αμείβονταν σε ένα γλιστρό ημερομίσθιο για το θεωρούμενο αντάλλαγμα της εκμάθησης της τέχνης. Η μαθητεία όμως στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα έχει πάψει πια να ανταποκρίνεται στην παλιά συντεχνιακή λειτουργία και χρησιμοποιείται για την εκμετάλλευση της φθηνής εργασίας των νεαρών μαθητευουμένων. Κατά αναλογία, η παιδική εργασία στα οικογενειακά εργαστήρια συνήθως παραβλέπεται από τις επίσημες στατιστικές, διότι θεωρείται απασχόληση που την επιβλέπουν οι γονείς. Όταν όμως τα εργαστήρια αυτά παράγουν για την αγορά, το εργασία των παιδιών εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της. Αφανής μορφή παιδικής εργασίας ήταν η ενασχόλησή τους με τις δουλειές του σπιτιού, ώστε να μπορούν οι γονείς να εργαστούν. Σε αγροτικό περιβάλλον, μάλιστα, τα παιδιά είναι επιφορτισμένα και με την εκτέλεση γεωργικών εργασιών. Ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση παιδικής εργασίας δημιουργήθηκε με την ανάπτυξη των πόλεων και των μικροεπαγγελμάτων σε αυτές, λούστρι, εφημεριδοπόλες, λαχιοπόλες κλπ. Παιδική απασχόληση πρέπει να θεωρηθούν και όλες εκείνες οι δραστηριότητες οι οποίες λογίζονται περιθωριακές, όπως η οργανωμένη παιδική επαιτία και η παρανομία. Συμπερασματικά, τα οικονομικά χαρακτηριστικά της γυναικείας και παιδικής εργασίας που προσδιορίσαν τη δομή της απασχόλησης στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα μπορούν να ανακεφαλαιωθούν ως εξής. Πρώτον, η αμοιβή των γυναικών και των παιδιών θεωρείται για πολιτισμικούς λόγους συμπληρωματική, ακόμα και όταν ήταν αρχηγοί οικογενειών. Για το λόγο αυτόν ήταν πάντα πολύ χαμηλή, χωρίς να επηρεάζεται από τη μεγάλη ζήτησή της. Ήταν τόσο ελκυστική εργατική δύναμη, ώστε σε μερικούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως του καπνού, οι εργοδότες προσπαθούσαν να αντικαταστήσουν τις ειδικευμένες ανδρικές εργασίες με άλλες απλούστερες, που τους εκτελούσαν ανειδίκευτοι εργάτες. Δεύτερον, τα παιδιά και οι γυναίκες αποτελούσαν ελαστική εργατική δύναμη που έμπαινε στην αγορά όταν η οικογένεια αντιμετώπιζε δυσχέρειες και αποσύρονταν όταν βελτίωνε τη θέση της. Τρίτον, επειδή ήταν ανοργάνωτη συνδικαλιστικά, εργατική δύναμη πίεζε προς τα κάτω τα ημερομίσθια των αντρών, δημιουργώντας συνθήκες ανταγωνισμού με αυτούς και μειώνοντάς τις διαπραγματευτικές ικανότητές τους. Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Chicanos.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

μου καρδιά. Έτσι ξαφνικά με πνίγει το παράπονο μου.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Διότι έζησα, ποτέ δεν μετανιώνω.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω να μην.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.